Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Late night on the desert highway. Neon glow on chrome dreams. Let's take a ride back to that hotel. You know the one.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα.
0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Είναι 8.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Απροσπέλαστη παραμένει η παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος της Καλλιθέας λόγω τροχαίου νωρίτερα στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Καθυστερήσεις επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου, στη λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι την Αχαρνών. Επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 25 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση επίσης στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας μετά την Κατεχάκη, ανατμήματα από το Ψυχικό μέχρι και τα Σίδρα Χαλανδρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 70χρονο στα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη, στη Μάνδρα Αττική, ολονύκτια η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές κλήθηκε να διαχειριστεί η πυροσβεστική. Το τελευταίο 46 αγροτοδασικές πυρκαγιές κλήθηκε να διαχειριστεί η πυροσβεστική. Το τελευταίο 48 ώρο. Αρκετές από αυτές εκδηλώθηκαν

0: Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, κατηγορίας 4, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου και στο Βόρειο Αιγαίο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου αναμένεται να προχωρήσει στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στο Νιου Τζέρσι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει για αρκετές ημέρες στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στοιχώς πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονται σε ακίνητα, χωρίς κλιματισμό, ορισμένοι έξω από τα σπίτια τους, κάποιοι στο δρόμο και κάποιοι σε σταθμευμένα οχήματα, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε πως περίπου 160 εκατομμύρια Αμερικανοί διαβιούν σε περιοχές για τις οποίες είχαν εκδοθεί προειδοποιητικά δελτία για υψηλές ως ακραία υψηλές θερμοκρασίες, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα γιόρταζαν την 4η Ιουλίου. Τουλάχιστον 8 νεκροί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο και τα περιχωρά τους σε συνοικίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας έπεσαν σε ντρίμια πυράβλων σε δύο πολυκατοικίες, παγιδεύοντας εν οίκους διαμερισμάτων σύμφωνα με το δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλη Κλίτσκο. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κρυμαίας έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ως και 4.000 θέσεις εργασίας επιπλέον ενδέχεται να περικόψει η γερμανική εταιρεία σπόρου αυτοκινήτων Porsche, πέρα από όσες είχαν ήδη ανακοινωθεί, αναφέρει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, με 2 γκολ του Χάλαντ, η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στα προημιτελικά και η Αγγλία κέρδισε το Μεξικό με 3-2. Στις 10 απόψε Πορτογαλία, Ισπανία. Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών έχασε 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε το δρόμο της για το μουντομπάσκετ.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3 έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Καλή εβδομάδα, τσούκου τσούκου, τον τρώμε και τον Ιούλιο, τα μπάνια του λαού. Θέλουμε να κάνουμε ένα pause εδώ, παιδάκι. Παιδάκια εδώ πέρα, δηλαδή λίγο μετά από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, εκεί που θα πάρουμε όλοι τις άδειές μας, τέλος πάντων, να μείνουμε λίγο στο καλοκαίρι. Μην φύγει τόσο γρήγορα. Δύσκολη μέρα να είσαι Βραζιλιάνος, παιδιά, Μεξικανός ή Ντόρα Μπακογιάννη. Η επίσημη αγαπημένη. Η εθνική μπάξη τα έχει κάνει μαντάρα εκεί πέρα, δηλαδή Ρουμανία, Πορτογαλία, δηλαδή που φτάσαμε. Δεν τους βλέπαμε κάποτε αυτούς. Αλλά όχι, αυτό είναι μια απάντηση σε όσους λένε όταν κερδίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, λένε εμείς είμαστε με την Λαδάρα. Ποια Λαδάρα, παιδιά? Ξένοι παίζουν, Αμερικάνοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Γιατί δεν δίνουν στα νέα παιδιά τα Ελληνόπουλα. Οι προπονητές αυτών των ομάδων και οι διοικήσεις προφανώς δεν επενδύουν τόσο όσο θα έπρεπε, ώστε να παίζουν αυτοί οι παίχτες για να έχουν χρόνο και ρυθμό. Αυτή η γενιά που παίζει τώρα ήταν η γενιά με τον Αντιτοκούμπο και τα λοιπά που λέγαμε ταλαντούχοι και αυτά. Ναι, εντάξει. Άμα δεν παίζουν στις ομάδες τους όμως, παιδιά, δεν μπορούν

κάνουν τίποτα απολύτως. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, χθες το Μουντιάλ ήταν φοβερό, δηλαδή το τελευταίο 24ωρο εκεί πέρα, είδαμε τα ωραία, ο Χάλαντ, έτσι, ο Νίλαντ τα έβγαζε, ο Χάλαντ τα έβαζε και η απίθανη Νορβηγία πέταξε εκτός προημιτελικών του Μουντιάλ τη Βραζιλία με 2-1, ηρωική πρόκριση και της Αγγλίας, παιδιά, έπαιζε με 10 παίκτες. Πέταξε έξω το Μεξικό που είναι η χώρα που διοργανώτρια, έτσι, μέσα στο ΑΣΔΕΚΑ, που γινόταν χαμός. Εγώ πάντως, παιδιά, δεν πήγα κουβά και πήρα πολλά, γιατί το πέτυχα. Μου καθόταν στην τζίλια, αλλά το πέτυχα και τα δύο. Λοιπόν, ο καιρός έτσι έχει μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, θα φτάσει στα επιρροτικά 33 με 35, στην ισιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 32 βαθμούς, γενικά έθριος ο καιρός. Μην ανησυχείτε, μια χαρά καλοκαίρι, όμορφο καλοκαίρι είναι. Επίσης σήμερα γιορτάζει ο Αστείος, παιδιά, γιατί εντάξει, νομίζω ότι είναι ο Αστείος, γελάει ο Σταμάτης, ο Αστείος, παιδιά, γιατί είμαστε και μια αστεία χώρα, θα σας πω γιατί. Ο Λύκειος Ηλικία, ο Σάτυρος, εδώ δεν θα πω ονόματα και προσώπατα για να μην εκφέσω, τέλος πάντων, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, και όσοι καταλάβουν, όσοι σόις, νομίζω, παιδιά, όπως το ξεκίνησα. Είναι δύσκολη ημέρα σήμερα για διάφορους, έτσι. Προσέξτε τώρα, μεθυσμένος 76 χρονών προκάλεσε φωτιά στο Ρεόκαστρο. Δηλαδή, δεν σωζόμασταν από τίποτα. Από πουθενά, παιδιά. Είχαμε δύο μεγάλες φωτιές στο Ρεόκαστρο και μάλιστα δημιούργησε και ένα νεφος, γιατί ήταν εργοστάσια εκεί που πήραν φωτιά. Και στην Ινόη, στη Μάνδρα, όπου και εκεί τα πράγματα ήταν δύσκολα. Και από την άλλη, έχουμε τον κύριο Θάνο Ντόκο, ο οποίος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της κυβερνήσεως, παιδιά. Έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ. Και εντάξει, μην ακούω τώρα για ευρυδικούς πολέμους και αυτά και τα λοιπά, και ότι και σε άλλους έγινε στη Μελώνη. Ναι, αλλά εκεί πέσανε κεφάλια. Παιδιά, ότι έγινε, αλλά εδώ δεν υπήρχε κανένα υβριδικό ούτε τίποτα απολύτως. Του στείλανε ένα email και αυτός απάντησε. Δεν ξέρω αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ή όχι. Θα μας πούνε, που δεν θα μας πούνε, αλλά πάλι καλά, παιδιά, που δεν τον εξαπάτησαν. Άτομα που παριστάνουν υπαλλήλους του ΔΔΕ να τον πάρουν τηλέφωνο, να του πούνε μεγάλη πρόσεξη, γιατί θα την αχτίσει στον αέρα το Μαξίμου. Βγάλε όλους τους απόρτους φακέλους στον κάδο, τον μπλε εκεί δίπλα για να σωθούν. Δηλαδή, τι ζούμε, παιδιά, τι ζούμε. Το πρόβλημα είναι άλλο. Κανείς δεν θα έλεγε σε ένα ξένο, παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι σε λίγο έχουμε εκλογές. Το είπε ο Ντόκος, παιδιά. Είπε ότι και ο αρχιπράκτορας της Ελλάδας, αυτός της ΕΥΠ τέλος πάντων, ήταν στην Ουκρανία και είπε και διάφορα άλλα ωραία. Ρε, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Δεν πλήττουμε με τίποτα, παιδιά. Είμαστε έτοιμοι για, παιδί μου, για δελφινάριο. Γι' αυτό, δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι έχει βγει εδώ πέρα η κωμωδία από τον Αριστοφάνη μέχρι τους νεότερους, έτσι. Νομίζω καλοκαίρι είναι, μπορούν να ανέβουν πολύ ωραίες παραστάσεις. Απλώς δεν έχουμε ωραία κείμενα. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και παραιτήθηκε ο Καραμέρος, παιδιά. Πώς αισθάνεστε που παραιτήθηκε ο Καραμέρος από το ΣΥΡΙΖΑ? Απώλεια για το πολιτικό προσωπικό κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα λοιπόν όλοι αυτοί έβαλαν το ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσει να ακολουθήσει τον Τσίπρα. Και τώρα που ο Τσίπρας τους έριξε χιλόπιτα, παρετούνται από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στον Τσίπρα. Δηλαδή, τώρα τα πράγματα δεν ξέρω. Και τραγωδία και κωμωδία μαζί. Φάρσο κωμωδία. Και αυτοί όλοι που παρετούνται τώρα, θα πρέπει ο Τσίπρας να τους πάρει. Θα κάνει το μέγιστο λάθος για μένα να τους πάρει όλους αυτούς που παρετούνται. Γιατί φαίνεται, ρε παιδί μου, η σκοπιμότητα, φαίνεται όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι γλίτσα. Δηλαδή, και μόνο που το λες, σε πιάνει μια ιδέα. Όλο αυτό το σκηνικό που παίζεται, παρετούνται τώρα, ξεκίνησε ο Ζαχαριάδης Καραμένος, είναι και 6-7-8 άλλοι, να πάνε σπίτια τους, παιδιά, να τελειώνει. Δεν θα χάσει η πολιτική ζωή του τόπου από αυτούς τους πολιτικούς ογκόληθους. Και βέβαια, προσέξτε, ντάλα καλοκαίρι ανακάλυψαν ότι υπάρχει πρόβλημα στο λιμάνι της Ραφίνας. Και απεργίες από εδώ, απεργίες από εκεί, ντάλα καλοκαίρι, παιδιά, έτσι. Ο άλλος έχει προγραμματισμένο το ταξίδι του, βέβαια. Οι εργάτες, οι ναυτεργάτες κτλ. Λένε αυτό που βλέπουν και το πρόβλημα που υπάρχει. Δηλαδή από εκεί που μπορούσε να πάρει 5 καράβια το λιμάνι, έχουν βάλει 11. Και μένουν αρόδου τα καράβια, περιμένουν, το προσωπικό μένει μέσα όλη τη νύχτα. Προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να τα έχουμε λύσει. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα αεροδρόμια. Μας βγάζει το ευρωπαϊκό σύστημα ότι καθυστερεί πολύ το ελευθέριος βενιζέλος. Δυσφήμιση. Και όσοι έχουμε ταξιδέψει, βέβαια, έχουν καταλάβει τι γίνεται. Και θα αρχίσει τώρα η κουβέντα και η μουρμούρα. Αυτά είναι οι ελεκτές εναέρας κυκλοφορίας. Οι ελεκτές εναέρας κυκλοφορίας θα πούνε είμαστε λίγοι. Έχουμε παλιά μηχανήματα. Αυτό είχε βγει όλο το χειμώνα, όλη αυτή η ιστορία. Και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε που είχε πέσει το σύστημα και για κάποιες ώρες είχαμε blackout. Λοιπόν, αλλά εγώ απορώ. Κανένας προγραμματισμός. Ξέρεις, παιδί μου, καλοκαίρι, κάνεις ρεκόρ αφίξεων.
Φεύγουν καράβια συνεχώς από τα λιμάνια να πάνε τους τουρίστες και όσους θέλουν να κάνουν διακοπές, τους ντόπιους δηλαδή, που είναι πιο λίγοι από ό,τι πέρσι και τα λοιπά, λόγω ακρίβειας και καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αεροπλάνα έρχονται γεμάτα αυτά και τα λοιπά. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, εντάξει. Καλημέρα σε όλες και όλους, παιδιά. Καφέ στο χέρι, κλιματιστικό στο τέρμα, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε πολιτισμό στην Ελλάδα. Έχουμε κλιματιστικά. Εσείς που είσαστε πάνω στα δέντρα εκεί στην Ευρώπη, σκάτε από τον καύσωνα, γιατί εμείς είμαστε πολύ μπροστά. Τώρα, βέβαια, σε άλλα μπορεί να είμαστε πίσω, αλλά κλιματιστικό, ρε παιδί μου, να δοσιζόμαστε έχουμε. Γιατί, εντάξει, η ελληνική πολιτική ούτε το καλοκαίρι γνωρίζει και δεν κάνει και διακοπές. Οπότε έχουμε το κλιματιστικό και ακούμε τώρα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπεις τον Αντώνη Σαμαρά, για παράδειγμα, που εγγενίασε τη νέα ψηφιακή περίοδο. Ανακάλυψε και ο Αντώνης Σαμαράς στα γεράματά του το TikTok και συνομιλεί με τον διευθυντή του εκεί πέρα και την πέφτει στην τώρα ότι δεν της έφυγε ποτέ αυτό το χούι, το τέλος πάντων. Το μαράζει, ρε παιδί μου, να το πω διαφορετικά, ότι έχασε από τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, παίζουν σαν παιδάκια των υπηαγωγείου. Παιδιά, αυτοί μας έχουν κυβερνήσει. Μη γελάτε καθόλου. Βγαίνει ένας πρώην πρωθυπουργός να πικάρει την τώρα που βγαίνει η τώρα και τον βρίζει συνέχεια. Βέβαια, να κάνω μια έτσι. Με ευγένεια να πω, συμβουλευτικά, δεν είναι το καλύτερο η Ντόρα να βγαίνει να βρίζει τον Σαμαρά, αν το έχουν αποφασίσει κεντρικά από το Μαξίμου. Παιδιά, όλοι αυτοί, να ξέρετε, δεν καταλαβαίνουν από παράταξη. Δεν τους ενδιαφέρει καμία παράταξη, δεν τους ενδιαφέρει κανένας πολίτης, τους ενδιαφέρει η καρεκλίτσα τους και το γυνάτι τους, έτσι. Γιατί έτσι ήταν τα κόμματα. Να σας θυμίσω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, το ξέρετε βέβαια και το θυμίζουν τώρα και στο Μαξίμου, ότι έριξε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, του μπαμπά. Να σας θυμίσω ότι όταν ήταν έτοιμος να έρθει στην κυβέρνηση ο Μιλτιάδης Εύερτ, πρότεινε, άσχετα αν βγήκε ή όχι, πολύ καλή επιλογή, ως πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κωστή Στεφανόπουλο για να ρίξει παγίδα στον Εύερτ. Όχι γιατί εκτιμούσε ο Σαμαράς τον Στεφανόπουλο, απλώς τον πρότεινε για να συμφωνήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου και να ρίξουν παγίδα στον Εύερτ για να τελειώσει η ιστορία. Λοιπόν, και επίσης, αν δεν ήταν το κόμμα του Σαμαρά εκείνη την εποχή, θα ήταν η κυβέρνηση ο Μιλτιάδης Εύερτ. Δηλαδή θα γλιτώναμε από το Σιμίτι μια ώρα αρχύτερα. Λοιπόν, αλλά δεν έγινε, γιατί τότε ήταν η μετάβαση που αρρώστησε, ήταν όλη αυτή η περίοδος, η περίεργη. Λοιπόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήρθε ο Σιμίτης, είχαμε τα ελληνοτουρκικά, όλα αυτά, ιστορίες, ίμια και ντουρουντούρου, ντουρουντούρου. Και όλοι κάνανε, ο πατριώτης Σαμαράς τότε, που είχαμε τα ίμια, που μετά πήραμε τα υποβρύχια, που είχαμε Τσοχατζόπουλο, που είχαμε όλα αυτά. Ο πατριώτης Σαμαράς τότε είχε την πολιτική άνοιξη, επικαλούμενος βέβαια το ζήτημα της Μακεδονίας, και γινόταν χαμός. Και έγινε δεκανίκη του Σιμίτη για να μην βγει ο Μιλτιάδης Εύερτ. Έριξε το Μητσοτάκη και βέβαια αφού του κάνει την. Εντάξει, εκεί πέρα τώρα υπήρχαν και διάφορα θέματα, δεν θα σας τα πω τώρα. Όλα θα σας τα πω κάποια στιγμή. Το τι έγινε στο παρασκήνιο δηλαδή ανάμεσα στην ομάδα Εύερτ και στην ομάδα Σαμαρά. Γιατί τότε όλοι θέλαν να ρίξουν το Μητσοτάκη. Εντάξει, ο Εύερτ ήταν πιο παραδοσιακός, δεν ήθελε να το ρίξει με την έννοια να ρίξει την κυβέρνηση. Ήθελε να είναι ο επόμενος. Τέλος πάντων, και κάνανε ωραία συστήματα εκεί. Πάντως, ο πατριώτης Σαμαράς ενίσχυσε με την πολιτική του τον Σιμίτη, ο οποίος κατηγορήθηκε στη συνέχεια για διάφορα πράγματα. Λέμε τώρα, τι θυμάμαι κι εγώ. Αλλά και τώρα Μπακογιάννη έκανε δικό της κόμμα και έβριζε τη Νέα Δημοκρατία. Και μετά, προσέξτε, τη γύρισε στη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς. Για να μπορέσει να κυβερνήσει, καταλάβατε. Γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε ηθική, ούτε πολιτικές αξίες που μας λένε μπούρδες. Η καρέκλα της εξουσίας τους ενδιαφέρει. Οι δύο μισητοί εχθροί, δηλαδή Σαμαράς που τώρα αναβιώνει αυτό το μίσος, Σαμαράς τώρα, εκείνη την εποχή την έβαλε στο επικρατεία στην τώρα και διέλυσε το κόμμα της. Και βέβαια, μην πω και για τα άλλα κόμματα. Να πω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο ιός του Ανδρέα Παπανδρέου, διέσπασε το Πασόκ και έκανε δικό του κόμμα. Μην παραμυθιάζεστε, παιδιά, μην μπολώνεστε. Μην μπολώνεστε. Λοιπόν, γιατί θα δούμε κι άλλα. Game of Thrones είναι η ιστορία. Είτε με δεξιά έκδοση, είτε με κεντροαριστερή, είτε με αριστερή, τώρα με ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπετε τι κάνει ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μιλάμε τώρα για αξία πολιτικών. Για όλους μιλάω. Για ό,τι και να πάρετε. Να πάρετε τη Νέα Δημοκρατία, να πάρετε το ΠΑΣΟΚ, να πάρετε το ΣΥΡΙΖΑ, το τι γίνεται. Ποιοι διαλύουν ποιους. Έτσι, τα δικά τους κόμματα τα διαλύουν μόνο και μόνο γιατί. Για την πάρτη τους. Μην έχετε καμία αμφιβολία για όλο αυτό το πράγμα. Και είχαμε και τις φωτιές στο Ρεόκαστρο και στην Ινώη. Εντάξει, πέρα από τις καταστροφές, παιδιά, μέχρι στιγμής, για να είμαστε δίκαιοι, η κρατική μηχανή δουλεύει. Δηλαδή, έχει επιδείξει αντανακλαστικά. Δεν μπορεί να τις σβήσει όλες τις φωτιές. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές φωτιές. Αν δείτε το δελτίο πυρκαγιών, είναι τεράστιο. Είναι, δηλαδή, απλώς δεν τις μαθαίνετε από τα δελτία ειδήσεων γιατί τις σβήνουν γρήγορα. Υπάρχουν και κάποιες που τους ξεφεύγουν και υπάρχουν καταστροφές. Αλλά είναι και οι καιρικές συνθήκες. Πάντως, μέχρι στιγμής, να μην τους ματιάσω,
η κρατική μηχανή καλά πάει. Δηλαδή σβήνουνε, είναι πιο οργανωμένοι από κάθε άλλη φορά. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά, στο Ελλάδα, γιατί τα πράγματα, ξέρετε, δεν μας αφήνουν να πλήξουμε καθόλου. Έχουμε την καλύτερη ταινία σε live χρόνο, πολιτικά και όχι μόνο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Η Αφροδίτη Σιμίτη κάνει τις μουσικές επιλογές. Δίνα Μόσκο, επιμέλεια ροή της εκπομπής. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Για το Viper 6947-989-989. Το email μας, ο nearandalpharadio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Βασίλη, στον Δημήτρη, στον Ηλία, στον Αντώνη που μου στέλνετε τις καλημέρες μέσα από τα social media. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου στην Όλγα, στην αγαπημένη μου, μου λέει, στον αγαπημένο μου δημοσιογράφο, στην αγαπημένη μου Όλγα και στην αγαπημένη μου Ζάκυνθο. Να είστε καλά, καλημέρα. Ο Νίκος μου λέει, καλημέρα Νίκο, ανώτερη φιλή, φιλή Παναθηναϊκή. Για τον μπάσκετ, η αλήθεια είναι πως το σαθρό κομμάτι της κοινωνίας μετά από τόσα χρόνια παράγκα στην μπάλα μόλυναν και τον μπάσκετ. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Η Ντίνα μου λέει, γεια σου Νίκο, πόσο χαίρομαι που σε ακούω. Πάλι ήμουν και εγώ για μπάνια του λαού στη Λούτσα από το Δήμο Περιστερίου, δωρεάν για μας. Μπράβο Ντίνα μου, να είσαι καλά. Ο Δήμος Περιστερίου κάνει πολλά πράγματα και είναι καλός δήμαρχος ο Παχωτουρίδης. Τόσα χρόνια τον εμπιστεύονται οι δημότες εκεί. Σημαίνει ότι κάνει έργο. Όχι στους απόμαχους, είμαστε ζωντανοί στη σκηνή, Ντίνα μου. Μην νομίζεις, σε 2-3 χρονάκια θα έχουμε την αιωνιότητα. Ο Στέφανος μου λέει, καλημέρα. Ο γιατρός στο Καστελόριζο είναι ακόμα μέσα. Κάτσε, θα πάρω τώρα τον δήμαρχο γιατί τον έχουμε καλεσμένο να δούμε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Γιατί γίνονται διάφορα περίεργα. Να δούμε. Γιατί η μία πλευρά τα λέει έτσι, η άλλη πλευρά τα λέει γιουβέτσι. Γενικώς είναι δύσκολες οι συνθήκες, παιδιά, για τους αγροτικούς γιατρούς. Έτσι, μην το παίρνουμε. Αλλά από την άλλη, πρέπει και οι αγροτικοί γιατροί να ξέρουν που πάνε και να είναι και προσεκτικοί στην συμπεριφορά τους. Δεν ρίχνω ευθύνη σε καμία από τις δύο πλευρές, γιατί δεν έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου εγώ τι ακριβώς έχει γίνει. Πιντή μου λέει, η κυβέρνηση λέει ότι θα καλύψει τις απώλειες εισοδήματος στις συντάξεις. Όποιος έχει προσωπική διαφορά έχει απώλειες 16,9 της... τώρα αυτό 16 εκατοστά, χιλιοστά, τι λες, από τότε που άρχισε να αυξήσει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Τέλος πάντων, που άρχισε να έχει τη μείωση, τέλος πάντων, από τότε που αρχίσαν οι αυξήσεις. Λέτε να δώσω σε αυτούς τόση αύξηση, όχι βέβαια. Απλώς κοροϊδία για άλλη μια φορά από τη Νέα Δημοκρατία. Λες για τις απώλειες που είχαν από την αρχή οι συνταξιούχοι. Ο Τάκης μου λέει, καλημέρα. Όταν βλέπουμε εκ των υστέρων τα γεγονότα, μήπως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που κινούν νήματα. Παράδειγμα, ποιος φανταζόταν ότι ο Σαμαράς έρχεται στη Νέα Δημοκρατία και μετά από λίγα χρόνια θα γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και πρωθυπουργός, δίκιο έχεις. Τάκη μου, πέρα από τα νήματα που κινούν ή δεν κινούν. Γιατί τώρα ανακαλύπτουν το Σαμαρά. Πίστευε κανείς ότι ο Σαμαράς θα γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αφού τα προηγούμενα χρόνια είχε ρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί απλά εδώ πέρα δεν είναι μόνο η πολιτική. Γιατί πολλές φορές βάζουμε στο στόχαστρο και στο μικροσκόπιο και κάνουμε κριτική στους πολιτικούς, αλλά κάποιοι τους ψηφίζουν αυτούς. Είτε είναι τα μέλη του κόμματος, είτε μετά οι πολίτες, οι ψηφοφόροι. Και βέβαια, εντάξει, δεν ρίχνω όλη την ευθύνη σε όλους, έτσι. Γιατί υπάρχουν ομάδες συγκεκριμένες, είτε είναι ψηφοφόροι είτε είναι μέλη κομμάτων, που ψηφίζουν για το συμφέρον τους, και υπάρχουν και οι άλλοι που έχουν παραιτηθεί από αυτή τη διαδικασία γιατί έχουν αηδιάσει ή καναπεδάτη, είτε είναι στα κόμματα είτε είναι ψηφοφόροι, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτούς που έχουν τους στρατούς να κερδίζουν την εξουσία, είτε είναι η κομματική εξουσία είτε είναι η εξουσία της χώρας. Είναι απλά τα πράγματα. Άρα ευθύνη φέρουμε σε ένα ποσοστό όλοι, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης βέβαια φέρουν αυτοί που αποφασίζουν. Τώρα ο Άντωνης Σαμάρας τους ξύνησε, ενώ τον είχαν κάνει πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ υπήρχε το προηγούμενο στο παρελθόν. Και βέβαια τα κόμματα, βλέπουμε και τις ηγεσίες και τα πρωτοκλασσάτα στελέχη, ότι κινούνται με γνώμονα, όχι όλα, όχι όλα, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη και μέλη που κινούνται βάσει του φέροντός τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις.
3: Αλφα 94,7.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
9: Από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Υπομονή παιδιά εσείς εκεί έξω στους δρόμους. Τι να κάνουμε, δηλαδή ακόμα και ντάλα καλοκαίρι, η κίνηση είναι προβληματική. Είχαμε ένα τροχαίο εκεί στο παραλιακό μέτωπο προς Λιφάδα και στο ποτάμι τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά εντάξει, θα το αντιμετωπίσουμε γιατί γίνονται έργα υποδομών, παιδιά. Δηλαδή τέτοιες υποδομές και δηλαδή, έχω τέλος πάντων εντυπωσιαστεί, εκστασιαστεί. Λοιπόν, έχουμε από τη μία τον κύριο Ντόκο το θέμα αυτό της εθνικής ασφάλειας, η Ρώση Φαρσέρ. Εντάξει, οκ. Okay. Έχουμε την υπόθεση αναβίωσης κόντρας Σαμαρά Μπακογιάννη, sequel παιδιά, το οποίο εντάξει είναι ωραίο και διδακτικό για να μαθαίνουν και οι νεότεροι, να θυμούνται οι παλαιότεροι. Χαμός γίνεται με τον Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Θα θυμηθούμε τότε που έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, του πατέρα βεβαίως, μετά τον έκαναν αρχηγό του κόμματος και πρωθυπουργό και τότε έσωσε τη χώρα όπως λέγανε. Τώρα το αφήγημα χαλάει, ξυνίζει σούπα. Βέβαια ο Αντώνης Σαμαράς τώρα τι θέλει και αυτός. Εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Παιδιά, δηλαδή δεν είναι για να σώσει την πατρίδα. Μην έχετε καμία τέτοια. Είναι γιατί το γυνάτι, παιδιά. Η εξουσία, οι άνθρωποι αυτοί δεν ησυχάζουν ποτέ. Λοιπόν, και από την άλλη, έχουμε και την υπόθεση αυτή του Φαραντούρη με τη σύζυγό του που έχει γίνει, έχει σηκωθεί σκόνη, γιατί πήρε μια μετάταξη, απόσπαση. Στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες και βγαίνουν κάτι χρήματα τρελά και αυτά. Έχει ένα βιογραφικό βέβαια, για να είμαστε έτσι δίκαιοι. Έχει βαρύ βιογραφικό. Δούλευε στη φορολογική διοίκηση πολλά χρόνια, στέλεχος ανώτερο κτλ. Ζητήσανε δύο, η δεύτερη είναι αυτή και μπαίνουν διάφορα, βάζουν θέματα πώς έγινε αυτό, γιατί υπήρχε μια διαφορά στην κοινοποίηση της απόφασης, δεν κοινοποιήθηκε την ημερομηνία που έπρεπε, δεν δημοσιεύτηκε και βγήκε το ΦΕΚ πρώτα των χρημάτων που παίρνει και πάει λέγοντας. Πάντως παιδιά, η ερώτηση είναι προς την κυβέρνηση σε πρώτη φάση. Αν έκανε ρουσφέτη στο Φαραντούρη, Γιατί δεν μπορεί να φύγει χωρίς την υπογραφή του Γερά Πετρίτη. Έτσι, κάποιος συμφώνησε και έστειλε την απόσπαση. Έτσι. Και μετά θέλω να μάθω και πόσοι άλλοι ήταν οι υποψήφοι. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον να μάθουμε, να μας πούνε, γιατί γίνεται αυτή η ιστορία και κουβέντα και μπορεί να δικούμε ανθρώπους χωρίς λόγο. Λοιπόν, να βγει το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών και να μας πει ότι για αυτές τις δύο θέσεις που ζήτησε εκτακτός, γιατί τώρα να κάνει κυβέρνηση Ρουσφέτη στον Φαραντούρη, ο οποίος είναι τώρα στο Πασόκ, ασκεί πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, να μπει η σύζυγός του σε μια ομάδα η οποία θα διαπραγματευτεί τον προϋπολογισμό της χώρας από τον προϋπολογισμό, δηλαδή το ΕΣΠΑ που θα πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ξέρει τέτοια στοιχεία. Δεν ξέρω τέλος πάντων πόσο ακριβώς Ρουσφέτη μπορεί να είναι αυτό ή τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί. Πάντως, για να μην γίνεται η ιστορία και βγαίνει και ο Μακάριος Λαζαρίδης και κάνει το κοκόρι, έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει περίπτωση να ησυχάσουμε. Δηλαδή, έχουμε συνέχεια επεισόδια. Λοιπόν, πρέπει να βγει λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης, αυτός έβαλε την υπογραφή του λοιπόν, να μας πει αν η επιλογή έγινε με αντικειμενικά κριτήρια και πόσοι ήταν οι υποψήφοι. Δηλαδή, εγώ θέλω να μάθω, για παράδειγμα, το τρίτο πρόσωπο που κόπηκε, αν υπάρχει τρίτο πρόσωπο, ήταν μόνο δύο ικανές ή ικανοί τέλος πάντων. Υπήρχε τρίτο πρόσωπο και με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η συγκεκριμένη για να πάει που είναι σύζυγος του κύριου Φαραντούρη για να ξεδιαλύνει όλο το έργο. Και από την άλλη, παιδιά, έχουμε τον Κασελάκη που παίζει ταινίς με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, τι ζούμε, γι' αυτό σας λέω. Έχουμε, βάλτε κάδρο τώρα πολιτική σκηνή. Καραμέρος, η μεγάλη πολιτική προσωπικότητα φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, απαραίτητε. Νωρίτερα έφυγε ο Ζαχαριάδης. Άλλη μεγάλη πολιτική προσωπικότητα. Δεν το λέω με ειρωνία, λέω ρε παιδί μου, τα γεγονότα. Λοιπόν, αφού αυτοί ψήφισαν στην Κεντρική Επιτροπή ότι δεν πρέπει να είναι αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα και διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει παρετούμαστε για να πάμε στον Τσίπρα. Λοιπόν, μετά έχεις τον Κασελάκη που τον καλεί στο live εκεί πέρα που κάνει τον Γεωργιάδη και μετά παίζουν και τένις. Και έχεις αναβίωση πολέμου ντόρας με Σαμαρά και γίνεται χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Και ζούμε μια ωραία κατάσταση την ώρα που οι Τούρκοι και τα αλλιευτικά τους έχουν φτάσει μέχρι την Τίνο. Είναι αυτός ο υβριδικός πόλεμος που κάνει ο Ερντογάν, στέλνει τα αλλιευτικά παντού στις ακτές γιατί θεωρεί ότι αυτές οι θαλάσσιες ζώνες είναι τουρκικές και παρεμποδίζουν τους Έλληνες ψαράδες, αλλά και αλλιεύουν και οι περισσότεροι λένε ότι είναι σκάφη των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας και δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά τέλος πάντων είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση και ασχολούμαστε με όλα αυτά στο εσωτερικό και έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, όπου εκεί γίνονται διάφορα ταραβέρια, τον Ερντογάν που απειλεί. Έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος, παιδιά, βλέπει την κηδεία του Χαμενεΐ και λέει: ρε, παιδιά, τι κάνουν αυτοί. Πάνε και κλαίνε για αυτόν. Να τους ρίξουμε μια βόμβα, να τους σκοτώσουμε όλους. Ο Τραμπ που ξεκίνησε ένα πόλεμο για να αφανίσει το θεοκρατικό καθεστώς, τους μουλάδες κτλ. Και μετά διαπραγματεύτηκε με τους μουλάδες για να επέλθει η ειρήνη να την πανηγυρίσει, αφού χάσαμε εμείς δισεκατομμύρια, οικονομίες εννοώ. Και στην ακρίβεια και στα λοιπά. Αλλά ο Τραμπ κέρδισε, παιδιά. Μπήκε στο Λευκό Οίκο με 700 εκατομμύρια η οικογενειακή περιουσία και έχει εκτοξευτεί στα 3 δισεκατομμύρια. Business as usual, παιδιά. Να είμαστε καλά, να τους χαιρόμαστε. Πάμε να κάνουμε διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: ακούστε τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο η Αθηναίδα Νέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί με τις αφηγήσεις γονιών παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατοδότη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμή στο όρομα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Οι Ιστορίες Ελπίδας είναι διαθέσιμες στο bod.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είστε συντονισμένοι στον Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearadalfaradio989.gr. Και έχουμε και την ίδια ώρα αλλαγές που θα έρθουν στη ζωή μας για τις πολυκατοικίες, για το τι θα γίνει. Τελειώσαν και τα θέματα με τα ασανσέρ, για να δούμε τι θα έρθει από εδώ και πέρα με όλη αυτή την ιστορία. Έχουμε διάφορα καινούργια στοιχεία τα οποία έρχονται σχετικά με το ψηφιακό πελατολόγιο, γιατί ψάχνουμε να βρούμε αυτούς που κρύβουν λεφτά, και βέβαια εδώ βγαίνουν στοιχεία και για τις πολυεθνικές, τι κάνουν, αλλά ενώ υπάρχει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τις πολυεθνικές, για τους σούπερ μαρκετάδες, όλα αυτά, το θέμα των παράλληλων συναλλαγών, τριγωνικές συναλλαγές που κάνουν, δηλαδή αυτοί έχουν μπροστά το σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια αυτή που λέμε σκορκέρδια κτλ. Έχουν στήσει άλλες 2-3 εταιρείες δίπλα, οι οποίες ουσιαστικά βγάζουν τα μεγάλα κέρδη από τη βιομηχανία τροφίμων, από την παραγωγή, από τον παραγωγό. Δηλαδή η μετάβαση από το χωράφι, είτε αυτό είναι αγροτικό προϊόν, είτε είναι από τη βιομηχανία τροφίμων μέχρι να φτάσει στο σούπερ μάρκετ, έχει μια διαδρομή, κάποιες εταιρείες. Λοιπόν, αυτές οι εταιρείες θησαυρίζουν. Γιατί μετά το σούπερ μάρκετ εμφανίζει αυτό το προκαθορισμένο κέρδος, τέλος πάντων, για να μην φαίνεται ότι βγάζουν πολλά λεφτά, τα βγάζουν όλοι οι προηγούμενοι. Αυτά τα έχει εντοπίσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αλλά τι κάνει, νιάου νιάου στα κεραμίδια, αυτό που έχουμε καταλάβει όλοι. Εντάξει. Και έχουμε απ' όλα, παιδιά. Η εφορία θέλει να ξέρει ποιος μπήκε, ποιος βγήκε και ποιος έχει ξεχάσει να κόψει απόδειξη. Αλλά πάει στα μικρά ψάρια. Στα μεγάλα ψάρια, τίποτα απολύτως. Οι εκπτώσεις βέβαια έρχονται από τις 13 του μηνός, έρχονται οι εκπτώσεις για να μας πείσουν ότι το μπλουζάκι που έκανε χθες 99 ευρώ σήμερα είναι ευκαιρία, γιατί το ανέβασαν στο 119 και το πουλάνε μέχρι στο 99. Καταλάβατε το κόλπο. Και η κυβέρνηση ετοιμάζεται τώρα για το καλάθι της ΔΕΘ που ανεβαίνει από το 1, 1,5, 2, 2,5 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω πού θα φτάσει, γιατί έχουμε και εκλογές άλλωστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, τέλος πάντων. Αλλά τώρα να πάμε σε αυτό που λέγαμε, γιατί υπάρχει το θέμα με τον αγροτικό γιατρό και έχουν βγει διάφορες πληροφορίες, τέλος πάντων, για το τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Ασβέστης, δήμαρχος Μεγίστης, για να δούμε τι έγινε. Κύριε Ασβέστη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, από το Αγγλικό Καστελόριζο, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, καλά. Για πείτε μας τώρα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Ο αγροτικός γιατρός διαμαρτυρόταν για τις συνθήκες, έγινε ένα επεισόδιο ότι τον πήγανε και στο κρατητήριο με χειροπέδες και όλα αυτά. Μια εικόνα που ξέρετε κι εσείς δεν είναι ωραία. Πείτε μας όμως από τη δική σας πλευρά τι έχει γίνει.
1: Όπως δηλώνει και ο ίδιος σε δημοσιεύματα, έσπασε τη σιωπή του ο γιατρός που συνελήφθη μετά από μήνες στο Καστελόριζο και δηλώνει ότι ο γιατρός υποστηρίζει ότι η σύλληψη παρουσιάστηκε διαστρεβλωμένα. Όπως σας είπα, δεν υπήρξε σε σύλληψη ούτε βραχιολάκια, χειροπέδες κτλ. Και παρά τις αρχικές φήμες που ήθελαν τη μήνυση να είχε κατατεθεί από το Δήμο και από μένα συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκε ότι οδέποτε ο Δήμος κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, όσον αφορά το πολυδύναμο ιατρείο.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο τη μήνυση. Η μήνυση αυτή ήταν ιδιωτική, ήταν από.
1: Έγινε από ιδιώτες.
0: Από ιδιώτες, από κάποιο εστιατόριο υπήρχε.
1: Από εστιατόριο, ναι. Διάφορες άλλες περιπτώσεις που είχε λεκτικές παρεξηγήσεις κλπ.
0: Δεν ήταν πάνω στο αντικείμενό του, ήταν προσωπικό, δεν ήταν κάτι.
1: Με τον Δήμο υπήρχε αρχικά την πρώτη μέρα μία λεκτική παρεξήγηση όσο αφορά το σπίτι το οποίο του παραχωρούμε. Χωρίς ο Δήμος να έχει θεσπίσει και κάποια, να έχει κάποια υποχρέωση να παρακολουθήσει σπίτι. Εν πάση περιπτώσει, του είχαμε στείλει ένα βίντεο πριν μία εβδομάδα, πριν έρθει στο νησί μας. Το είδε, ήρθε στο νησί, μπήκανε στο σπίτι δυστυχώς, τα κλειδιά τα έχει το πολυδύναμο ιατρείο με αποτέλεσμα να χαθούν και να σπάσει πόρτα. Εν πάση περιπτώσει, μετά την παρεξήγηση, δεσμεύτηκα και έβαλα συνεργεία για να επιδιορθώσουν το κατάλημα και του βρήκα και σπίτι για να νοικιάσει, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσει και το κίνητο το οποίο του δίνει η περιφέρεια του Αιγαίου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το πολυδύναμο ιατρείο με εγγύηση αυτή τη στιγμή έχει έναν γιατρό γενικής ιατρικής, ο οποίος ήταν στο νησί μας μαζί με τον αγροτικό ιατρό που παρουσιάστηκαν τα προβλήματα. Πλέον υπάρχει και μία αγροτικός και αναμένουμε δύο μόνιμους ιατρούς γενικής ιατρικής μετά την προκήρυξη επιθυμίας ειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ. Έχει κλείσει η προκήρυξη για το νησί μας. Υπάρχουν δύο, είναι γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας. Έχουμε δύο κενές θέσεις και από ό,τι πληροφορούμαστε υπάρχουν τέσσερις υποψήφοι. Σε αυτούς τους ανθρώπους ο Δήμος Μεγίστης έχει πάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να δώσει κίνητρο 1.000 ευρώ μηνιαίως, καθώς είναι υποχρεωμένος...
0: Έξτρα από το μισθό που παίρνουν, έτσι.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, μόλις τελειώσουν οι διαδικασίες, τέλος του μήνα, το πιο πιθανόν, το νησί μας θα έχει επιπλέον δύο γενικής ιατρικής επιθετίας που θα γίνει και πρώτη φορά στα χρονικά για τα δεδομένα του νησιού μας, δύο γιατρούς ειδικότητας.
0: Δύο γιατρούς ειδικότητας, έτσι. Ο αγροτικός γιατρός παραιτήθηκε και ένας δεύτερος αγροτικός γιατρός, όπως διάβασα, ή δεν ισχύει αυτό το δεύτερο?
1: Ήταν η σύντροφός του, παραιτήθηκε και η σύντροφός του.
0: Αυτό πώς σας το εξήγησε από τη στιγμή
1: που... Είχαν έρθει πακέτο αυτά τα δύο άτομα, είχαν έρθει από την Τίνο. Είχαν παραιτηθεί προηγουμένως στην Τίνο, τρεις μήνες. Ήτανε μεγαλοβδομάδα από ό,τι μίλησα με τον Δήμαρχο. Μεγάλη Δευτέρα δώσαν την παραίτηση στην Τίνο και την Τρίτη μπήκε προκήρυξη για το νησί μας.
0: Α, μάλιστα. Πώς σας το εξήγησε από τη στιγμή που ήταν μια ιδιωτική αντιπαράθεση? Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω με το Δήμο. Έτσι, του είχατε δείξει πού θα μείνει.
1: Ότι... Έχω την εντύπωση ότι το αίτημα παραίτησής του είχε γίνει και πριν το συμβάν.
0: Α.
1: Ο άνθρωπος ήθελε να παραιτηθεί, είχε ζητήσει κάποιες άδειες, είχε κάποια διαφορά με τις εφημερίες και δεν ξέρω ακριβώς. Τις ιατρικές ορολογίες.
0: Άρα δεν του άρεσε εκεί το πρόγραμμα που υπήρχε προφανώς των εφημεριών.
1: Εκεί που σου όπως σας είπα ο Δήμος ήταν όσο αφορά το σπίτι, το οποίο μετά την παρεξήγηση και τα παράπονα τα οποία έκανε ο γιατρός, βάλαμε απευθείας συνεργείο για την επιδιόρθωση. Ψάξαμε να του βρούμε να νοικιάσει σπίτι, του βρήκαμε σπίτι. Σε 5 μέρες ήρθε ο ίδιος και μου είπε ότι η Δήμαρχε δεν θέλω να πάω να μείνω σε εκείνο το σπίτι, ώστε να χρησιμοποιήσω και το ποσό το οποίο δίνει η ΠΝΕ, η Περιφέρεια του Αιγαίου, και με δική του πρωτοβουλία έμενε στο πολυδύναμο ιατρείο και όχι στη Βραχαία, έμενε στον πάνω όροφο, στο δωμάτιο το οποίο φιλοξενείται η μετακινούμενη νοσοκόμα.
0: Μάλιστα. Επομένως δεν υπήρχε κανένα θέμα με το Δήμο, μας ξεκαθαρίσατε και όπως είπατε και ο ίδιος έχει πει.
1: Είναι κρίμα αυτός ο διασυρμός που έγινε όχι μόνο στο πρόσωπό μου, στο νησί.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτό έγινε μέσα από ένα βίντεο το οποίο διακινήθηκε από τα social media, έτσι δεν είναι?
1: Ένα βίντεο το οποίο δεν διασταυρώθηκε. Η αστυνομία Μεγίστης ουδέποτε πήγε με το περιπολικό με σκοπό να το συλλάβει. Ενώ ήταν στον αέρα ο κύριος, είχε συνεννοηθεί με τον κύριο Γιάννη Σακελαρίου, τον διοικητή του τμήματος, επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και ζήτησε να έρθει το πυροβολικό να έρθει να τον πάρει έξω από το πολυδύναμο.
0: Μάλιστα.
1: Το βιντεάκι δεν ξέρω ποιος ακριβώς το έβγαλε. Προφανώς.
0: Μοταρίστηκε προφανώς το κομμάτι και.
1: Είχε τα χέρια του μπροστά, δείχνοντας κατά αυτόν τον τρόπο ότι και καλά φοράει χειροπέδες. Αλλά και το κανάλι που το έβγαλε έπρεπε πρώτα να διασταυρώσει. Να πάρει το Δήμο ή την αστυνομία ή κάποιον.
0: Σε αυτό δεν έχει τίποτα.
1: Να μην δημιουργηθεί όλος αυτός ο τόρος.
0: Μάλιστα. Οπότε, Δήμαρχε, τώρα.
1: Είμαστε λιγότερο από ένα μίλι από ακτογραμμή από Ελλάδα-Τουρκία. 3 μίλια από λιμάνι-λιμάνι. Έστω, εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα, από ό,τι μου λέτε, γίνεται και αποκατάσταση σε σχέση με τους γιατρούς. Έτσι, μέχρι τέλος του μήνα, μας λέτε. Τώρα υπάρχει πρόβλημα.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει γενική ιατρική στο νησί μας και αγροτικός.
0: Οπότε θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο προς το τέλος του μήνα, μας λέτε, έτσι, με την κάλυψη.
1: Έχει τελειώσει η διαδικασία, η προκήρυξη έχει κλείσει.
0: Μιλάμε για μόνιμους με ειδικότητα γιατρούς, έτσι, τώρα
1: μάλιστα,
0: που θα έρθουν.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα, Δήμαρχε, τώρα να πάμε και λίγο στον τουρισμό. Τι γίνεται, πώς πάει το νησί, έχει κόσμο?
1: Η σεζόν έχει ξεκινήσει. Πιστεύω ότι θα κινηθούμε στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Πάμε μια χαρά. Μόνο έχουμε μια πτώση από Αυστραλία. Εμείς από το Καστελόριζο έχουν μεταναστεύσει το πολεμικά.
0: Ναι, έχει.
1: Στην Αυστραλία βρίσκονται γύρω σε 60 με 70 χιλιάδες. Δυστυχώς λόγω του πολέμου έχουν αυξηθεί τα εισιτήρια κλπ. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πτώση όσο αφορά.
0: Από τους Αυστραλούς, ε.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Κανένα άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζετε γενικότερα?
1: Προβλήματα υπάρχουν πολλά στο νησί μας. Υπάρχει υποστελέχος του Δήμου, υπάρχει υποστελέχος σε όλους τους τομείς, ακόμα και στην καθαριότητα.
0: Η καθαριότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και σε μεγαλύτερα νησιά, Δήμαρχε. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Εδώ στο Καστελόριζο έχω κάνει και τον οδηγό ασθενοφόρου, έχω κάνει και τον συνοδηγό απορριμματοφόρου και άλλα διάφορα, κύριε.
0: Πώς λύνεται το πρόβλημα, Δήμαρχε? Γιατί προφανώς.
1: Φτιάξαμε ένα νέο ορφανόγραμμα, το καταθέσαμε, ψηφίστηκε, το στείλαμε τώρα στο Υπουργείο και περιμένουμε τις προκηρύξεις.
0: Είναι θέμα μισθών, είναι θέμα ζωής σε ένα νησί που δεν αποφασίζει ένας άνθρωπος να έρθει, να μείνει σε ένα νησί, όπως μας είπατε, να μείνει από την Τουρκία.
1: Να σας πω, έγινε αυτή η παρεξήγηση με το διαμέρισμα. Το οποίο καλώς ή κακώς δεν έχουμε κάποιο άλλο να διαθέσουμε. Βάλαμε, όπως σας είπα, συνεργεία κτλ. Πρέπει το κράτος να μεριμνήσει και να φτιάξει κάποιους ξενώνες.
0: Κατοικίες. Είναι πρόβλημα πια η στέγαση. Γιατί όλα γίνονται Airbnb, νοικιαζόμενα κτλ. Και δεν υπάρχει.
1: Είναι βασικό.
0: Άρα το θέμα είναι ότι πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα στο θέμα της στέγασης, έτσι.
1: Ώστε να γιατί παλαιότερα, όσο αφορά το γιατρό γενικής ιατρικής, είναι στην μια επιστολή την οποία είχε συνυπογράψει και ο Δήμαρχος Σύνης, Τύλου, Κάσου και Χάλκης, που ζητούσα 15.000 ευρώ να δώσουν κίνητο στο γιατρό γενικής ιατρικής και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κάνουμε οικονομία στο κράτος. Διότι ένα ακριτικό νησί, ένα ορεινό δήμο, ο οποίο λειτουργεί με έναν αγροτικό γιατρό, ο αγροτικό δυστυχώ δεν έχει δικαίωμα γνωμάτευση.
0: Με αποτέλεσμα
1: να γίνονται στα νησιά μα πάρα πολλέ αεροδιακομιδέ. Και κάθε αεροδιακομιδή, με συγχωρείτε, κοστίζει αρκετά λεφτά. Το ευχάριστο είναι ότι σαν δήμο μεγίστη, εμεί βάλαμε 1.000 ευρώ στο γιατρό γενική ιατρική και σε συνδυασμό με το ίδρυμα Τζιωάννου που δίνει άλλα 1.500 ευρώ. Δηλώσανε 4 άτομα για το νησί.
0: Για το νησί.
1: Μας.
0: Άρα τα προβλήματα για να προσελκύσουν καθηγητές, γιατρούς, γενικώς.
1: Το πρόβλημα είναι οικονομικό.
0: Οικονομικό. Άρα είναι στέγαση, είναι στέγαση και να δοθούν οικονομικά κίνητρα για να έρθουν άνθρωποι εκεί πέρα και στον τομέα της καθαριότητας που έχετε ανάγκη και να μην αντιμετωπίζονται όλα εποχικά. Γιατί αυτό είναι και ένα πρόβλημα. Γιατί άμα δεν βρεις τον εποχικό, τειράζεται όλη η διαδικασία στον αέρα, έτσι.
1: Ούτε εποχή τον μπορεί να βρει, τέλος πάντων.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί και ο εποχικός θα πάει σε ένα άλλο κλάδο, σε ένα άλλο τομέα που παίρνει περισσότερα λεφτά. Θα πάει στην εστίαση.
1: Γιατί
0: μου το λένε και σε άλλα νησιά. Μου λέει να έρθει ο άλλος να μαζεύει σκουπίδια 800 και 900 ευρώ, γιατί να έρθει. Όταν 600 ευρώ είναι το νίκη του.
1: Και πηγαίνω εγώ και τελειώνει η ιστορία.
0: Μάλιστα, Δήμαρχε. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ακούσατε τον Δήμαρχο και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή και με τα βίντεο που διακινούνται. Γιατί τώρα ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε και δημιουργήθηκε η εικόνα με τον σιδηροδέσμιο και γιατρό. Έτσι, ότι τον συλλάβανε και όλο αυτό. Και μετά η ιστορία ήταν κάπως αλλιώς. Όχι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ότι είναι δύσκολα. Ο αγροτικός γιατρός, ο οποίος παίρνει 1.100 ευρώ, βέβαια εδώ πέρα έχει διάφορες ενισχύσεις και πάει σε ένα νησί ή σε μια παραμεθόριο περιοχή. Θα βγάζει δύσκολα. Δεν έχει καν να πληρώσει το νίκη του. Προσπαθούν να κάνουν οι τοπικές κοινωνίες κάτι με μικροδωμάτια, με αυτό, εκείνο, το άλλο. Αλλά κάπως πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Και οι τοπικές κοινωνίες να βάλουν πλάτη. Έτσι, γιατί το Καστελόριζο είναι ένα μικρό νησί. Υπάρχουν άλλα μεγαλύτερα νησιά που έχουν φοβερά έσοδα και δεν παρέχουν τίποτα στους αγροτικούς γιατρούς που τους έχουν ανάγκη, έτσι. Ή σε μόνιμους γιατρούς. Ειδικότητας κτλ. Πώς θα πάει να μείνει ένας άνθρωπος με αυτούς τους μισθούς και υπάρχει κάτι άλλο με τις συνθήκες? Γιατί όταν πηγαίνεις στην παραμεθόριο ή πηγαίνεις σε ένα νησί ή σε εφημερία κάθε μέρα, δεν είσαι στην Αθήνα που και εδώ είναι επιβαρημένες εφημερίες, αλλά έχεις τόσα νοσοκομεία. Φανταστείτε να πάει ένας γιατρός σε ένα κριτικό μέρος ή σε ένα νησί ή στην περιφέρεια που είναι ένα νοσοκομείο το οποίο εφημερεύει κάθε μέρα και δεν υπάρχουν εκεί γιατροί, που σημαίνει ότι αυτός ο ένας, οι δύο, οι τρεις, οι πέντε καλύπτουν τις εφημερίες των υπόλοιπων που λείπουν από το οργανόγραμμα. Και σου λέει, όλος θα πάω να πεθάνω. Δεν βγαίνει η ιστορία. Άρα εδώ πρέπει να το ξαναδούμε λίγο διαφορετικά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρει.
3: Αλφα 94,7.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Όλγα μου όντως δεν πλήττουμε, όμως κάτι είναι και αυτό. Κάποιοι υπουργοί μου λέει, ο PD δεν έχουν δουλέψει ποτέ, έχουν γνώμη παντός επιστητού. Ας πάνε πρώτα να κολλήσουν κανένα ένσημο και ύστερα μιλάνε. Βέβαια για όλα αυτά ο Πρωθυπουργός που τους κρατάει. Βέβαια δεν είναι φαινόμενο τώρα, έτσι, αυτής της κυβέρνησης. Είναι διαχρονικό το θέμα που λες. Λοιπόν, ο Γιάννης μου λέει καλημέρα. Ως ελεύθερος επαγγελματίας δεν ξεχνώ ότι ο κ. Σαμαράς εν μέσω βαθιάς μνημονιακής κρίσης με έβαλε να πληρώσω 3.250 ευρώ φόρο στα 10.000 ευρώ εισοδήματος, 26% φόρο από το πρώτο ευρώ και 650 ευρώ κεφαλικό φόρο επιτιδεύματος. Μήπως περιμένει να τον ψηφίσω κιόλας. Τώρα. Ιωάννη μου, τώρα όντως καλό είναι να θυμόμαστε. Καλημέρα, Νίκο μου λέει ο Σάκης. Οι Βίκινγκς έκαναν δυνατό κουπί και πέταξαν έξω τη Σελεσάο. Και η Σελεσάο τώρα έκανε πολλά λάθη. Λοιπόν, ο Βαρκάρης τον Αχέροντα μου λέει: άστα, αδερφέ, αδερφές και παλικάρια, γίναμε μαλλιά κουβάρια. Πως το λες αυτό, Βαρκάρης τον Αχέροντα. Λοιπόν, ο Νικόλαος μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Πόσα συνεργεία θέλουν για μια κλειδαριά? Έλαντε. Ο Πάνος μου λέει: δηλαδή στο Καστελόριζο που έχει μόνιμο πληθυσμό, καμιά εκατοσταριά άτομα, δεν ήξερε ένας τον άλλον που είναι όλοι συγγενείς, ποιος του έκανε μήνυση και έκανε ένα στοιχείο από ένα μαγαζί? Όχι, έχει μιλήσει ο γιατρός. Με το μαγαζάτορα υπήρχε η παρεξήγηση. Πέρασε το στενοφόρο, βρήκε την τέντα, πιαστήκανε στα λόγια Και τώρα ο καθένας ισχυρίζεται το δικό του. Ο μαγαζάτορας ότι άρχισε να τον φωνάζει, να τον βρίζει και να του λέει ότι θα σου φέρω το υγειονομικό και του έκανε παρατήρηση προφανώς και ότι έχεις βρώμικο μαγάζι. Είχε πελάτες πάνω και του έλεγε φύγετε από εδώ. Αυτά τα λέει ο μαγαζάτορας. Και τότε έγινε η μήνυση. Τέλος πάντων, και ότι τον κατανόμασε μετά σε μια εκπομπή όπου δεν τον κατανόμασε, λέει ο γιατρός. Ψάξε, βρες άκρη τώρα, παιδιά. Δηλαδή είναι κωμωδία. Είναι ρε παιδί μου, πώς κάτω στα ελληνικά. Δηλαδή, κάτω, δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γι' αυτό δεν βγάζεις άκρη. Και βέβαια μετά κυκλοφόρησε και το βίντεο αυτό που κυκλοφόρησε κομμένο, ραμμένο, ότι τον συλλαμβάνουν οι χειροπέδες και αυτά και δημιουργήθηκε και η εικόνα, έτσι. Η Ντίνα μου λέει, Νίκο, το σωστό είναι να βγάλεις και τον ψάχνουμε τον γιατρό. Και τον, ποιος λες, τον κατρακτημένο από την κυβέρνηση και τους τοπικούς γιατρό. Άστο, Ντίνα. Μην βγάζουμε συμπέρασμα αν τον πιστεύουμε ή όχι τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος έχει βγει και ο γιατρός και έχει πει. Τώρα το τι άλλο έχει συμβεί, εμείς ψάξαμε και τον γιατρό για να έχουμε και την άλλη άποψη, αλλά δεν τον βρίσκουμε. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι και σε μια κατάσταση τώρα προφανώς δύσκολη. Η Κάλλη μου λέει: ο πτυχικός γιατρός δεν βοηθάει το δημογραφικό σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς η μονιμότητα και η ευρωπαϊκή στελέχωση μόνο μπορεί να βοηθήσει. Έχεις δίκιο, Κάλλη μου. Έχεις δίκιο. Θίγεις ένα τεράστιο θέμα σε σχέση. Με την εγκατάλειψη της περιφέρειας. Και η εγκατάλειψη της περιφέρειας είναι ένας λόγος και αυτό. Δηλαδή, ακούς τώρα τον Δήμαρχο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μου προταθεί μια θέση εργασίας να πάω σε ένα νησί και στην περιφέρεια. Αλλά πώς θα πας, όταν δεν υπάρχουν νοσοκομεία, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν σπίτια. Πώς θα πας. Δηλαδή, ερημοποιείται η περιφέρεια και δεν υπάρχει μια στρατηγική ενίσχυση των ανθρώπων που θέλουν να πάνε στην περιφέρεια να στήσουν μια δουλειά, να κάνουν κάτι. Εγώ θέλω να πάω να γίνω ψαρά σε ένα νησί, δεν θέλω τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα μου βγάλουν μια τράτα να πάω. Λοιπόν, θα μπορώ να βρω ένα σπίτι να μείνω. Και βέβαια αυτά είναι και οι τοπικές κοινωνίες, γιατί θησαυρίζουν οι τοπικές κοινωνίες, έτσι. Θησαυρίζουν οι τοπικές κοινωνίες, έχουν κάνει τα σπίτια τους Airbnb, νοικιάρικα και αυτά, τα νοικιάζουν. Δηλαδή σε απίστευτα, εκεί που υπάρχει ο τουρισμός. Αλλά πλέον έχει επεκταθεί παντού ο τουρισμός. Λοιπόν, και δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν 5 σπίτια, 10 σπίτια να πάνε να τους ξεβρωμίζουν. Είτε είναι στον τομέα της καθαριότητας, είτε είναι στον τομέα της υγείας, της παιδείας. Δηλαδή θα πάει ένας αγροτικός γιατρός, σας λέω, παίρνει 1.100 ευρώ. Φανταστείτε ένα γιατρό τώρα, προσέξτε και εδώ πέρα, είναι υποχρεωμένος να πάει ο αγροτικός γιατρός για να πάρει την ειδικότητά του. Τον υποχρεώνει το κράτος να πάει. Άρα καλύπτονται και έξοδα και θέσεις με την υποχρέωση που έχουν οι γιατροί που βγαίνουν πριν την ειδικότητά τους να κάνουν το αγροτικό τους. Λοιπόν, πώς θα πάει αυτός ο άνθρωπος σε ένα νησί με 1.100 ευρώ. Και αρχίζει ο Δήμος να τσοντάρει, να δίνει 500, ο άλλος 1.000. Δεν γίνεται όμως παντού όλο αυτό. Υποθετή μου λέει συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Να είσαι καλά, αποθετή μου. Πολύ ωραίο όνομα. Ο Έλληνας δεν μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει ότι μόνο εκεί που γεννήθηκε δεν θα νιώθει ξένος. Okay. Ο Στέλιος μου λέει καλημέρα. Δηλαδή, δεν έχει ευθύνη ο Δήμος και η τοπική κοινωνία για να βρουν ένα σπίτι στο γιατρό. Μόνο να νοικιάζουμε, ξέρουμε. Αυτό είπα, Στέλιο μου. Αυτό είπα. Ότι είναι τεράστιο πρόβλημα και δεν είναι μόνο. Και η τοπική κοινωνία φταίει και ο Δήμος φταίει. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μία στρατηγική. Δηλαδή όλα επαφίονται στο αν θα δώσει ο Δήμος ένα χιλιάρικο, στο αν θα φτιάξει ένα δωμάτιο, στο αν θα βρεθεί ένα ίδρυμα να επιδοτήσει άλλο ένα χιλιάρικο. Όχι ρε παιδιά, πρέπει να δώσουμε κάποιες προτεραιότητες. Πρέπει λίγο να δούμε διαφορετικά την εικόνα. Ερημοποιείται η περιφέρεια, η παραγωγή. Δηλαδή γιατί κάποιος να γίνει αγρότης όταν αντιμετωπίζει ένα σκασμό προβλήματα. Όταν δεν θα έχει το σχολείο του, δεν θα έχει το νοσοκομείο του. Μετά ο γιατρός γιατί να πάει, ακόμα και να πάρει αυτά που λέμε, το δωμάτιο και ένα χιλιάρικο παραπάνω. Σας είπα, στα νοσοκομεία της περιφέρειας, το νοσοκομείο, δεν υπάρχουν άλλα νοσοκομεία. Σε μια πόλη, στη Λαμία, στο Καστελόριζο, σε ένα νησί, στην Πάρο, όπου θέλετε. Υπάρχει ένα νοσοκομείο. Το νοσοκομείο αυτό εφημερεύει 30 μέρες. Αν δεν είναι στελεχωμένο και είναι υποστελεχωμένο, ο γιατρός που θα πάει εκεί θα πρέπει να είναι κάθε μέρα εφημερία. Βάλτε τον εαυτό σας λοιπόν να είστε σε ένα νοσοκομείο, είτε είστε γιατρός είτε είστε νοσηλευτής, και να είσαι 24 ώρες εφημερία. Και ακόμα και από το σπίτι σου που λέει να χτυπάει το τηλέφωνο και να σου λέει έλα. Γιατί σε ένα νησί όλο και κάτι θα έχεις. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν ξεκουράζεται ποτέ. Εδώ είναι τα προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Συμφωνώ απόλυτα, χάρη μου, με αυτό που λες, γιατί μου λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να πω για την περιφέρεια, ένας φίλος του πατέρα μου είχε πει στο χωριό, αυτός ο τόπος δεν μας κρατάει, τον κρατάμε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, χάρη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην περιφέρεια κρατάνε όσο μπορούν και κρατάνε θερμοπύλες. Απλώς το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική. Εγώ δεν ακούω κανένα κόμμα να λέει κάτι για αυτό το θέμα της ερημοποίησης της περιφέρειας. Τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στην Έλληνα Βασιλάκου να έρχεται μέσα να μας λέει ευχάριστες ειδήσεις. Αλλά δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό με τίποτα. Λένα, τι έγινε, πώς πας?
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Είναι και Δευτέρα σήμερα, δεν το ξεχνάμε αυτό. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο σου, εντάξει?
1: Δόξα τω Θεώ, ελπίζω να συνεχίσω να περνάω καλά.
0: Γιατί να μην περνάς καλά?
1: Και στο επόμενο δίλεπτο.
0: Στα μάτια από κίνηση, πώς πάμε?
1: Δεν ξέρω, από σένα εξαρτάται.
0: Πώς πάει η κίνηση εκεί έξω?
1: Κοίτα, έχουμε δυσκολίες, γνωρίζεις. Γνωρίζω ότι είχαμε από τις 7 το πρωί τη σύγκρουση.
0: Τι ώρα έρχεσαι, είπαμε? Δηλαδή η εμβέλειά σου έχει επεκταθεί μέχρι, εννοώ η δημοσιογραφική, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι καλύπτει τα γεγονότα σε όλη την Αττική τι γίνεται, έτσι?
1: Αύριο δεν θα μπορείς να πεις τέτοια πράγματα.
0: Γιατί τι γίνει αύριο?
1: Θα δεις.
0: Απειλή, βάλε. Τι είπες? Ήταν χρησμός αυτό. Πηθεί από. Πάμε στα τελτία ειδήσεων γρήγορα, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να μου συμβεί αύριο. Λοιπόν. Δεν ξέρεις. Χτύπα τρεις φορές. Λοιπόν, στη συνέχεια τα έχεις χαντζή. Αθηνά, είδα Νέγκα. Να είστε πάντα καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα και ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φυλής και Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού, μεταξύ των κόμβων Δουκής Πλακεντίας και Κηφισίας. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Παραλιακή, στο ρεύμα από Πειραιά προς Γλυφάδα, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου προς τη Λεωφόρο Καραλαμακίου ανατμήματα, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίς το πρωί. Επηρεάζεται επίσης το δεύτερο μισό της Λεωφόρου Αμφιθέας από την Παραλιακή και η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος του Μοσχάτου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τα Κτέλ. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς της Λεωφόρου Χιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το Μουντιάλ η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλουγκαν, δίνοντάς του το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον Τζιάννη Ιφαντίνο. Ο Αμερικανός επιθετικός είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 64ο λεπτό του αγώνα με τη Βοσνία, έπειτα από επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς βάσει των κανονισμών με τη Βοσνία, της διοργάνωσης η αποβολή συνεπαγόταν

δασική έκταση. Σε απόσταση ως και 20 χιλιόμετρων ταξίδεψε το τοξικό νέφος λόγω της φωτιάς εργοστάσιων ανακύκλωσης στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της φωτιάς στην περιοχή θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο σήμερα στο Δημορχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορίας 4 σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι Κρήτης, αλλά και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα στη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο και την Ικαρία. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου αναμένεται να προχωρήσει στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και την Τετάρτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Ερντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει συνάντηση και με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα προημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκαν η Νορβηγία που κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και η Αγγλία καθώς νίκησε το Μεξικό με 3-2. Στις 10 απόψε, Πορτογαλία και Ισπανία. Η εθνική μπάσκετ ανδρών έχασε 71-56 από την Πορτογαλία και για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε το δρόμο της για το μουντομπάσκετ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειο βορειοανατολική με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.

0: Καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ο Τάκης Χατζής έχει μπει στο στούντιο και ετοιμάζεται. Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ. Κάνεις ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ενημερώσουμε και να σας φτιάξουμε και τη διάθεση. Καλά θα είναι. Άλλοι φτιάχνουν τη διάθεσή τους παίζοντας τένις. Το είδες στο θέαμα.
1: Σου μπαίνω, μου μπαίνεις και παίζουμε τένις.
0: Παλιό τραγουδάκι αυτό.
1: Έτσι το ξέρω.
0: Έτσι λέει ο στίχος.
1: Διάφοροι τώρα.
0: Έχουμε τένις. Έχουμε σύριαλ. Το νέο σύριαλ το έχεις δει. Πώς είναι οι οικογενειακές ιστορίες? Υπάρχουν οι πολιτικές. Υπάρχουν οι πολιτικές ιστορίες πια. Μέσα Μαρά. Το είδες? Πάρα πολύ ωραίο. Ο Αντώνης Σαμαράς κάνει βίντεο, έχει ανεβάσει δύο μέχρι στιγμής αυτής της υφής, της λογικής, όπου υπάρχει πρόζα. Δηλαδή είναι κάποιος και του λέει, έλα πάλι τώρα, έλεγε για σένα. Ναι. Κάνει αυτός ότι ξαφνιάστηκε.
1: Έλα ρε εσύ, τι έλεγε.
0: Έλα, τι πάλι.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, και του λέει ο άλλος, που το ένας συνεργάτης του, είπε για σένα, μα πάει καιρός που... Δηλαδή
1: 17 χρόνια,
0: 17 χρόνια
1: και
0: που έχασε.
1: Και δεν που έχασε.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον αυτή έμεινε στην Δημοκρατία.
0: Έλα, εντάξει, τώρα εξετάζουμε. Αλλά, το φαινόμενο.
1: Είναι η μοίρα του αυτή, θυμίστο που στο λέω σήμερα.
0: Δεν μένει στο κινηματογραφικό φαινόμενο.
1: Δεν κατάλαβα το
0: πράγμα. Το κινηματογραφικό φαινόμενο, το αυτό, η πρόζα αυτή.
1: Πάω στο κινηματογράφο τη φιλοθέση, το καλοκαιρινό, να το δω.
0: Είναι σκέτ.
1: Και
0: εγώ θέλω να υπάρχει συνέχεια σε αυτό.
1: Και παρακολουθώ στα monitor τώρα που έχουμε εδώ. Ναι. Έχουμε όλες τις τηλεοράσεις, μπας και χάσουμε τίποτα. Είναι η εβδομαδιαία εμφάνιση της Δευτέρας του Άδωνη Γεωργιάδη στο γνωστό στασί.

0: Ήδη του Φαλήρου.
1: Έχει προηγηθεί το Στασίδη τένις.
0: Ναι, έπαιζε τένις με τον αυτόν.
1: Ναι, δεν θα εντυπωσιαστείς από τα χτυπήματα σου. Δηλαδή δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είναι περισσότερο κάτι μεταξύ ρακέτας και... Εντάξει, όχι, παίζουν για πλάκα φαίνεται. Ναι.
2: Δεν βάλε το καλό τους.
1: Όχι, όχι, δεν βάλαν το δυνατό τους. Γιατί άμα βάλουν το δυνατό τους αυτοί, ξέρεις τι γίνεται. Πω, πω, τι ήθελα να έχει το Wimbledon.
0: Λοιπόν, μπάσου τόση.
1: Πάντως, reality show πολιτικό δεν έχει γίνει. Εγώ το προτείνω σε όποιον πολιτικό μας ακούει τώρα να κάνει την διαδρομή μέχρι τις εκλογές reality show.
0: Τώρα, να δούμε τι είπε για την τώρα ακριβώς όμως. Γιατί, μου λέει ο άλλος, δεν το λες καλά, δεν το πες έτσι. Εντάξει.
3: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι.
2: Τι είπε πάλι.
3: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτιο που δεν πολύ κατάλαβα.
2: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγή από μένα. 17. Τα δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
3: Άρα δεν θέλω να ανακοινωθεί.
2: Τι ανακοινώσεις να βγάλεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
4: Το αισθάνομαι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Λυπάμαι.
1: Και έχει έναν αυτοματισμό.
0: Μόνο αυτό μπορώ να πω. Λυπάμαι.
1: Έχει,
0: ναι. Για λογαριασμό του. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος έριξε μια κυβέρνηση, δεν έχει σημασία ποιο κόμμα είναι. Μπορεί να ήταν σε ένα άλλο κόμμα, δεν έχει σημασία. Έριξε μια κυβέρνηση. Το ίδιο ισχύει για τον Βενιζέλο, που έφαγε τον Παπανδρέου, τον Γιώργο. Τον συγχωρέσαν, τον έφερε ο Κώστας Καραμαλής πίσω. Αν την πω αυτή τη λεπτομέρεια, για θα σκάσω. Το φέρνει ο Κώστας Καραμαλής πίσω, τον κάνει ευρωβουλευτή, τον κάνει υπουργό πολιτισμού, γιατί θα ήταν τα εγγένεια τότε του Μουσείου της Ακροπόλεως, τόσο ώστε να φανεί, να δημιουργηθεί έτσι ένα κλίμα υπέρ του, για να σβήσουν τα παλιά. Χάνει ο Καραμαλής με 33% τις εκλογές του 2009. Έχει έρθει αυτός με την Μπακογιάννη, έχουν πάει στη Ριγίλη, στο έχω δει αυτό. Και είναι σαν τους καρχαρίες που γυρίζουν γύρω-γύρω από το θύμα. Πότε θα φύγει ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής είχε αποφασίσει να παραιτηθεί το μεταξύ από νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Αλλά τους ψιλοταλαιπώρησε λίγο, έτσι τους κάνει αυτό και γυρίζανε γύρω-γύρω. Ναι. Ρωτάγανε αν θα φύγει ο Κώστας.
1: Πάντως,
0: θα παραιτηθεί.
1: Η συγχώρεση, αυτό που λες.
0: Από ενδιαφέρον ρωτάγανε.
1: Ναι, η συγχώρεση δεν υπάρχει διεθνώς στην πολιτική.
0: Όχι, το συγχωρέσανε. Λοιπόν, γίνεται αυτό, κερδίζει τις εκλογές Ντόρας Μπακογιάννη. Ντόρα Μπακογιάννη, τι έλεγε ο Καραμαλής. Ντόρα. Πήγαινε στις εκκομματικές διαδικασίες στο συνέδριο. Έτσι ορίζει το δικό μας το, το καταστατικό. Δεν είναι όπως ο Γιώργος Παπανδρέου που θέλει να
1: πηγαίνει στη βάση.
0: Όχι. Ναι, το καταστατικό το δικό μας ορίζει το συνέδριο. Έτσι τα κανονικά καταστήματα. Γίνεται αυτό. Χάνει τον Ευαγωγέννη, κερδίζει ο Σαμαράς. Και τι γίνεται. Στην οδό Μουρούζη, λίγο πιο πάνω από τη Ριγίλη, στη γωνία που είναι η ΕΡΤ αριστερά, έχει ένα διαμέρισμα αυτό. Συνεδριάζουν. Και από και η πέφτει στο Χριστό, έχω ξαναπεί, έχουμε κάνει ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό. Πέφτει στο τραπέζι πρόταση να διαγράψει τον Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εδώ μιλάμε, είναι γεγονότα που μιλάνε από μόνα του. Τέλος πάντων, ας πάμε σε έναν άλλο πολιτικό χώρο. Γιώργος Κυρίτσης, εσύ τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, Τάκη. Καλημέρα, κύριε Ανέγκα.
0: Δεν ξέρω τι και πώς, πάντως έχει αρχίσει να γίνεται. Από την πλευρά δηλαδή πρώην συνεργατών του κυρίου Τσίπρα να δέχεται πολύ σφοδρές επιθέσεις και από άλλα κόμματα, μικρότερα κόμματα δέχεται ανεξάρτητα τώρα από τη Νέα Δημοκρατία που αυτοί θα συγκρουστούν είναι το δίπολο, αλλά παρατηρώ ότι και από άλλους δέχεται πολλές επιθέσεις από πρώην συντρόφους του. Πώς το εξηγείς?
5: Ο Τσίπρας έχει μια δυναμική η οποία έχει καταγραφεί δημοσκοπικά.
0: Δημοσκοπικά, ναι.
5: Ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία...
0: Να την πούμε αμηχανία.
5: Δε, θα έλεγα ότι βρίσκεται προ αποφάσεων, διότι έχουν κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο και υπάρχει μια βεβαιότητα σχετικά με το ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν.
0: Γιατί, για εξήγησε το μας αυτό λίγο, γιατί ποιοι μπορούν.
5: Διότι τα στελέχη της ας πούμε μειοψηφίας που ισχυρίζονται ότι ενδεχομένως να έχουν γίνει τώρα πλειοψηφία λένε ότι όσοι έχουν ανακοινώσει ότι φεύγουν για την Ελλάς,
0: ναι,
5: βουλευτές, μέλη κεντρικής επιτροπής κτλ. Πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα του Μητρώου κατά κάποιο τρόπο για να είναι σαφές ποιοι συμμετέχουν πλέον στην κεντρική επιτροπή. Γιατί έχουν γίνει παρετήσεις, παρετήσεις έχουν οδηγήσει σε αναπληρώσεις. Δεν ξέρουμε οι αναπληρωματικοί τι καπνό φουμάρουν. Το ίδιο ισχύει και για ενδεχόμενες παρετήσεις από τη βουλευτική ιδιότητα.
0: Χθες δηλαδή, έγραφα, αν μου επιτρέπεις να σε διακόψω μισό λεπτό, χθες έγραφα ένα κείμενο στο newpost.gr που έλεγα αυτή την έδρα ποιος θα την πάρει. Παρετήθηκε ο κύριος Καραμέρος. Ακολουθούν 3-4 οι οποίοι δεν είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ πια. Άλλοι είναι στον Αλέξη, άλλοι είναι στον Κασελάκη και μένει τελευταίος που δεν ξέρουμε θα κάνει ο Αντώναρος.
5: Ο Αντώναρος δεν είναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω
5: πού είναι αυτός. Έχω εντύπωση ότι έχει προσεγγίσει τον Καραμαλή πάλι.
0: Όμπα, όχι, πάνω, τον έχει διώξει από το γραφείο του Καραμαλής. Όχι.
5: Δεν ξέρω, να
0: στο πω αυτό το story, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα σας αρέσει. Λοιπόν, είναι μια μέρα με παίρνω τηλέφωνο από το γραφείο του Κώστα Καραμαλή, εγώ ήμουν στο Sky τότε και μου λέει κύριε Χατζή, σας στέλνει ο κύριος πρόεδρος. Λέω να έρθω τώρα όμως, θα έρθείτε λέει.
1: Ναι.
0: Αμάν, λέω πόλεμο έχουμε. Ξεκινάω, πάω, είναι ο Αντώναρος και μου λέει κοίταξε, αυτός δεν θα ξαναπατήσει ποτέ στο γραφείο μου και θέλω να το πεις δημόσια. Λέω πώς θα το λέω, όπως το λέω μου λέει, είναι δήλωσή μου, το γράφω εγώ, τον φωνάζω στο Sky τον Αντώναρο και γιατί λέγανε τότε ότι αυτά που λέει είναι του Καραμαλή λόγια, ενώ δεν ήτανε.
1: Α, μάλιστα, ναι. Οπότε ήθελε να διαχωρίσει.
0: Ναι, και του λέω σας έδιωξε ο κύριος Καραμαλής από το γραφείο του, λέει ναι, λέει διαχωρίσαμε τη θέση μας. Όχι, δεν υπάρχει ούτε, πώς να το πω,
1: δεν υπάρχει γέφυρα.
0: Καμία τίποτα, μηδέν, όχι, δεν θέλει ο Καραμαλής.
5: Πάντως νομίζω ότι ο επόμενος μετά τον Καραμέρο είναι ο Σπίρτζης.
0: Είναι ο Σπίρτζης, είναι ο Φιλίππου, είναι μια κυρία, δεν θυμάμαι τώρα, το ξεχνάω, και μετά είναι ο Αντώναρος.
5: Είναι και η κυρία Κοροβέση νομίζω.
0: Είναι αυτό λέω, η κυρία Κοροβέση, ναι. Είναι Σπίρτζης, Κοροβέσης, Φιλίππου, Αντώναρος. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δύσκολο. Δεν είναι εύκολο ποιος θα πάει. Εκτός αν πει η κυρία Κοροβέση, εγώ παίρνω την έδρα. Ο Σπίρτζης θα βγάλει ανακοίνωση ότι δεν θέλει ούτε να τους βλέπει. Η κυρία Κοροβέση μπορεί να βγάλει, γιατί αυτή έχει πάει με τον Κασελάκη, νομίζω.
1: Ναι,
5: ναι, είχε πάει με τον Κασελάκη, νομίζω, και γίνει και αντιπρόεδρο.
0: Κάτι τέτοιο, ναι. Οπότε μπορεί να κρατήσει την έδρα ως
1: δική της.
0: Ως ανεξάρτητη βουλευτήνα και. Να μείνει έτσι, ποιος ξέρει.
5: Νομίζω ότι θα παίξει ρόλο, Τάκη και κυρία Νέγκα, η οριστικοποίηση του χρόνου των εκλογών. Διότι είναι άλλο εκλογές σε 2,5 μήνες από τώρα, 3, και άλλο εκλογές στην Άνοιξη.
1: Ναι, πάντως.
5: Στην Άνοιξη είναι μεγάλο το διάστημα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ πάντως ρώτησα τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, με συγχωρείτε.
1: Με την έδρα αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα. Ανεξαρτήτως χρόνου των εκλογών, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια. Πρέπει να αναπληρωθεί ο άνθρωπος που έφυγε. Ρώτησα τον κύριο Μητσοτάκη ευθέως σε δημόσια εκδήλωση και του είπα τι γίνεται με τις εκλογές. Και μου λέει, κοίτα, μην γράφεις διάφορα. Σου λέω, ντεκλαρέ, οι εκλογές θα γίνουν το 27. Τώρα δεν μου προσδιορίσε το χρόνο. Εγώ υπολόγισα με βάση τα γεγονότα ότι εκεί γύρω στις 7-14 Μαρτίου εκεί.
5: Τάκη, όμως τα θόλωσε λίγο τα νερά ο ντόκος, διότι από αυτήν την συνομιλία που είχε με τους Ρώσους προκύπτει μία ανησυχία για το ποια θα είναι η συμπεριφορά των Ουκρανών εν ώψη ενδεχόμενων πρόωρων εκλογών. Ναι. Οπότε και επειδή αυτό δεν ήταν, είναι στην ουσία υποκλοπή, δεν είναι μία.
0: Καλά, δεν είναι. Και οι άλλοι δεν ήταν Ουκρανοί, ήταν hackers.
5: Ναι.
0: Δεν μπορεί τη συνομιλία αυτή να θεωρήσουμε αξιόπιστη.
5: Δεν τους θεωρούμε σόν και καλά αξιόπιστους, αλλά από ό,τι φαίνεται ο κύριος Ντόκος έχει κάνει μια τέτοιου είδους αναφορά.
0: Ναι, αυτός ναι, γιατί αυτός παρασύρθηκε, ναι. Δεν ξέρω, πάντως καλά δεν νομίζω ότι ξέρει αυτός που θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης, αλλά όμως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οι εκλογές ούτως ή άλλως 4-6 μήνες, 4-8 θα γίνουν, δεν αλλάζει κάτι.
5: Ναι, αυτό ισχύει. Και να δούμε κιόλας σε τι μορφή θα κατέβει και αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω τώρα το Σαββατοκύριακο αυτά τα πράγματα σε μεγάλο βαθμό θα ξεκαθαρίσουν. Θα ήθελα όμως να πω μόνο μία κουβέντα. Σχετικά με το θέμα του κυρίου Ντόκου. Πιστεύω ότι είναι κρίμα, είναι αμαρτία μία χώρα η οποία έχει τις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας, πρωταθλήτρια στο ΝΑΤΟ, να έχει τέτοιου είδους κενά ασφαλεία. Δηλαδή γίνεται εξοδεύεις δισεκατομμύρια και τελικά πάνω-πάνω στην κορυφή, ας πούμε, της πυραμίδας μη είσαι διάτρεπτος. Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Βεβαίως είναι
5: γιατί,
0: πρόβλημα
5: γιατί
0: και
5: δεν είμαστε ουδέτερη χώρα σε ουδέτερη περίοδο. Όχι, είμαστε φυσικά μια δύσκολη χώρα σε δύσκολη περίοδο.
0: Όπως λέω, έχω πει και άλλες φορές, συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Είμαι και εγώ αυτής της λογικής και φαντάζομαι και η Αθηναϊδά δεν είναι στην κορυφή της πυραμίδας της ασφάλειας χώρας.
1: Είναι απογοητευτικό.
0: Είναι απογοητευτικό. Ήθελα να σου πω το εξής όμως. Όταν έγινε, αν δούμε την ιστορία του Πρέταντορ χωρίς συνωμοσιολογία, αλλά πραγματικά όπως έχουν τα πράγματα, θα διαπιστώσουμε εκεί ότι ένας τύπος ο οποίος δικάζεται δεν πάει στο δικαστήριο, δεν λέει τίποτα και εμφανίζεται μετά να λέει ότι εγώ συνεργάζομαι με κυβερνήσεις. Γιατί δεν μας λέει με ποιες κυβερνήσεις? Αυτό εντάσσεται σε αυτό που είπες κατά την κρίση μου για την ασφάλεια της χώρας. Με ποιες κυβερνήσεις συνεργάστηκε αυτός? Γιατί αν συνεργάστηκε με την ελληνική κυβέρνηση, θα πρέπει να μας πει με ποιο υπουργείο, με ποιο στέλεχος κυβέρνησης, κυβερνητικό ή μη, που πήρε τα λεφτά, ποιος τον πλήρωσε, γιατί τον πλήρωσε.
5: Τιμολόγια.
0: Βεβαίως, αν είναι από υπουργείο, πρέπει να είναι με τιμολογημένα τα χρήματα, 13 εκατομμύρια, όπως άκουσα, δεν το ξέρω πόσο είναι, το διάβασα κι εγώ το 13 εκατομμύρια.
1: Δεν τα βγάζεις, έτσι.
0: Δεν είμαι σίγουρος, ναι, όσα κι αν είναι, και 100.000, ναι, δεν μπορεί να τα βγάλεις έτσι τα λεφτά. Άρα λοιπόν πρέπει, νομίζω ότι, επειδή αφορά την ασφάλεια της χώρας αυτό, Γιώργο, αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, εγώ δικαστής δεν είμαι, ούτε εισαγγελέας, αλλά εδώ πέρα υπάρχουν κενά στην υπόθεση αυτή. Με ποιους συνεργάστηκε και γιατί δεν πήγε στο δικαστήριο αυτός όταν δικαζότανε να καθαρίσει το πιάτο του, αλλά βγήκε μετά να πει εγώ συνεργαζόμουν με κυβερνήσεις και να μην ξαναπεί τίποτα άλλο. Έχω πολλές ενστάσεις σε αυτά, γιατί είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά, γιατί δεν ξέρεις τι εμφανίζεται στο τέλος, ας πούμε, έτσι.
5: Α, καλά, βέβαια, αλλά και μόνο η ύπαρξη αυτής της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας.
0: Είναι θέμα ασφαλείας του κράτους.
5: Βεβαίως είναι θέμα. Δημιουργεί προβλήματα σχεδιασμού. Λες, τι ξέρει ο άλλος
0: ναι,
5: τώρα.
0: Τι ξέρει, ποιον παρακολουθούσαν. Βεβαίως, είναι αυτό έγκυται και εντάσσεται, νομίζω, στο θέμα ασφάλειας της χώρας. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Αυτό που είπες και αυτό είναι ζητήματα κεντρικά για μένα για την ασφάλεια της χώρας. Όπως επεσήμανες, ο γείτονάς μας δεν είναι φιλικός.
5: Ναι, και έχουμε περάσει και σε άλλη φάση. Δηλαδή, πριν από μερικά χρόνια τα μεγάλα ζητήματα ήταν ζητήματα της οικονομίας και είχαμε μάθει να αντιδρούμε με τον Α ή με τον Β τρόπο. Την εξουσία την είχαν άνθρωποι οι οποίοι κινούνταν γύρω από την οικονομία. Και τώρα βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι και η σύνοδος του ΝΑΤΟ που ξεκινάει. Στην Τουρκία, ότι η κατάσταση έχει τελείως μεταστραφεί και έχει οργανωθεί γύρω από τα γεωπολιτικά και τα αμυντικά. Χρειάζεται μια προσαρμογή. Δεν γίνεται.
0: Γενικά προσαρμογή.
5: Ναι.
0: Γενικά. Θέλω να κάνουμε μισό λεπτό διαφημίσεις και να επανέλθουμε, γιατί θέλω να ακούσεις ένα ηχητικό να μου το σχολιάσεις.
5: Okay.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, Γιώργο, συνεχίζουμε. Να πω πάλι καλημέρα στους φίλους ακροατές που άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Γιώργο, θέλω να ακούσεις αυτό το ηχητικό και θέλω το σχολείο σου, παρακαλώ.
20: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Το έχουν κάνει ένα boosting τρελό.
21: Ο ίδιος είπε ότι από το σπίτι μας, λέει, βγήκαμε πριν προλάβουμε να κάνουμε κόμμα και είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
20: Είναι τενεκές, πείτε του, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση.
21: Τι είναι αυτά τώρα, τενεκές, ο πρώην πρωθυπουργός.
20: Η αξιωματική αντιπολίτευση, ξεγάνωτος. Λοιπόν, κύμβαλο αλλάζων.
0: Γιώργο, σε ακούω.
5: Ναι, να υποθέσω ότι ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Μην υποθέσεις, ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου.
5: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως ξέρουμε, πιέζεται από δύο πλευρές δημοσκοπικά, και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και προσπαθεί να οργανώσει τις άμυνές της με αυτόν τον αμετροεπή, για να το πω επίοικος, τρόπο. Τώρα λες έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του κόμματός σου και ξεγάνωτο. Μπορεί να ζυμώνεις, να μπετονάρεις ένα πολύ μικρό σκληρό πυρήνα σου, από εκεί και πέρα όμως δεν περιμένεις να σε πάρει κάποιος στα σοβαρά.
0: Ναι, πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα να μην την έχουμε στη Βουλή?
5: Ναι, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να μην είναι στη Βουλή ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου ούτε κάποιο άλλο από τα μικρά κόμματα που τα λέμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
5: Γιατί για να μπει στη Βουλή πρέπει να πιάσει 3%. Δεν είναι αν μπήκα στη Βουλή. Έχω πρόσωπο, εγώ θα μπω Βουλή.
0: Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να πιάσει ποσοστό. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
1: συνέντευξη.
0: Θέλω να σα διαβάσω το εξής. Εκτός από τον Ντόκο, οι γνωστοί Ρώσοι Φαρσέρ, Βόμαν και Λέξους έχουν κοροϊδέψει κατά καιρούς πληθώρα αρχηγών κρατών, πρωθυπουργών και αξιωματούχων παγκοσμίως. Προσποιούμενοι άλλους πολιτικούς ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται η Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας, ο Μπόρις Τζόνσον, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου,
1: Τζαστίν
0: Τρεντό, συγγνώμη, ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο Ρατζίπ Ταγί Περντογάν, ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Μανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας, και ο Κάμερον, πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουν να κάνει και σε αυτούς χουνέρι οι δύο αυτοί.
1: Εντάξει, βέβαια τώρα έχει περάσει καιρός, ξέρουμε ότι γίνονται κάποια πράγματα, γιατί ο κύριος Δόκος, από ό,τι καταλαβαίνω, είπε ότι έβλεπε και την εικόνα. Ότι υπήρχε εικόνα.
0: Ο Δόκος προφανώς βλέπει οράματα.
1: Έβλεπε, είναι, λέει, εικόνα. Ναι, ναι, ναι. Έβλεπα, το βλέπα κανονικά και δεν πιστεύονται στα μάτια μου πια.
0: Λοιπόν, τώρα προσέξτε τι θα σας πω σχετικά με την κυρία Νέγκα, σχετικά με την Δόρα, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα σας πω το εξής. Όταν της είχα κάνει μια συνέντευξη στο παρελθόν, πάλι πολλά χρόνια, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ της είχα κάνει κάποιες ερωτήσεις που στα τρολάκια δεν αρέσανε. Γιατί στα τρολς οι ερωτήσεις που θέλουν να κάνεις είναι αυτές που τους αρέσουν.
1: Ναι, ναι, θέλω
0: για να,
1: να τα
0: δώσει
1: πεις,
0: την
1: ναι.
0: απάντηση αυτή που τους αρέσει.
1: Ακριβώς όμως.
0: Γιατί πληρώνονται να αντιδρούν για αυτά που δεν αρέσουν.
1: Ναι.
0: Μου την πέσανε τότε όλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Η ζωάρα, η ζωή, πήραν τη ζωή. Και ορίστε που κατάληξε. Για να ξέρουν και να έχουν υπομονή. Για να δουν το τέλος της ταινίας. Έχω τραγούδι διαλέξει. Ναι. Αυτό που είπαμε, κύριε. Σε παρακαλώ, είσαι έτοιμος. Γιατί σε βλέπω. Ναι, είσαι από το Σαββατοκύριακο. Ναι, ορίστε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ας μείνουμε στα πολιτικά. Εδώ έχουμε και τον κύριο Σαμαρά σε άλλη έκδοση. Ακούσαμε την έκδοση Ντόρας. Τώρα πάμε στην άλλη έκδοση που αυτός τα έλεγε, αλλά δεν τον ακούγανε.
2: Πού πάλι σκέτς.
1: Κάτι από το
2: σκέτς.
1: Από το σκέτς. Ακροδεξιά.
3: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
4: Κάτι ενδιαφέρον.
3: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
4: Εγώ που κολλάω.
3: Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
4: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
3: Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχιέ. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
4: Για τη διαγραφή, γιατί φταίω.
3: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψουμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
4: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
5: Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
2: Γιατί τον λοιπόν, έμπλεξε τώρα τον άνθρωπο.
1: Ναι, εντάξει, τώρα καλά, και τόσο δεν είναι δικό του θέμα. Λοιπόν, έχω να πω το εξής όμως. Σε μία αποστροφή του λόγου του κύριου Σαμαράς, αλλά δεν το λέω κύριο Σαμαράς μόνο, προσοχή. Δεν το λέω για τον κύριο Σαμαρά ειδικά, το λέω για όλους τους πολιτικούς. Είπε ότι γιατί τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δύο θέματα εδώ. Όταν λένε, το έχω ξαναπεί εκατομμύρια φορές, θέλω να το καταλάβουμε όλοι. Όταν λέμε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ευρώπη, εννοούμε μικρομεσαία επιχείρηση από 150 έως 250 άτομα.
2: Ναι.
1: Όταν λέμε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα, μιλάμε μέσον όρων 9 άτομα. Άρα εδώ έχουμε μια απόσταση το τι εννοούμε ακριβώς μικρομεσαία επιχείρηση. Γιατί για μικρομεσαίες μίλησε. Δεύτερον, επειδή το λένε και το ξαναλένε, έχουν στοιχεία πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κάνει αίτημα να πάρουν από αυτά τα λεφτά. Και αν ναι, πόσοι έχουν απορριφθεί και πόσοι έχουν πάρει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο δεν το απαντάει κανείς. Απλώς το λένε, ούτε εγώ ξέρω, έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Ναι. Δεν ξέρω ότι έχουν κάνει τόσοι ή έχουν κάνει κάποιοι άλλοι. Εγώ θέλω να μου πούνε λοιπόν, αφού το λένε, πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κάνει, γιατί υπάρχει πλάνο,
2: ναι,
1: έχουν κάνει αιτήματα, πόσα από αυτά τα αιτήματα ικανοποιήθηκαν και πόσα όχι. Γιατί δεν μας λένε ότι τόσες επιχειρήσεις ζητήσανε και τους απορρίφθηκαν. Αυτό είναι το σωστό. Όχι, δεν δίνουν σε μικρομεσαίες. Πώς, άμα δεν κάνω έτσι εγώ, πώς θα πάρω. Εγώ που έχω μικρομεσαία επιχείρηση στο site που έχουμε, δεν έχουμε κάνει αίτηση να πάρουμε λεφτά.
2: Ναι.
1: Άρα πώς θα πάρω αφού δεν έχω κάνει αίτηση. Είναι σαν ένα φίλο μου λέει: δεν έχω κερδίσει τον τζόκερ μια φορά. Του λέω: παίζεις, Παύλο μου. Όχι, μου λέει. Τότε πώς θα το κερδίσει τον τζόκερ, μεγάλε. Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό. Δεν ξέρω, μαντάμ.
2: Αν δεν ζητήσεις, δεν μπαίνεις.
1: Μέχρι και ο Θεός το είπε. Λέει να ζητάτε για να σας δίνει. Τι τσάμπα θα σου δώσει.
2: Έχω ένα ωραίο μήνυμα να το διαβάσω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να μάθω παρακαλώ από ότι η κυρία Νέγκα έγινε δημοσιογράφος, απλώς αντίλαλος του κυρίου Χατζή, συν αυτό το χαζοχαρούμενο κέλος σε άσχετες στιγμές. Γελιοποιεί την εκπομπή. Όσον αφορά τον κύριο Αλφιέρη και τη συμπαρουσιάστριά του, έχουν ένα και μοναδικό ταλέντο. Όποτε καταπιάνουμε σοβαρά θέματα, με ένα μοναδικό ταλέντο να ξεφτιλίζουν σκάζοντας τα γέλια. Να τους χαίρεστε. Τους βλέπω άνετα σε τηλεπαιχνίδια και πρωινάδικα. Όχι σε εμάς αυτό που παρουσιάζουν. Βρείτε κανένα κανονικό δημοσιογράφο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σου, ρε Φουντούλη Μαργαρίτη Γάτε. Φουντούλη. Είναι ο όνομα του Φουντούλη.
2: Πάντως, εμένα μ' αρέσει που
1: γέλια
2: λέει
1: από τη φούντα.
2: Εμένα μου αρέσει το εξής. Το πότε έγινε δημοσιογράφος, κυρία Νέγκα, σημαίνει ότι πιστεύει ότι είμαι νέα. Άρα μικροδείχνω. Έτσι, το εκλαμβάνω ως κομπλιμέντο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Εντάξει μωρέ, ο καθένας τώρα είναι, έχει τις απόψεις του. Εγώ, εμείς τα διαβάζουμε αυτά, κακώς βέβαια.
2: Γιατί?
1: Μερικά δεν έχει νόημα τώρα. Εντάξει.
2: Λοιπόν, μας γράφει ο φίλος μας ο Μέρ. Καλημέρα κύριε Χατζη, κυρία Νέγκα, καλή εβδομάδα. Η Ντόρα λέει ας τα βρει με τον αδερφό του και βάζει γέλια. Και ποιος ξέρει ότι, και πώς ξέρει η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι είναι Ντενεκές. Και εκείνη λέει ήταν συνεργαζόταν με τον Ντενεκέ. Δεν το γράφει έτσι, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω μέρη μου όπως το λες.
1: Ναι. Εντάξει, τι να σου πω, δεν ξέρω. Για Ντενεκέ δεν κάνετε κουμάντο μόνοι σας. Εγώ έχω τραγούδι Σερενάτα με τη Σερένα Μπρανκάλε, Αλεξάνδρα Αμπρόσου. Πάμε.

0: Θα ήταν ωραίο η,
1: ναι, για πες.
0: Η πολιτική να μιλάνε με μουσική καλύτερα.
1: Ναι.
0: Κάποτε ήταν σε πρώτο πλάνο η μουσική, άλλες δεκαετίες βέβαια παλιότερα, τα τραγούδια του Μίκη, αλλά τέλος πάντων τώρα αλλάξαν οι συνθήκες, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Δεν ήταν κομματικά αυτά, ήταν πολιτικά τραγούδια. Τώρα τι να...
0: Ναι, θυμάμαι που μου λέγε ένας, εσύ μου λέγε, έλα ρε, ο, σε φέρεις. Είναι κομμουνιστής πλάκα μου. Σε φέρεις, είναι δεξιός.
1: Όχι, αλλά και πάλι δεν μπορείς να το βλέπεις.
0: Μα δεν έχει καμία σημασία.
1: Καμία σημασία απολύτως.
0: Ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Τσουκαλά, έχω μια απορία, μου τη λύσετε?
2: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Όχι, επειδή βλέπω ότι είστε πολύ γραφότατος και συχνά πυκνά δίνετε τη μάχη σας και στα μίδια. Φαντάζομαι θα το ξέρετε. Θέλω να μου πείτε πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κάνει αιτήματα για να χρηματοδοτηθούν από το πακέτο στήριξης, το περίοδο, αυτό το περιβόητο. Πόσες πήραν και πόσες δεν πήραν, έχετε στοιχεία?
2: Από τα μία ανάγκαμψη λέτε?
0: Ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος δεν μπορούσαν να κάνουν με τα κριτήρια που ήταν. Περίπου τα αιτήματα για το Ταμείο Ανάκαμψης στηρίχθηκαν περίπου 15.000 και άλλες 20 περίπου θα είχαν στο τελευταίο στάδιο κάνει το.
0: Συγγνώμη, έγινε μια διακοπή. Ναι. Έγινε διακοπή, το ξαναλέτε γιατί διακόπη. Ε? Τι είπε, 15.000, ναι.
2: Νομίζω ότι περίπου 15.000, συνολικά πρέπει να έχει φτάσει περίπου στις 200.000. Το παράγουμε Ελλάδα.
0: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Πόσες κάνανε αίτηση δεν το γνωρίζω, όχι.
0: Αυτό λέω. Εσείς λέτε πόσοι πήραν λεφτά.
2: Ναι.
0: Ναι, πόσοι κάνανε έτσι όμως, αυτό έχει σημασία.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν το ξέρετε, εντάξει.
2: Okay. Δεν έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει. Πάντως έχουν χρηματοδοτηθεί γύρω στις 230.000 επιχειρήσεις. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε γιατί. Επειδή λέγεται το αγούα που το έλεγε κάποιο.
2: Βλέπω 200.000, εσείς μου λέτε
1: 230. Ναι,
0: τα στοιχεία μου δώσανε, δεν τα ξέρω.
1: Ναι. Υπάρχουν και προγράμματα όπως πρόγραμμα για επενδύσεις, εξυγχρονισμό και ψηφιακή αναβάθμιση. 90.000 επιχειρήσεις επιδοτήθηκαν για ψηφιακά εργαλεία.
2: Έλα, μαζί αυτά.
1: Ναι, ναι, μάλιστα.
0: Πώς είχαν κάνει εμένα...
1: Πώς είχαν αιτηθεί.
0: Ναι, αυτό, για να δούμε τι έχουν απορρίψει γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πέρασμα, δεν το ξέρετε, δεν πειράζει. Λοιπόν...
2: Δεν το έχω πρόσφερα αυτή τη στιγμή, επειδή μου...
0: Ναι, όχι, εντάξει, επειδή ασχολείστε με αυτά γι' αυτό.
2: Το κίνητο, προφανώς είναι κάπου... Γραμμένο να με ελέγξω, αλλά
0: δεν το έχω ούτε εγώ. Για αυτό σα ρώτησα. Δεν το έχω για σας ρωτάω για να σας πω ότι είναι τόσες. Όχι, δεν το έχω.
2: Θα ενημερωθώ και θα σας ενημερώσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, επειδή παρατηρώ το φαινόμενο, είπε ο κύριος Τσίπρας, εμείς βγήκαμε τώρα και μέσα σε μια εβδομάδα γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Ουσιαστικά, βέβαια, εννοεί δημοσκοπικά, γιατί στις κάλπες δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση, πασίβηλο αυτό. Πώς σχολιάζετε αυτή την, θα έλεγα έτσι, αισιοδοξία του κύριου Τσίπρα σε ό,τι αφορά και εσάς, γιατί θεωρεί ότι θα είστε τρίτο κόμμα?
2: Η αισιοδοξία είναι θεμητή, να μην γίνεται αλαζονία. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι κοινοβουλευτικός όρος. Άρα είναι όρος που αφορά το ζήτημα του αριθμού των εδρών κοινοβουλευτικά του δεύτερου κόμματος που έχει να επιτελέσει έναν θεσμικό ρόλο. Οι αξιωματικές αντιπολίτευσεις αλλά και οι κυβερνήσεις βγαίνουν στις κάλπες, δεν βγαίνουν στις δημοσκοπήσεις. Και οι ανασυνθέσεις του πολιτικού σκηνικού γίνονται πάντα στην κάλπη. Δημοσκοπικά έχουμε δει πολλές προσωρινές ανασυνθέσεις που τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν στην κάλπη. Εμείς έχουμε την αισιοδοξία με τη σειρά μας ότι εμείς, επειδή είμαστε ο πραγματικός προοδευτικός πόλος με ένα πρόγραμμα ανταγωνιστικό σε αυτό της Νέας Δημοκρατίας, ότι η μάχη είναι μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και θα κόψουμε το νήμα πρώτη.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει εσείς τώρα έτσι όπως εμφανίζεστε δημοσκοπικά έχετε ένα πρόβλημα στις δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι. Αυτό το πρόβλημα πώς το αντιμετωπίζετε? Τι είναι αυτό που προτίθεστε να κάνετε από εδώ και πέρα ούτως ώστε να ξεπεράσετε αυτό το πενιχρό ποσοστό που σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις? Μπορείστε.
2: Οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν ένα ποσοστό στα όρια ακριβώς της εκλογικής. Οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν ένα ποσοστό στα όρια της εκλογικής επίδοσης του 2023. Mm. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα. Εμείς θέλουμε προφανώς πολύ παραπάνω. Σε αυτό εμείς έχουμε επιλέξει την συνέπεια, την αξιοπιστία και τη μεθοδικότητα. Για παράδειγμα, την Τετάρτη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο επιμελητήριο το επαγγελματικό και θα παρουσιάσει τις προτάσεις του Μπαζού και του Μικρομεσαίου. Την Πέμπτη θα μιλήσει στην Τεχνόπολη και θα παρουσιάσει τις προτάσεις του συνταξιούχου. Και αντίστοιχα, όπως έχουμε κάνει και με τη στέγαση και με τα κόκκινα δάνεια, για κάθε ζήτημα ο ελληνικός λαός θα γνωρίζει ποιες είναι οι θέσεις του Πασόκ και τι θα κάνει σαν επόμενη κυβέρνηση. Η εκτίμησή μας είναι ότι επειδή η πολιτική εκφράζει κοινωνικά συμφέροντα, εκφράζει κοινωνικές δυναμικές, αυτό το οποίο στο τέλος θα μείνει ως σύγκρουση είναι η μάχη μεταξύ της Ελλάδας, όπως είναι σήμερα, με τη Νέα Δημοκρατία, των ανισοτήτων και της υστέρησης και της Ελλάδας, τις μύες των ανισοτήτων και τις ισότιμες διανομής του πλούτου.
0: Ωραία το λέτε, αλλά...
2: που εξαιρεί τον Πασόκ.
0: Εντάξει, ωραία. Θέλω να κάνω μια ερώτηση επίσης πάνω σε αυτό. Γνωρίζετε ακριβώς αυτή τη στιγμή ποια είναι τα οικονομικά περιθώρια για να κάνετε μια πολιτική περισσότερο κοινωνική όπως ισχυρίζεστε και μας είπατε πριν από ένα λεπτό, ούτως ώστε να μην έχουμε τις εκπλήξεις που μας είχε ο κύριος Παπανδρέου και μας έλεγε ότι τα ήξερα, υπήρχαν λεφτά, στο τέλος γκίγε και μας πήγε στο γνού του.
3: Α94.
0: Εγώ ξέρω πολύ καλά, μην επεκταθούμε σε αυτό. Πέστε μου όμως.
2: Αυτό έλεγε ο κλήρος προφανώς εννοείται.
0: Ναι, το βέβαια, ναι, πέρασε ένα μισό χρόνο για να μας πει το γνωστό, που δεν έχει σημασία. Πείτε μου εσείς.
2: Εγώ λέω ότι
0: έχετε...
2: πάρα πολύ καθαρό.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
2: Το Πασόκ, νομίζω.
0: Τα φάγα, ναι.
2: Ακούστε. Το Πασόκ, κύριε Χατζή, είναι το τελευταίο κόμμα που μπορεί να κατηγορηθεί για λαϊκισμό. Ζάπια δεν έκανε το Πασόκ. Ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκη. Το Πασόκ πήρε το τίμημα, μάλιστα.
0: Σύμφωνοι, εντάξει, το Πασόκ δεν ευθύνεται για τίποτα. Πείτε μου τώρα όμως. Εντάξει.
2: Το Πασόκ.
0: Μην μένετε σε αυτό. Μην πείτε μου αν ξέρετε την οικονομική κατάσταση της χώρας.
2: Η οικονομική ισορροπία είναι εδώ μέσα.
0: Ξέρετε την κατάσταση της χώρας, την οικονομική σήμερα.
2: Από τα στοιχεία τα οποία δίνει η κυβέρνηση, προφανώς και γνωρίζουμε. Εννοείται. Τη γνωρίζουμε πολύ καλά. Ναι.
0: Άρα το πρόγραμμά σας.
2: Εκείνο που η Νέα Δημοκρατία, βέβαια η κυβέρνηση πάντα.
0: Ναι, εντάξει,
2: δίνει ως αποθεματικά των δημοσίων ταμείων.
0: Σύμφωνοι. Άρα.
2: Αν μπερδεύει και λέει κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω. Ούτε εγώ το ξέρω, ούτε εσείς. Εγώ ξέρω το να ρωτήσω μόνο το εξής. Άρα.
2: Γι' αυτό και θα δείτε ότι κάθε.
0: Δεν θέλω να δω, θέλω να μάθω.
2: Κάθε πρότασή μας είναι κοστολογημένη.
0: Μάλιστα. Άρα η
2: πρόταση. Γιατί.
0: Ακούστε, κύριε, το ερώτημα. Άρα λοιπόν όλο σας το πρόγραμμα και όλες οι κοστολογημένες σας προτάσεις στηρίζονται σε αυτό που η κυβέρνηση έχει δώσει ως αποθεματικό στο ελληνικό κράτος. Αυτό μου λέτε.
2: Στηρίζονται στα στοιχεία των δημοσίων ταμείων και στην αλλαγή της αναπτυξιακής πολιτικής.
0: Όχι, αυτό θα αργήσει να έρθει. Αυτό θα αργήσει να έρθει. Αναπτυξιακή πολιτική θα αλλάξει.
2: Δεν είναι μόνο το δημόσιο ή το έλλειμμα,
0: αλλά
2: στοιχεία είναι, στοιχεία είναι και η σπατάλη που γίνεται. Στοιχεία είναι και απευθείας αναθέσεις.
0: Ναι,
2: στοιχεία είναι
0: τα
2: και οι διαγωνισμοί με έναν μειοδότη. Άρα το πού μπορούν να βρεθούν λεφτά φαίνεται από πολλά πράγματα.
1: Εγώ θέλω μία ερώτηση να σας κάνω, κύριε Τσουκαλά. Επειδή πολλές φορές λέμε, μία από τις κριτικές που ασκείται στο Πασόκ είναι ότι δεν περνάει το μήνυμά σας. Επειδή ο ψηφοφόρος πολλές φορές είναι πολύ απασχολημένος, έχει τα καθημερινά του προβλήματα. Εάν σας ρωτούσε κάποιος στο δρόμο, γιατί να ψηφίσω Πασόκ, και δεν είχατε χρόνο να του κάνετε πάρα πολλές αναλύσεις, και το απαντούσατε με ένα πράγμα, κάτι το οποίο ξεχωρίζει.
2: Για να έχει μία.
1: Ναι. Ναι, κάτι που ξεχωρίζει και που ξέρετε ότι αν του το πείτε.
2: Για να έχει μία.
1: Σας ακούμε.
2: Για να έχει μία έντιμη κυβέρνηση που σέβεται τα λεφτά των φορολογουμένων και τα. Με ακούτε τώρα?
1: Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε.
2: Έχετε?
1: Ναι. Σας ακούμε, κύριε Τσουκαλά. Δεν ξέρω αν.
2: Με ακούτε?
1: Σας ακούμε.
0: Ναι, σας ακούμε.
2: Για να έχει μία.
1: Πάνω στο καλύτερο.
0: Είναι κακή η
2: συλλήση. Για να έχει μία έντιμη κυβέρνηση που θα αποκατα...
1: Ναι.
2: Για να έχει μία έντιμη κυβέρνηση που θα αποκαταστήσει το αίσθημα δικαιοσύνης και θα μπορέσει να διανύμει τον πλούτο που παράγεται με τον πιο ισότιμο τρόπο που γίνεται.
0: Μάλιστα, ωραία. Okay, σας ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε.
0: Πολύ για την καλοσύνη. Ακουστήκατε βεβαίως, ακουστήκατε. Μοιράσατε τα κανονικά τα λεφτά. Ελάτε.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα.
10: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
11: Άνεση και λειτουργικότητα.
12: Αισθητική και ποιότητα.
11: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
12: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
11: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
12: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Με λισότοπος Καστοριάς.
12: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
11: Ζήστε το σπίτι σας.
13: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
14: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
15: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
16: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Τώρα, πάρ' το απάνω, άσε το Χατζή. Όλο ο Χατζής και ο Χατζής, καλός είναι ο Τάκης, αλλά ψηφίζουμε τα κοντό Αθηναίδα, ολέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ σε πάω. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Τάκη, το πρώτο μήνυμα.
1: Να πω στο Θανάση τον Τέγο, Θανάση Σάκης Τέγος. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λες, ότι μπορεί να μην έχει κάποιος τα σούπερ επιτυχία, αλλά να καταφέρνει να, σε αυτή τη δουλειά να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πάντως, δεν ήταν ποτέ πρόβλημα το βιογραφικό μου. Μπορώ να πω ότι ήταν πρόβλημα από την ανάποδη πλευρά.
0: Ναι.
1: Και επίσης δεν έχω εργαστεί ποτέ στο δημόσιο. Έχω εργαστεί σε ιδιωτικά μέσα.
0: Καλά, θα προλογηθείς τώρα εσύ.
1: Όχι, απλώς λέω ότι δεν έχει τρύπα το βιογραφικό μου εμένα.
0: Όχι, τρύπα έχει το μυαλό αυτού νου, αλλά ναι. Αυτό δεν έχει καμία σημασία.
1: Ναι, πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου. Αλλά ναι, δεν υπολείπεται το βιογραφικό μου. Μπορεί να μην είμαι πολύ καλή.
0: Εγώ ένα πτυχίο που πήραμε μέσα το πήρα. Τι γελάς. Έκανα διοίκηση επιχειρήσεων σε ξένο πανεπιστήμιο και με μέσο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Όχι,
0: καλημέρα σε όλους σας. Νίκος από τον Άφλιο. Γεια σου, Νικόλα μου. Λοιπόν, να πω ότι το πρώτο μήνυμα λέει.
1: Ναι.
0: Ήταν Παρασκευή και δεν ασχολείστε με πολιτικά θέματα. Για την Παρασκευή δεν ασχολούμαστε με πολιτικά θέματα. Όχι κάθε μέρα. Μπορείτε σήμερα που είναι Δευτέρα να κάνετε ρόλο στον Υπουργό που έπαιζε τένις. Σου μπαίνω, μου μπαίνει και παίζουμε τένις. Είναι το σύνθημα. Γιατί διέκοψα το πρόγραμμα πρόληψης και εμένα τη θεραπεία στη μέση. Ευχαριστώ. Πρέπει να μας πεις ποιο πρόγραμμα διέκοψαν.
1: Για να καταλάβουμε και
0: ποια θεραπεία. Γιατί έτσι που μου το λες δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα, ένας άλλος ακόμα φίλος από τον Ναύπλιο. Λοιπόν, αυτά λένε και οι φίλοι ακροατές. Αυτά είπε και ο κύριος Τσουκαλάς. Δεν γνωρίζει πόσες επιχειρήσεις έχουν κάνει. Έτοιμα, έχουν επιδοτηθεί γύρω στις 200-230.000 επιχειρήσεις, αλλά δεν ξέρει.
1: Είχε και κριτήρια βέβαια αυτό, έτσι.
0: Βέβαια έχει κριτήρια, πώς θα πάρει τα λεφτά.
1: Δηλαδή, το είπε νομίζω ο κύριος Τσουκαλάς ότι πολλοί είχαν πρόβλημα στα κριτήρια.
0: Εντάξει, έκαμε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μιλήσουμε για αυτά.
1: Δεν λέω αυτό. Λέω ότι. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά λέω.
0: Ποια κριτήρια ήταν.
1: Φαντάβολα.
0: Κόψανε, λέει, για την παχυσαρκία.
1: Ναι, το έχει, είχα ακούσει τον Άδωνη Γεωργιάδη να το εξηγεί αυτό. Είχε πει ότι είχε δοθεί για πάρα πολλούς. Υπήρχε αυτό το πρόγραμμα για πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους, για πολλούς ασθενείς. Αλλά είπε ότι ένας από τους λόγους που το κόψανε είναι ότι πρέπει να ενθαρρύνεται και το να αλλάζει η ζωή των ανθρώπων που ακολουθούν αυτά τα προγράμματα.
0: Ναι, δεν το ξέρω καν.
1: Τον είχα ακούσει σε συνέντευξη να το λέει.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε δικαιολογηθεί επειδή πάρα πολλοί κόσμοι είχε πάει και για λόγους υγείας, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι τώρα ότι
0: παίρνουν. Το αισθητικό μέρος, εντάξει.
1: Το αισθητικό μέρος.
0: Ένας λαός που είναι πάρα πολύ παχύσαρκος είναι οι Αμερικάνοι.
1: Πάρα πολύ. Είναι πρώτοι στους δείκτες.
0: Ναι, γιατί τρώνε όλα αυτά που τρώνε.
1: Μα είναι
0: μπάγκα.
1: Το πρόβλημα.
0: Με έλεγε μπάγκα.
1: Το πρόβλημα
0: μα,
1: είναι.
0: Μπάγκα. Σούπα μπάγκα. Αυτό το λένε οι Άγγλοι. Αυτό το λένε αλλιώς. Οι Άγγλοι κόβουν λίγο τις.
1: Μπα.
0: Μπαγκά.
1: Το βούτυρο. Αντί για μπάτερ, μπα.
0: Μπακά. Μπακακάκι. Μου θυμίζει η Βάτραχο. Λοιπόν, επάστοση.
1: Είναι και μερίδες, είναι και το μαγείρεμα.
0: Κόπηκε, λέγεται, ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τελείωσε. Ναι, η Αθηναίδα σας είπε. Την εκδοχή του.
1: Ναι, είχα ακούσει του είχαν κάνει μια ραδιοφωνική τώρα πολύ πρόσφατα συνέντευξη και είχε πει ότι εντάξει, ο σκοπός είναι αυτοί οι άνθρωποι να μην κινούνται μόνο με τη θεραπεία, να αλλάζουν και συνήθειες.
0: Ο Άδωνης είναι ικανός να στήσει παιχνίδι με τον Τσιτσιπά και να τον κερδίσει.
1: Ναι.
0: Είναι στημένο.
1: Ναι, γιατί έτσι. Από ό,τι είδα δεν.
0: Δεν
1: για την πλάκα του.
0: Δεν το έχει.
1: Παίζει,
0: δεν το έχει. Έχω δει εγώ και ένα βίντεο που έπαιζε με τον άλλο, τον Λοβέρδο, τον άλλο που κάνει και τον ποδοσφαιριστή.
1: Ποιο ήταν καλύτερο από του δύο.
0: Για πέθαμα και οι δύο. Καλύτερο και οι δύο. Ποιο ήταν καλύτερο.
1: Είσαι πολύ γλυκά τα λες.
0: Ναι, για από επίδαυρο γεια σου. Ναι, μα δεν ήταν. Ήταν για γέλια. Δηλαδή, μιλάμε δύο ναυάγια. Παίζανε τένις, ας πούμε. Δηλαδή,
1: ο Άδωνης Γεωργιάδης τρέχει μαραθώνιο. Εμένα μου το έχει πει σε συνέντευξη.
0: Εμένα μου δεν τρέχει.
1: Εμένα μου έχει πει σε συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Τρέχω σε μαραθώνιο. Και του λέω όλο το μαραθώνιο. Μου λέει ναι και ευτυχώς γιατί είχα κουραστεί κάποια στιγμή. Ναι. Αλλά δεν θα μπορούσα, ας πούμε, να ανεβώ σε ένα μηχανάκι και να πάω. Αλλά λέει σε παρακολουθούν κιόλας γιατί έχει ένα τσιπάκι για ένα το χρόνο. Λέει φανταστείτε τι θα είχε γίνει. Αν είχα ανεβεί σε μηχανάκι, με είχαν μεταφέρει και είχε φανεί ότι έχω φύγει από την πορεία. Και εντάξει, ναι, τρέχει.
0: Εντάξει, τι να κάνει κι αυτός. Όλοι τρέχουν, όλοι κάτι κάνουν. Εντάξει, θέλει να κερδίσει την πρωτιά στον βόρειο τομέα από το Χατζηδάκη, από την Νίκη, την Κεραμέως, από τον Παύλο, τον Μαρινάκη. Είναι δύσκολο και το παιχνίδι. Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Η Νέλη στέλνει μια φοβερή παραλία.
1: Έλα Νέλη, τώρα μας έχεις, μας βάζεις σε πειρασμούς. Λοιπόν, καλημέρα Τάκη Αθηναίδα και καλή εβδομάδα, λέει ο Ηλίας. Προγράμματα κομμάτων δεν ακούω και με τις δημοσκοπήσεις αυτοί στο τέλος θα πάνε να ορκιστούν χωρίς εκλογές. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι συζητάμε περισσότερο για τις δημοσκοπήσεις παρά οτιδήποτε άλλο.
0: Με τι ποσό μέσο όρο. Όχι, δεν έχει καμία. Θέλω να μας πεις, άμα ξέρεις, γιατί μερικοί γράφουν εδώ διάφορα μηνύματα.
1: Mm-hmm.
0: Και κάνουν και το πονηρό. θέλω να μας πεις εσύ που συνεχώς γράφεις μέσω AI, ξέρεις πόσοι έκαναν.
1: Έψαξα να το βρω, πρέπει να σου πω ότι δεν το βρήκα πόσες ήταν οι δηλώσεις και πόσοι τελικά κατάφεραν να πάρουν τα χρήματα.
0: Να μας στέλνετε
1: ό,τι θέλετε. Βρήκα εγώ δηλώσεις του Υπουργού που λέει ότι θα πάρουν και άλλοι, ότι έχουν απορροφηθεί τα χρήματα, αλλά δεν βρήκα πόσες ήταν οι αιτήσεις που είχαν απορριφθεί. Μας έχει στείλει κάποιος politician street people και έχει πει foreign election after the election. Είναι πώς συμπεριφέρονται οι ψηφοφόροι που τον έχει τον πολιτικό στην αρχή με το καρότο και με το μαστίγιο και μετά.
0: Και η Νέλη λέει το σημερινό φαγάκι. Μόνο αν είχαμε χρόνο θα την κάναμε να πούμε, αλλά δεν έχουμε δυστυχώς.
17: Ντολμαδάκια.
1: Ντολμαδάκια, τα έχει τυλίξει καλά.
0: Ναι, τα έχει. Με μηχανή, τα έχει βάλει η Κυρανέλη.
1: Έχει ένα που είναι σαν αυτό που στρίβει τσιγάρα.
0: Ναι.
1: Για το ντολμαδάκι.
0: Είναι σήμερα των Αγίων 24 Μαρτύρων.
1: Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε με Viber.
0: Σισόη.
1: Στο SMS, στο
0: Λύκειος Λυκεία και άλλοι πολλοί.
1: Στο 6947-989-989. Ελένα Βασιλάκου είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων στα χέρια. Αμέσως μετά επιστρέφουμε.
18: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο, κοντά στις γραμμές του προαστιακού. Το δρομολόγιο του προαστιακού έχει σταματήσει στη Μαγούλα και θα επιστρέψει στη Νέα Πέραμο. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ινώη, στη Μάνδρα Αττικής. Σύσκεψη στις 11 παρατέταρτο έχει προγραμματιστεί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στην περιοχή. Σε απόσταση μέχρι και 20 χιλιόμετρων ταξίδεψε το τοξικό νέφος από το εργοστάσιο ανακύκλωσης που κάηκε. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 70χρονος στα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Εικόνα από τους δρόμους. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Φλίσβο μέχρι το Νεοφάλιρο, λόγω τροχαίου ατυχήματος πριν από περίπου μία ώρα. Επίσης, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, μεταξύ των ΚΤΕΛ και της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας 25 λεπτές καθυστερήσεις, 15 λεπτές στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μεταξύ των κόμβων Δουκίσης, Πλακεντίας και Κηφισίας. Επίσης, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Πειραιός, στη Σταδίου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου αναμένεται να προχωρήσει στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Διπλωματικός πυρετός και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών που θα πρέπει να φτάσουν στο 5% του ΑΕΠ μέχρι και το 2035. Καθώς επίσης η σταδιακή μετακύληση μεγαλύτερου βάρους ευθύνης από τις ΗΠΑ στους Ευρωπαίους εταίρους και στον Καναδά όσον αφορά στη συμβατική άμυνα της Ευρώπης. Σε αυτά τα θέματα αναμένεται να επικεντρωθεί κατά την ομιλία του Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του Αμερικανού πρέσβη στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, πως η Ουάσιγκτον αναμένει από όλους τους συμμάχους να ακολουθήσουν αξιόπιστη πορεία προς το 5% και ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά η μετατροπή του σε πραγματικά στρατιωτικές δυνατότητες. Διχαλά, η μετατροπή του σε πραγματικά στρατιωτικές δυνατότητες. Διχάζει η απόφαση της FIFA να ακυρώσει

0: στις διαθέσιμες νομικές επιλογές. Αναλυτές και πρώην ποδοσφαιριστές εκφράζουν φόβους πως δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Στα προημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκαν η Νορβηγία που κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και η Αγγλία καθώς νίκησε το Μεξικό με 3-2. Στις 10 απόψε Πορτογαλία-Ισπανία. Στο μπάσκετ η Εθνική Ανδρών έχασε 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε το δρόμο της για το Μουντομπάσκετ του 27.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μία καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
4: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
5: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Άνεση και λειτουργικότητα.

0: αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
0: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
0: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
0: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Με λισότοπος Καστοριάς.
0: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26943, ζωντανή μετάδοση, καλοκαίρι 2026. Στον Αλφα, η ροή της μέρας, το δημοσιογραφικό δίωρο για όλη την περιοχή μας, Καστοριά, Δυτική Μακεδονία, Ελλάδα. Πολλά νέα σας φέρνουμε πάντοτε από Στρασβούργο, Βρυξέλλες. Ταξιδεύουμε πολύ συχνά και το ξέρετε, εδώ και 25 χρόνια. Θα δούμε σήμερα, μεταξύ άλλων, στην πρώτη του ραδιοφωνική συνέντευξη, τον Αντιπεριφερειάρχη Θεόφιλο Ζιμπίδη, με ένα μεγάλο μήνυμα που έστειλε, όπως ξέρετε. Εμείς, επειδή την Πέμπτη και την Παρασκευή απουσίαζα, ό,τι σας δώσαμε την Τετάρτη, αν θυμάστε, στο 100%, ο Αμανατίδης τα ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης την επόμενη μέρα. Ξέρετε λοιπόν γιατί ακούτε Αλφα, ξέρετε γιατί μας εμπιστεύεστε σε όλα αυτά που γράφουμε, σε όλα αυτά που σας δίνουμε στον alfa.fm.gr, σε όλα αυτά που ακούτε καθημερινά 10 με 12, διότι όλο μας το ρεπορτάζ ήταν στο 100% αυτές οι αλλαγές που ετοίμασε και παρουσίασε για όλη τη Δυτική Μακεδονία ο Περιφερειάρχης.

Είμαστε εδώ με το ιδιωτικό κταίο Auto Vision. Στον Γιώργο Παϊούρη θα πάτε για να περάσετε κταίο το αυτοκίνητό σας, το φορτηγάκι σας, το γιο ταχύ σας. Κάντε το ραντεβού σας στο 73-181. Τα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, έτσι, είναι ό,τι πιο μοντέρνο μπορείτε να επιλέξετε και για την επιχείρησή σας και για το σπίτι σας. Εκμεταλλευτείτε βέβαια και όλα τα προγράμματα τα οποία είναι ανοιχτά, είναι σε εξέλιξη. Έρχονται και άλλα πολλά προγράμματα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε, το λέω έτσι, όλες τις χρηματοδοτήσεις. Γιατί εκτός από Ντάουβιν, Παπαβασιλείου και όλα τα άλλα, όταν μιλάμε για προγράμματα, εμείς πάντοτε έχουμε και ένα άλλο θέμα, το οποίο δυστυχώς ακόμη δεν το έχουμε δει έτσι όπως πρέπει. Αναφέρομαι στους Λέβητες για το φυσικό αέριο, που ακόμη δεν έχουμε αυτό που θα έπρεπε να έχουμε. Το ξέρετε, αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι πρέπει να πάρουμε στο 100% μία επιδότηση για όλη αυτή τη διαδικασία, που νομίζω ότι όσο το κρατάμε χωρίς να το έχουμε κερδίσει, το έχει αναλάβει βέβαια και ο Περιφερειάρχης, να ξέρετε ότι είναι όχι συγκρατημένα αισιόδοξος. Ο Αμανατίδης, που έχω ξαναπεί ότι είναι και μεθοδικός κτλ., το έχει πιάσει λίγο διαφορετικά και μάλιστα τέλος πάντων είναι πολύ αισιόδοξος ότι αυτό θα το πετύχουμε. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία όλο αυτό να το δούμε, να το δούμε πώς θα περάσει. Τα τηλέφωνα μας είναι 26 945 26 943. Θέλουμε την επικοινωνία εδώ μαζί μας να την έχετε. Θέλουμε να καταγράφουμε όλα αυτά τα οποία σας απασχολούν σε πολλά και διαφορετικά σημεία της περιοχής μας, σε όλο τον νομό Καστοριάς, σε όλη την περιφερειακή ενότητα βέβαια. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς θέλουμε και για την Δυτική Μακεδονία, την παρακολουθούμε πάρα πολύ. Είδαμε το προηγούμενο διήμερο, τριήμερο και όλες τις αλλαγές που είχαμε και στα Προεδρία και του Περιφερειακού Συμβουλίου και των τριών Δήμων. Έχουμε αλλαγές παντού, έχουμε καινούριο κώδικα. Να ξέρετε βέβαια ότι πλέον, τώρα σε λίγο θα φιλοξενήσουμε εδώ τον Αντιπεριφερειάρχη Θεόφιλο Ζιμπίδη, να ξέρετε ότι πλέον δεν υπάρχουν οι λεγόμενοι θεματικοί, χωρικοί κτλ. Η κυβέρνηση έχει δώσει έναν ενιαίο τίτλο, άρα λοιπόν οι αντιπεριφερειάρχες είναι αντιπεριφερειάρχες. Άρα λοιπόν η Καστοριά έχει τρεις πλέον και είναι κάτι ιδιαίτερο από τη μεριά Αμανατίδη, αυτό θέλω να το πω. Έχει σημασία πώς βλέπει ο Αμανατίδης την περιοχή μας, και όταν λέω πώς την βλέπει, επειδή καταλάβαινε βέβαια ότι θέλει μια σοβαρή ενδυνάμωση, τι έκανε ο άνθρωπος, προχώρησε σε μια διαδικασία τριών στελεχών δικών του.

0: Τι έκανε λοιπόν, τοποθέτησε, επειδή προφανώς είχε αντιληφθεί ότι χρειάζεται μία ενδυνάμωση, χρειάζονται σοβαρές πλέον ενέσεις τονωτικές για να προχωρήσουν πολλά ζητήματα τα οποία ήταν και είναι σε εκκρεμότητα. Κατάλαβε λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία πρέπει να πάει με έναν τρόπο τον οποίο σκέφτηκε ο ίδιος και πλέον έχει τρεις αντιπεριφερειάρχες. Είναι ο Θεοφύλακτος Ζιμπίδης, είναι η Όλγα Τράσια και είναι ένας τέλεχος από το παρελθόν, ο Σαββόπουλος ο Δημήτρης. Άρα λοιπόν όλη αυτή η ιστορία, έτσι όπως φαίνεται καθαρά από την μεριά Αμανατίδη, είναι ότι πάμε να δώσουμε τονωτικές ενέσεις, γιατί χρειάζεται η περιοχή. Και ειδικότερα είδατε αυτό που σας είχα παρουσιάσει κατά αποκλειστικότητα 24 ώρες πριν από την ανακοίνωση από την μεριά του Περιφερειάρχη, ότι προχώρησε και σε μια αντιπεριφέρεια στέλνοντας ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα, Γούνας. Γιατί τον απασχολεί πάρα πολύ, μην ξεχνάτε ότι ο Περιφερειάρχης έχει δώσει και 3 εκατομμύρια, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό από τη μεριά της περιφέρειας, από τα ταμεία του, έτσι, τα ταμεία της περιφέρειας εννοώ, δεν είναι δικά του λεφτά, το καταλαβαίνετε αυτό, αλλά έχει σημασία πολλές φορές πώς επιλέγεις πράγματα και πώς, να το πω έτσι απλά, δίνεις τις λεγόμενες προτεραιότητες. Και εδώ φαίνεται ότι ο κύριος Αμανατίδης έχει δώσει μεγάλη προτεραιότητα σε όλο αυτό που σας λέμε. Τώρα, έχει δώσει λοιπόν 3 πρόσωπα, είναι 3 οι αντιπεριφερειάρχες πλέον μόνο από την Καστοριά. Είναι πολύ μεγάλο το μήνυμα, 3 καινούργιοι συνεργάτες, δηλαδή Ζιμπίδης, Τράσια, Σαββόπουλος, για να μπορέσει να κάνει τα βήματα που δεν έγιναν το προηγούμενο διάστημα, εδώ η περιοχή που δεν τα έκανε, τα αναπτυξιακά αυτά βήματα. Λέει λοιπόν, έλα Όλγα, έλα Θεοφύλακτε, συνεργαστείτε, από τα παλιά άλλωστε είναι, με τον Δημήτρη Σαββόπουλο, προχωρήστε. Φαντάζομαι θα είναι χαρούμενος και ο Σαββόπουλος, με την έννοια ότι πλέον έχει 2 αντιπεριφερειάρχες. Φαντάζομαι ότι μόλις ανακοινώθηκε ο Ζιμπίδης, η Τράσια, ο κύριος Σαββόπουλος, αμέσως θα τους πήρε τηλέφωνο και θα τους είπε: σας δίνω έτσι τις ευχές μου, τα συγχαρητήρια που είστε οι επιλογές του Αμανατίδη. Φαντάζομαι, λέω εγώ, ότι θα τους πήρε τηλέφωνο, να τους συγχαρεί τους ανθρώπους, γιατί και ο ίδιος χάρηκε πάρα πολύ που έχει 2 ακόμη αντιπεριφερειάρχες στην Καστοριά. Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26943. Θέλω να δείτε, γιατί εσείς οι υπόλοιποι θα τον ακούσετε, το να δείτε, ξέρετε, στα social media έχετε ραδιοτηλεοπτική και εικόνα και ήχο μέσα από το υπερσύγχρονο στούντιο του Α947 και έχετε και εικόνα για να μπορείτε να βλέπετε τον προσκεκλημένο μας, είναι ο κύριος Ζιμπίδης, στην πρώτη ραδιοφωνική κουβέντα. Τι κάνετε και συγχαρητήρια κιόλας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα, κύριε Ζιμπίδη, αυτό που έλεγα είναι ότι πλέον νομίζω έχουμε και αλλαγές στο πώς είναι δομημένη πλέον η όλη διαδικασία. Δεν έχουμε χωρικούς, δεν έχουμε θεματικούς. Πλέον είστε ανάλογα με τις αρμοδιότητες που δίνει ο Περιφερειάρχης. Έτσι πάει όλο αυτό.
1: Ναι, έχουν οριστεί οι αντιπεριφέρειες ως συνεργάτες του Περιφερειάρχη και κάθε αντιπεριφερειάρχης έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα έτσι ώστε να μπορεί να διεκπαιρέωσει το έργο που θα γίνει στη Δυτική Μακεδονία.
0: Επειδή είναι η πρώτη μας έτσι ραδιοφωνική συνάντηση, εμείς βέβαια και με την εταιρεία τουρισμού και όλα αυτά σας παρακολουθούσαμε και όλη την πορεία που είχατε και ως περιφερειακός σύμβουλος, έχετε μια εμπειρία και από το πολύ πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θέλω όμως πρώτα, έτσι σε αυτή τη φάση, επειδή είναι και η πρώτη σας ραδιοφωνική κουβέντα, θέλω να μου πείτε λίγο πώς έγινε η ανακοίνωση, ποιες ήταν οι κουβέντες, αν υπάρχει παρασκήνιο, πώς ειδοποιηθήκατε, όλα αυτά από τη μεριά Αμανατίδη, τη δική σας.
1: Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Αμανατίδη, για την τιμή που έκανε στο πρόσωπό μου, που με θεώρησε τώρα είμαι συνεργάτης από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη. Καθ' όλο το διάστημα της προηγούμενης θητείας μας ήταν οι άριστες σχέσεις και θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της θητείας μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλο το σχήμα, έτσι ώστε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την περιοχή μας. Ο Περιφερειάρχης ήρθε σε μια επαφή με όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, έτσι ώστε είπε την άποψή του, έγινε μια συζήτηση και συνέχεια πήρε τις αποφάσεις που εκείνος όρισε και έτσι κι αλλιώς ήταν αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη του ποιος θα επιλέξει αυτή τη φορά ως το σχήμα το οποίο θέλει να διοικήσει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Mm-hmm.
0: Κλίμα καλό, κλίμα έντασης. Ξέρετε, υπήρχε μια αγωνία σε όλους σας. Υπήρχε και μια έτσι δημοσιογραφική κουβέντα πολύ έντονη. Πότε θα γίνουν αυτές οι ανακοινώσεις. Καμιά φορά μπορεί όλα να διωγγώνονται, να είναι πολύ πιο απλά ή να τα βλέπουμε απλά και να είναι πιο σοβαρά. Δεν ξέρω. Εντάξει με το κλίμα είστε ως ομάδα.
1: Κύριε Παναγιώτη, την πρώτη φορά που εκλέθηκα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως νεότερος τότε, έκανα κάποια λάθη, ενεργούσα με άλλα συναισθήματα και άλλα πράγματα. Η συγκεκριμένη περιφερειακή διοίκηση που εκλέχθηκα ήμουν απόλυτα ξεκάθαρος με τον Περιφερειάρχη από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Άρα η συζήτηση που έγινε ήταν ξεκάθαρη πάνω στα θέματα που θέλουμε και που μπορούμε να προσφέρουμε στη Δυτική Μακεδονία. Και μετά ήταν ακριβώς η επιλογή του Περιφερειάρχη. Άρα, όσον αφορά εμένα, εγώ δεν αναφέρθηκα και δεν ασχολήθηκα με καμία άλλη αντιπεριφέρεια. Ασχολήθηκα μόνο μαζί μου. Η συζήτηση ήταν πάρα πολύ σύντομη, ξεκάθαρη και από εκεί πέρα ήταν η επιλογή του Περιφερειάρχη.
0: Είναι μια Δυτική Μακεδονία που βλέπετε ότι έχει πολλαπλά ζητήματα και θέλω έτσι ένα σχόλιο γενικά πώς τα αντιμετωπίζετε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα ενεργειακά, είναι πολλά θέματα τα οποία είναι η απασχόληση, είναι οι επενδύσεις, είναι ο τομέας της αγροτικής πλέον κατάστασης και εγώ θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν έχουν πάει καθόλου καλά στα αγροτικά μας. Άρα λοιπόν προφανώς πέφτει πολύ δουλειά και θα μου δώσετε και ένα πρώτο στίγμα να καταλάβω δηλαδή πώς σκέφτεστε να διοικήσετε έτσι την αντιπεριφέρεια. Πάντοτε φαντάζομαι σε μια συνεργασία στενή με τον Περιφερειάρχη. Πριν από αυτό, πριν δούμε λίγο πώς θα οργανώσετε την αντιπεριφέρεια, τη δική σας, που έχει άμεση σχέση και με την περιοχή αλλά και με κάθε ενότητα, πώς βλέπετε τα υπόλοιπα ζητήματα, δηλαδή πώς νομίζετε ότι μπορούν να διευθετηθούν, να αντιμετωπιστούν όλα τα θέματα στην περιφέρεια? Δεν είναι λίγα, είναι αρκετά και είναι κρίσιμα θέματα.
1: Καταρχήν πιστεύω ότι η Περιφερειακή Αρχή είχε το πλεονέκτημα αλλά και την ιδιαιτερότητα ότι συνεργαζόταν άμεσα με όλους τους φορείς και τους κλάδους. Αυτό έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα όλους τους ανθρώπους να πούν την άποψή τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πράγματα τα οποία θα φέρουν αποτελέσματα για την περιοχή μας. Mm-hmm. Στο βαθμό πάντοτε του χρόνου που μας δόθηκε και των χρημάτων των οποίων είχαμε. Όπως αναφερόμαστε για τον τουρισμό, είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και έχουμε με όλους τους φορείς και όλες οι δράσεις που κάνουμε είναι στοχευμένες σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει η Αντιπεριφέρεια Τουρισμού, έτσι ώστε να πάμε στοχευμένα στην ανάπτυξη της περιοχής. Το ίδιο γίνεται και με τον κλάδο της Γούνας και στον επιχειρηματικό τομέα όλο το πρόγραμμα του ΔΑΜ αλλά και επιπλέον όλες οι που έρχονται για τις επιχειρήσεις είναι στοχευμένες, βέβαια στα πλαίσια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις αποφάσεις που έχει πάρει η κεντρική διοίκηση. Οπότε μπαίνουμε σε μια, το πιο σημαντικό σε μένα είναι ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δώσουμε τους επιχειρηματίες αλλά και τους πολίτες να συναποφασίζουν και να είναι ενεργά μέλη στη διοίκησή μας.
0: Όλο αυτό το οποίο έχει γίνει και στην εταιρεία τουρισμού, δεν ξέρω τώρα και διαδικαστικά, πείτε μας, εκεί είστε πρόεδρος ακόμη, εκεί θα αλλάξετε? Γιατί νομίζω ότι εκεί μπορεί να υπάρξει μια απόφαση Αμανατίδη να μπει η κυρία Τράσια. Δεν ξέρω πώς θα γίνει όλο αυτό. Η εταιρεία τουρισμού θα πάρει άλλη μορφή ή συνεχίζεται έτσι το στυλ το ίδιο?
1: Ναι, και στα δύο νομικά πρόσωπα τα οποία είμαι πρόεδρος.
0: Είστε σε δύο εσείς?
1: Σε δύο. Είμαστε στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη.
0: Αγροδιατροφική Σύμπραξη.
1: Ναι. Και στην εταιρεία τουρισμού. Mm-hmm. Έχουμε κάνει συζήτηση με τον Περιφερειάρχη για τα δύο νομικά αυτά πρόσωπα. Κλείσαμε σε κάποιες αποφάσεις που καλό είναι να τις ανακοινώσει ο Περιφερειάρχης.
0: Ο ίδιος. Ωραία. Είναι δική του η απόφαση αυτή, αυτός αποφασίζει.
1: Ναι, καθαρά είναι. Γιατί εμείς είμαστε τοποθετημένοι από τον Περιφερειάρχη.
0: Ωραία.
1: Και ο Περιφερειάρχης, όποτε θέλει, μπορεί να ζητήσει είτε την αλλαγή μας.
0: Άρα, εκεί θα πάμε σε αλλαγή. Εκεί δεν θα παραμείνετε στις προεδρίες ή τουλάχιστον στην εταιρεία τουρισμού?
1: Στην εταιρεία τουρισμού πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει αλλαγή, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας και πρέπει να ασχοληθεί κάποιος άνθρωπος ενεργά με 100%.
0: Mm-hmm. Εκεί είστε ευχαριστημένος από όλα όσα έγιναν, γιατί νομίζω ότι είχατε μια καλή συνεργασία και με την κυρία Φαρμά. Είδα να έχετε επαφές και αποτελέσματα με όλους τους Δήμους, αλλά κρατώ και μία δήλωση που εδώ στον Άλφα είχε κάνει ο Γιώργος Αμανατίδης. Αυτό μου είχε πει ο ίδιος, ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος και από τον Πρόεδρο αλλά και από την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Φαρμάκη. Δηλαδή είχε πει ότι φαίνεται ότι είναι τα αποτελέσματα καλά.
1: Ναι, λειτουργήσαμε σε ένα πλαίσιο συνεργασίας πάρα πολύ στοχευμένο. Mm-hmm. Η συνεννόηση και η συνεργασία ήταν σε πάρα πολύ καλά επίπεδα και ο σκοπός της εταιρείας τουρισμού ήταν να φιλτράρει όλες τις προτάσεις των ανθρώπων του τουρισμού, έτσι ώστε να έχει μια πιο ξεκάθαρη άποψη για την περιφέρεια τουρισμού και βάσει το σχεδιασμό που είχε να βοηθήσουμε και εμείς στα μέγιστα. Mm-hmm. Ήδη η εταιρεία τουρισμού υλοποιεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο ήταν στοχευμένο στην αγροδιατροφική και την προώθηση των προϊόντων, που ήταν και ο στόχος της αντιπεριφέρειας τουρισμού. πολιτισμού. Εδώ βέβαια και από την καινούργια θέση που έχω θα βοηθήσω και εγώ, έτσι ώστε περισσότερες εταιρείες που είναι στον αγροδιατροφικό τομέα να μπουν και να βοηθήσουν στα καλύτερα αποτελέσματα του προγράμματος. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η συνεργασία, πρώτα όμως και βασικό, είναι από τους απλούς ανθρώπους, από τους επαγγελματίες και όλους εμάς, και του πρώτου βαθμού και του δεύτερου, ήταν άψογη και αυτό έδειξε και τα θετικά αποτελέσματα στον τουρισμό.
0: Αυτό ήθελα λίγο σε αυτό να μείνουμε. Λέτε ότι υπήρχε καλή συνεργασία. Τελικά είναι απαραίτητο αυτό, έτσι. Αν υπάρχει μια συνεννόηση, ανταλλαγή απόψεων και διαφωνίες, φαντάζομαι δεν είναι κακό, δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Όταν υπάρχουν ακόμα και οι διαφωνίες, ίσως μέσα από αυτό προκύπτει αποτέλεσμα.
1: Ναι, φυσικά. Πάντα σε μια συζήτηση υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, οι οποίες εξετάζονται, τις μελετάμε και συναποφασίζουμε όλοι μαζί στο σχεδιασμό που είναι να κάνουμε. Μπορούμε μια πρόταση να την πάμε λίγο πιο πίσω, μπορεί άλλη πρόταση να την τρέξουμε πιο γρήγορα, άλλες να τις ενσωματώσουμε και άλλες να τις απορρίψουμε. Όλα αυτά γίνονται στο τραπέζι των συζητήσεων και έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι ώστε όλα τα χρήματα που είναι των πολιτών μας να πιάνουν τόπο και να δίνουν ανάπτυξη στην περιοχή μας. Το βασικό μέλημα που είχαμε ήταν να κρατήσουμε τους νέους εδώ, να σταματήσει αυτή η φυγή και η ανεργία που υπάρχει.
0: Το έχετε πετύχει αυτό, ας πούμε?
1: Στο τουριστικό
0: κομμάτι. Είμαστε
1: σε
0: φάση που το πετυχαίνουμε, ας πούμε.
1: Να σε εξηγήσω. Στον τουρισμό, το σημαντικότερο πράγμα ήταν ότι άρχισε πλέον ο κόσμος, ο απλός κόσμος, να δείχνει ενδιαφέρον για τον τουρισμό. Είδε ότι έχει ανάπτυξη και πάρα πολλά σπίτια γύρισαν στην ενοίκιαση αναμέρα και έδειξε μια τάση ότι ο τουρισμός πάει μπροστά. Βέβαια, τώρα με τον Ε65 που ανοίγει, σίγουρα οι νέες αγορές που είναι η Αθήνα που ήδη υπήρχε και γίνεται πιο γρήγορο το δικό δίκτυο, θα έχει τεράστια ανάπτυξη.
0: Πλέον μέσα στο μήνα, έτσι, μέσα σε δύο εβδομάδες, δυόμιση, θα έχουμε πλέον το άνοιγμα του δρόμου. Έτσι.
1: Θα τονωθεί πιστεύω πάρα πολύ.
0: Προετοιμαστήκαμε γι' αυτό και περιφερειακά, ας πούμε, κάπως, λέω λίγο καλύτερα, ίσως και με event. Γιατί έχω ακούσει και τον Δήμαρχο Καστοριάς, προφανώς τα έχετε συζητήσει, ότι πάμε να κάνουμε πράγματα. Το έχει πει και ο Περιφερειάρχης, πάμε και σε εκδηλώσεις τέτοιες.
1: Ναι, κάναμε στοχευμένες εκδηλώσεις και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, κυρίως στην Αθήνα. Mm-hmm. Και δώσαμε μεγάλη βαρύτητα και στις σχολικές εκδρομές, που τώρα πλέον με τον οδικό άξονα και τα παιδιά δεν θα ταλαιπωρηθούν με τη μετακίνησή τους. Και πιστεύω ότι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας πλέον γίνει ο κατάλληλος προορισμός.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Πάμε λίγο στα φρέσκα τώρα. Μία αντιπεριφέρεια την θεωρείτε δύσκολη, δηλαδή τον χειρισμό των θεμάτων, ή και θα μου πείτε πώς έχετε ξεκινήσει? Για τα αγροτικά κτηνοτροφικά θέματα είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή επικαιρότητας με διάφορα που συμβαίνουν. Συνήθως, όχι δεν είναι καλά, είναι πολλά, πολλά και διαφορετικά. Θέλω να μάθω λίγο τον τρόπο λειτουργίας, ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις που έχουν γίνει. Να πω βέβαια ότι είναι και οι πρώτες ώρες, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχει βγει η απόφαση, έχει δημοσιευθεί?
1: Σήμερα θα αναλάβουμε.
0: Θα αναλάβετε. Σήμερα είναι η επίσημη που θα αναλάβετε ημέρα, έτσι.
1: Σήμερα θα πάμε.
0: Πώς θα κινηθείτε τώρα στον τομέα αυτό?
1: Καταρχήν να πούμε ότι όλες οι αντιπεριφέρειες έχουν πολύ μεγάλη βαρύτητα. Άρα δεν θα πρέπει να ξεχωρίσουμε καμία αντιπεριφέρεια όσον αφορά τη βαρύτητα και όλες θα πρέπει να δώσουμε το 100% έτσι ώστε να...
0: Όλες λέτε 15 είναι αντιπεριφερειάρχη.
1: 12 οι έμιστες και 2 οι άμιστες.
0: 14.
1: Όπως όλες οι θέσεις που ορίζονται είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα πρέπει να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Ωραία. Έτσι ώστε να έχουμε αποτελέσματα. Όμως θα πρέπει να οριοθετήσουμε και τις αρμοδιότητες που έχουμε και να βάλουμε δηλαδή τον πύχη μέχρι εκεί διαμερίζοντας τις αρμοδιότητες του καθενός. Mm-hmm. Και γιατί το λέω αυτό? Υπάρχουν στο συγκεκριμένο κλάδο στον αγροτικό υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες αλλά και πράγματα τα οποία αποφασίζονται από την κεντρική διοίκηση.
0: Εμείς αρκεί όμως να τα παίρνετε χαμπάρι νωρίς.
1: Αυτό είναι.
0: Όταν ανακύπτουν ζητήματα, γιατί είχα δει μεγάλη καθυστέρηση στο να αντιδράσουμε τα τελευταία χρόνια, πρέπει πολύ γρήγορες να είναι οι συσκέψεις, οι αντιδράσεις, τα πορίσματα, οι επαφές μας, η κινητοποίηση σε αυτά. Προσέξτε, εγώ το λέω δημόσια, ξέρω ότι είναι πολύ γρήγορος, εύστροφος πολύ ο Αμανατίδης, που σημαίνει ότι αν έχει και από την κάθε αντιπεριφέρεια το έναυσμα, την πληροφορία, το γρήγορο ραντεβού, προλαβαίνουμε καταστάσεις, έτσι νομίζω.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε και ήδη είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Δηλαδή, μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα θα διοργανώσουμε ομάδες οι οποίες θα είναι κάθε περιφερειακής ενότητας από τους ανθρώπους που έχουν τον αγροτικό και το κτηνοτροφικό τομέα, τους ορισμένους από τα σωματεία τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πάρα πολύ γρήγορη επικοινωνία αλλά και γνώση των προβλημάτων που έχουν, γιατί είναι ένας ζωτικός κλάδος που μπορεί να προκύψει ένα θέμα ανά πάσα στιγμή. Mm-hmm. Άρα, εμείς θα πρέπει γρήγορα να συσκεφτούμε σκεφτούμε εμείς σαν ομάδα εργασίας, να πάρουμε τις αποφάσεις και μετά να ενημερώσουμε απευθείας τον Περιφερειάρχη, έτσι ώστε να πάρει τις σωστές αποφάσεις για την επίλυση του θέματος.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος κλάδος έχει από μικρά προβλήματα καθημερινά μέχρι και πολύ σοβαρά μεγάλα προβλήματα. Και αναφέρομαι ότι ακόμα και ένας απλός αγρότης, γιατί έχει μάθει να δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, όταν κάνει την καλλιέργειά του, έχει λειτουργικά προβλήματα τα οποία και ανεβάζουν το κόστος της παραγωγής, όπως είναι παράδειγμα η βίαιη εισαγωγή στα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής, που οι άνθρωποι κινδυνεύουν με μεγάλα πρόστιμα, γιατί όχι δεν έχουν τη σωστή ενημέρωση, αλλά οι άνθρωποι θέλουν συγκεκριμένη καθοδήγηση και βοήθεια πάνω σε αυτό, όπως και το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε της ευλογιάς, το οποίο άμεσα έχω έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους που ήδη έχουν πάρει, που είχαν πάρει τους διαγωνισμούς όπου ψεκάζαμε τα οχήματα τα οποία ερχόντουσαν από άλλες περιοχές, και είμαστε σε επαφή για να δούμε πρώτα απ' όλα τις επιπλέον δράσεις που πρέπει να κάνουμε για να καλύψουμε αυτό το δύσκολο πρόβλημα που έχει ο κτηνοτροφικός κλάδος, αλλά και επιπλέον να δώσουμε και την επέκταση αυτού, γιατί ήδη έχει σταματήσει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει άμεσα να το ενεργοποιήσουμε για να ξεκινήσουν πάλι οι ψεκασμοί.
0: Mm-hmm. Θέλω λίγο να μου πείτε κάτι. Ποια ήταν η υποδοχή, να το πω έτσι απλά, των κτηνοτρόφων, των αγροτών, δεν ξέρω, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία? Λίγο πολύ οι πολίτες, όλοι μας γνωριζόμαστε, σας ξέρουν, σας παρακολουθούν, σας κριτικάρουν. Λογικό νομίζω είναι αυτό. Ποια ήταν η υποδοχή, αν έχετε μιλήσει με κάποιους, συνεταιρισμούς, δεν ξέρω, έχετε έρθει σε επαφή ή μάλλον έχουν έρθει σε επαφή μαζί σας?
1: Έχω έρθει με πάρα πολλούς συνεταιρισμούς σε επαφή.
0: Το κάνατε κιόλας?
1: Ναι, έχουμε έρθει ήδη. Όπως σας είπα, ότι έχω έρθει και με τις εταιρείες οι οποίες είχαν πάρει την απολύμανση τέλος πάντων οχημάτων, αλλά και με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχω έρθει σε επαφή και με το Οικονομικό Επιμελητήριο, και έχουμε πάει σε ένα σχεδιασμό έτσι ώστε να αρχίσουμε απευθείας την υλοποίηση δράσεων ή τον προγραμματισμό δράσεων. Επίσης ήθελα να πω ότι το πιο σημαντικό δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίσουν εμένα, το πιο σημαντικό είναι αυτοί οι άνθρωποι να νιώσουν την ασφάλεια της περιφέρειας, γιατί εμείς μπορεί να είμαστε σήμερα σε αυτή τη θέση, αλλά όλη η περιφερειακή διοίκηση νοιάζεται για αυτόν τον κλάδο και πρέπει να νιώσει την ασφάλεια, αλλά και να την έχουμε μαζί μας στη λήψη των αποφάσεων. Το λέω πάρα πολύ συχνά αυτό, γιατί έχω μάθει στην διοίκηση την οποία έχω κάνει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και στην εταιρεία τουρισμού, όταν δίνεις το δικαίωμα στον επαγγελματία να πάρει τις αποφάσεις, οι αποφάσεις είναι πάρα πολύ στοχευμένες και εμείς πρέπει να δώσουμε την κατάλληλη όθηση σε αυτούς τους ανθρώπους να συμμετέχουν, όπως πρέπει να δώσουμε και τους ανθρώπους, τους νέους, να έρθουν στο τραπέζι των συζητήσεων, γιατί θέλουμε τους νέους ανθρώπους και τις νέες ιδέες για την ανάπτυξη του κλάδου.
0: Θέλω κάτι να ρωτήσω, επειδή λέτε για νέους ανθρώπους, έχω δει το προηγούμενο διάστημα να υπάρχει μία αντίδραση και να ακούω, εγώ θα πω δυστυχώς κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ακούω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Με αφορμή τους μυλοπαραγωγούς, ενδεχομένως τα ξέρετε, και εκεί είχαμε παλινοδίες και εκεί είχαμε προβλήματα και εκεί είχαμε και, αν θέλετε, και με συμμετοχή αντιπεριφερειαρχών είχαμε λάθη. Είχαμε κινήσεις χαζές που δεν δώσαν κάτι. Δεν θέλω να μείνω σε αυτά. Αυτά είναι ένα παρελθόν. Ίσως δεν θέλουν κάποιοι να θυμούνται. Θέλω να καταλάβω όμως το κομμάτι αυτό που μόλις αναφέρατε. Νέοι. Άκουγα από πολλούς νέοι αγρότες. Φεύγουν. Δεν θέλουν. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Μας απασχολούν. Ξέρετε, είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Σε αυτό πρέπει να δώσετε κάτι. Σε αυτό πρέπει, εκτός από τα κίνητρα, να πείσουμε πλέον ότι είμαστε σοβαροί.
1: Πρέπει σίγουρα να γίνουν καταρχήν να δούμε ποιες καλλιέργειες δίνουν την ανάπτυξη στην περιοχή μας.
0: Ποιες καλλιέργειες?
1: Καλλιέργειες, ναι, φυσικά. Ποιες καλλιέργειες, να ενισχύσουμε αυτές τις καλλιέργειες με συγκεκριμένο προγραμματισμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να βγάλουμε καινούργια προγράμματα, και το βασικό που πρέπει να κάνουμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Από τα απλά μέχρι τα πολύ σοβαρά, όπως είναι παράδειγμα η ενέργεια, αλλά και το νερό, το οποίο είναι απαραίτητο σε κάποιες καλλιέργειες. Όλα αυτά τα θέματα, αν δεν κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα συζητήσουμε όλοι μαζί, πιστεύω ότι όποια λύση και να πάρουμε θα είναι όχι τόσο αποτελεσματική. Άρα θα πρέπει να πάμε προσεκτικά, πάρα πολύ προσεκτικά, όλοι μαζί, ας περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, στα επίγον θέματα να πάρουμε αποφάσεις που ενδεχομένως να παραλείψουμε κάτι, αλλά με σωστό σχεδιασμό να πάμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις για να καλύψουμε.
0: Να πάμε να κάνουμε έναν επανασχεδιασμό κάποιων πραγμάτων, λέτε δηλαδή?
1: Ένα σχεδιασμό όλοι μαζί. Ναι.
0: Ένα σχεδιασμό όλοι μαζί. Όλοι μαζί πώς δηλαδή τώρα? Δεν ξέρω, οι άνθρωποι αυτοί πόσο απογοητευμένοι μπορεί να είναι και πόση διάθεση έχουν. Καλά, αν τους καλέσετε θα είναι. Αλλά προφανώς να κινηθούμε κάπως διαφορετικά, ναι. Κάτι καταλαβαίνω, να αλλάξουμε κάτι.
1: Καταρχήν, στη θέση αυτή, εγώ δεν είμαι ο Θεοφυλάκτος Ζιμπίδης. Είμαι ο εκπρόσωπος της περιφέρειας που οφείλω να συνεργαστώ με όλους τους φορείς. Οφείλω να ακούσω όλους τους φορείς και να συναποφασίσουμε έτσι ώστε να μεταφέρουμε τη σωστή άποψη στον Περιφερειάρχη, έτσι ώστε σαν Περιφερειακή Διοίκηση να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Άρα, το βασικό που πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος δεν συμμετέχει πλέον σε αυτά, και αυτό το έχω ζήσει και σε άλλες θέσεις που έχω διατελέσει, είδα ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με χαρά και εμείς δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε ή να τους βγάζουμε από αυτό το τη λήψη των αποφάσεων, μετά απογοητεύονται και φεύγουν. Αυτό δεν θέλω να συμβεί. Θέλω αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν και θέλω όλοι μαζί να συνεπώσουν. Όπως επίσης, πολύ σημαντικό είναι οι άνθρωποι του συνδυασμού μας, οι μη εκλεγμένοι. Ήδη μέσα στη βδομάδα θα καλέσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που δώσαμε όλη αυτή την προσπάθεια για να εκλεχθούμε και να είμαστε σήμερα Περιφερειακή Διοίκηση, να δούμε ποιος από αυτούς τους ανθρώπους έχει την θέληση να συμμετέχει σε αυτό το σχήμα της διοίκησης όσον αφορά τα αγροτικά που είμαι εγώ υπεύθυνος, για να μπορέσουμε και αυτούς τους ανθρώπους, αξιόλογους ανθρώπους, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην διοίκηση της περιφέρειας.
0: Δεν το κατάλαβα. Όλοι οι μη εκλεγμένοι του συνδυασμού.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Ναι.
0: Τι να κάνετε. Πολλές φορές τώρα, επειδή το ακούω να το λέτε αυτό, πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτοί που δεν εκλέγονται μένουν και λίγο στο περιθώριο, δηλαδή τους ξεχνάτε. Τι θέλετε να κάνετε τώρα εσείς?
1: Αυτό ακριβώς. Δεν θέλω να νιώσουν ότι έχουν ξεχαστεί. Mm-hmm. Τουλάχιστον σήμερα που εγώ έχω αρμοδιότητες, τους καλώ όλους αυτούς και θα τους καλέσω σε ένα τραπέζι.
0: Να μην είναι, αυτό δεν ξέρω αν είναι εικονικό. Πρέπει να είναι πραγματικό. Δηλαδή να μην είναι γεια σας, ξέρετε, ελάτε γιατί πρέπει να είμαστε μαζί.
1: Όχι, όχι.
0: Αν και δεν έχουμε εκλογές, σε 2,5 χρόνια θα γίνουν εκλογές. Το λέω γιατί κάποιοι μπορεί να πούν πάντα πριν τις εκλογές γίνονται αυτά.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχουμε θέμα εκλογών. Ήταν μια υπόσχεση που όλοι τη θυμούνται όταν βρεθήκαμε πριν ακόμα από τις εκλογές. Mm-hmm. Όταν στείναμε το συνδυασμό, είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να συμμετέχουν στην διοίκηση σήμερα. Επειδή εγώ σήμερα αναλαμβάνω τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη, θα τους καλέσω έτσι ώστε όποιος έχει την θέληση να συμμετέχει σε αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να μην έχουν τον χρόνο, να μην έχουν τη θέληση.
0: Σωστά.
1: Αλλά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι
0: κτηνίατροι. Και προσέξτε, μερικοί μπορεί να μην θέλουν. Θα το ολοκληρώσετε. Μπορεί να μην θέλουν να είναι ξανά υποψήφοι, που σημαίνει ότι έχουν βάλει κάποια άλλη στόχευση ή δεν θέλουν άλλο να συμμετέχουν στον συνδυασμό. Θα το δούμε. Τι είπατε, κάποιοι είναι κτηνίατροι.
1: Κτηνίατροι και οπόνοι. Δεν είναι θέμα το αν οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να συμμετέχουν ή όχι στις εκλογές. Ναι. Δεν μιλάμε για εκλογές, μιλάμε για τη διοίκηση σήμερα, τα σοβαρά προβλήματα που έχει για αυτούς τους ανθρώπους η ΠΕ Καστοριάς. Στο δικό μου το κομμάτι τουλάχιστον μπορούν να έχουν ενεργό μέλλον, μέρος στις αποφάσεις.
0: Άρα,
1: αλλά λοιπόν, και στις συναντήσεις.
0: Τι είπατε θα κάνετε, άρα μέσα στη βδομάδα λέτε ότι θα κάνετε ένα ραντεβού μαζί τους, ένα χαλαρό τραπέζι, να το πω έτσι απλά, για να συζητήσετε?
1: Ναι, φυσικά.
0: Προφανώς ξεχασμένοι είναι όλοι αυτοί. Δηλαδή δεν τους είχε ενεργοποιήσει κανείς. Τέλος πάντων, εσείς θέλετε πλέον να ενεργοποιηθούν, να δείτε, θέλετε από αυτούς. Πόσοι ήσασταν υποψήφοι, για τι συνδυασμό μιλάμε, 15, πόσοι άτομα?
1: 12.
0: Τέλος πάντων, ήσασταν. Γιατί, δηλαδή οι 4 είναι οι εκλεγμένοι και όλοι οι υπόλοιποι πάντοτε έτσι, είναι εκτός. Θέλετε να ενεργοποιηθούν, θέλετε να κουβεντιάσετε μαζί τους, λέτε έτσι. Οι υπόλοιπα θέματα από την αντιπεριφέρεια υπάρχουν, δηλαδή ζητήματα τα οποία θέλετε ως πρώτη προτεραιότητα να τα δούμε στις επόμενες μέρες ή στις επόμενες εβδομάδες? Είναι κρίσιμα θέματα? Α, τώρα που το λέτε, ένα λεπτό. Κάποιοι μου έχουν πει κατά καιρούς, και αυτό θέλω να το δείτε, υπήρχε ένα ζήτημα, το έλεγε και προχθές ο Κασαπίδης, με κάτι ποτίστρες. Και μάλιστα έχει μιλήσει, ξέρω τώρα ότι είναι ένα δύσκολο θέμα, σας το βάζω, αλλά είναι της αρμοδιότητας, είναι η αντιπεριφέρεια η δική σας πλέον, την είχε ο Χαρούμενος. Είχα δει διάφορα πράγματα, είχαμε ακούσει διάφορα πράγματα. Δεν είναι καλά αυτά που ακούστηκαν. Τα είπε προχθές και ο Κασαπίδης. Παρακαλώ πολύ, δείτε το αυτό. Είναι δημόσιο χρήμα, δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
1: Το πρώτο πράγμα που έκανα, γιατί οι συνεργάτες που έχουμε είναι οι ίδιοι συνεργάτες που ήταν στην θητεία του κυρίου Χαρούμενου, ζήτησα όλα τα έργα τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί, τα έργα που βρίσκονται για ολοκλήρωση, αλλά και τα έργα τα οποία σχεδιάστηκαν, να τα συζητήσουμε, να έχω την πλήρη ενημέρωση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα τα οποία ήδη υπάρχουν, αλλά και να δούμε τι κάναμε μέχρι τώρα για να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά. Είπαμε πάντα ότι η περιφέρεια και η περιφερειακή διοίκηση, αλλά και όλες οι διοικήσεις έχουν συνέχεια, και αυτό οφείλουμε να κάνουμε.
0: Με τον κύριο Χαρούμενο έχετε μιλήσει καθόλου? Δηλαδή, όταν λέω έχετε μιλήσει, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες παρασκηνίου και αν αλλιώς. Το ξέρουμε ακριβώς το πράγμα πώς παίχτηκε πριν τελειώσει όλο αυτό. Το αφήνω γιατί εγώ τουλάχιστον τα έχω παρουσιάσει. Θέλω να ξέρω απλώς αν έχει γίνει κουβέντα ίσως ο ίδιος κατάλαβε ότι, OK, θυμώσει δεν θυμώσει, πρέπει να προχωρήσει αυτή η αντιπεριφέρεια. Δεν είναι δική του, ούτε είναι δική σας. Μετά από κάποιο διάστημα, αν τα πάτε καλά, μπορεί να παραμένετε. Μετά μπορεί να σας αλλάξει και εσάς και τον Σαββόπουλο και όλους, γιατί ο Περιφερειάρχης αποφασίζει. Κουβέντα έτσι ώστε να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση, έχουμε με τον κύριο Χαρούμενο.
1: Καταρχήν με τον κύριο Χαρούμενο έχω καλές σχέσεις, όπως έχουμε ξαναπεί ότι τα προσωπικά μας δεν ανήκουν στην περιφέρεια. Είναι αξιόλογος άνθρωπος για τη δικιά μου άποψη, έχει ένα περίεργο χαρακτήρα και εκφράζεται απότομα, αλλά έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Δεν συζητάμε πάνω σε αυτά τα πράγματα.
0: Όταν κάποιος είναι αποτελεσματικός, δεν μας νοιάζει ο χαρακτήρας. Το θέμα είναι να είσαι αποτελεσματικός. Τέλος πάντων, λέω πώς
1: είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι δεδομένη συνεργασία. Και βέβαια πάνω σε αυτές τις απορίες που έχουμε, φυσικά θα λυθούν
0: Θέλω κάτι να καταλάβω. Πώς θα αντιμετωπιστεί από εσάς, αν ψάξουμε τώρα, ξέρετε, Κοζάνη, μεγάλο ζήτημα με όλα αυτά που έγιναν. Το ότι κλείστηκαν εκεί οι άνθρωποι, κτηνοτροφικές μονάδες, τι εμπάργκο, τι ευλογιά, τι το ένα, τι το άλλο, ό,τι θέλει ο καθένας. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα δείτε. Ξέρετε, αυτές οι πρώτες ώρες, οι πρώτες μέρες για κάθε καινούριο αντιπεριφερειάρχη, αντιδήμαρχο κτλ., ή όταν αναλαμβάνει ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, είναι λίγο διαφορετικές. Όταν έρχεται η ώρα κάποιων αποφάσεων ή η ώρα, αυτό που λέμε καμιά φορά, κύριε Ζημπίδη, οι δύσκολες αποφάσεις, εκεί τα πράγματα αλλάζουν και δεν ξέρω πώς θα τα χειριστείτε. Τι σκέπτεστε? Είναι μια αντιπεριφέρεια που έχει δυσκολίες.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό είπα και εγώ πιο πριν και λέμε ότι ξεκινάμε από την πίεση.
0: Θα σας την πέσουν αρκετοί, εννοώ. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, το αν θέλει κάποιος άνθρωπος να μιλήσει για κάποιον, όπως και κάποιος αντιπεριφερειάρχης, δεν θα πω για τη δικιά μου, ένας επιχειρηματικότητας να πηγαίνει από μαγαζί σε μαγαζί και να χαιρετάει τον κόσμο ή να κοιτάει τον κόσμο. Καλό είναι, όλα καλά είναι. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει όλοι μας να πάρουμε τις αποφάσεις αλλά και τη θέση την οποία έχουμε. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη θέση, μια αρμοδιότητα και οφείλουμε πρώτα απ' όλα να διεκπαιρώσουμε τις αρμοδιότητες που έχουμε στο βαθμό που τις έχουμε και συνέχεια να επεκταθούμε σε οτιδήποτε άλλο μπορούμε να κάνουμε. Άρα το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κοζάνης όσον αφορά για την ευλογιά, ήδη μέσα στη βδομάδα.
0: Είναι η καραντίνα αυτή που λέμε. Καραντίνα, έτσι, που οι άνθρωποι αυτοί φτάσαν στο απροχώρητο. Έτσι, στα όρια, τα ξεπέρασαν τα όρια τους.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό η πρώτη συνάντηση που θα γίνει με τους φορείς θα γίνει στην ΠΕ Κοζάνης και ο λόγος είναι αυτός, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα, γιατί το σοβαρότερο θέμα που υπάρχει σήμερα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι αυτός. Mm-hmm. Δεν θα πούμε ότι.
0: Να μην φτάνουμε όμως σε τέτοια. Δηλαδή, αυτό σας είπα νωρίτερα, ίσως πρέπει να τα προλαβαίνετε με κάποιον τρόπο. Βεβαίως δεν εξαρτώνται, δεν είναι μια απόφαση ενός περιφερειάρχη. Όταν έχεις από κάτω υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς, έλεγα, τα πράγματα δυσκολεύουν. Όμως. Ίσως πρέπει όλα αυτά να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Όταν ανακύπτουν διάφορα ζητήματα ή υπάρχουν παλινοδίες ή ανακολουθίες, άλλη εδώ άποψη, άλλη εκεί άποψη, άλλη εισήγηση εδώ, άλλη εισήγηση εκεί, ίσως αυτά πρέπει να λέγονται για να καταλαβαίνει ο καθένας ποιος είπε τι, πότε το είπε και γιατί αυτό το άλλαξε.
1: Ναι, και πρέπει να παίρνουμε.
0: Και εδώ έχει να κάνει και με αποζημιώσεις, με μήλα και διάφορα τέτοια τα οποία πολλές φορές είναι προβληματικά.
1: Πρέπει να παίρνουμε και μαθήματα από καταστάσεις και από λάθη του προηγούμενου διαστήματος. Ναι, άρα πιστεύουμε ότι για την επόμενη χρονιά θα πρέπει να ξεκινήσει όλη αυτή η δραστηριότητα, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, να είμαστε έτοιμοι για κάποιες καταστάσεις όπως αυτή που ζούμε τώρα. Όπως επίσης θα πρέπει να τονίσουμε κάποιες δράσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, όπως είναι παράδειγμα ψεκασμός για τα κουνούπια που δεν έχει ξεκινήσει. Θα πρέπει άμεσα να μπούμε για ποιο λόγο δεν έχει ξεκινήσει αυτός ο σχεδιασμός, αλλά και για ποιο λόγο δεν έχει υλοποιηθεί το συγκεκριμένο κονδύλιο για να ξεκινήσουν οι άνθρωποι να αρχίσουν.
0: Γιατί δεν.
1: Αυτό θέλουμε.
0: Είναι δική σας ή είναι από το δικό σας κομμάτι αυτό?
1: Κοιτάξτε, είτε είναι το δικό μας είτε δεν
0: όχι,
1: είναι,
0: είτε,
1: επειδή
0: ναι.
1: επηρεάζει όλο τον αγροτικό τομέα και αυτό το κομμάτι, αλλά και τον τουριστικό τομέα, γιατί έχουμε πολλά σημεία αναψυχής τα οποία λόγω των κουνουπιών δεν μπορούν πλέον να έρχονται οι άνθρωποι εκεί πέρα ή από ιδιωτικές.
0: Έχω την αίσθηση όμως, με συγχωρείτε, αλλά αυτό πρέπει να γίνει νωρίτερα νομίζω, γιατί 2-3 μήνες το έχουμε χάσει αυτό.
1: Αυτό λέω.
0: Έτσι,
1: λέω ότι για ποιο λόγο έχει κολλησιεργήσει ή έχει καθυστερήσει. Γι' αυτό λέμε την επόμενη χρονιά πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε όλα αυτά που έχουμε ήδη.
0: Τα έχετε τσεκάρει αυτά τα οποία ενοχλούν, αργούμε ή δεν κινηθήκαμε γρήγορα?
1: Πιστεύω.
0: Και αν δεν τα έχετε τσεκάρει, να τα δείτε ένα-ένα.
1: Ναι, γι' αυτό είπαμε.
0: Γιατί σε αυτά θα κριθείτε.
1: Δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε όλα, γι' αυτό ζητάμε τη βοήθεια όλων των φορέων για να έχουμε άμεση την ενημέρωση που πρέπει να έχουμε, mm-hmm, τη σωστή ενημέρωση, έτσι ώστε να σχεδιάζουμε πριν. Έχουμε ανθρώπους που μπορούν να υλοποιήσουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε. Άρα, εμείς είμαστε κοντά και στο κτηνοτροφικό και στον αγροτικό κλάδο και θα αντιμετωπίσουμε μαζί τα προβλήματα στο βαθμό που μπορούμε, όσο καλύτερα μπορούμε, έτσι ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο για αυτούς.
0: Σωστό. Θα έρθω τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι, ναι, και στη δική σας την αρμοδιότητα, δεν έχει να κάνει μόνο με Καστοριά, έχει να κάνει με όλη τη Δυτική Μακεδονία, κυρίως με τις δικές μας περιοχές. Για κάποιο λόγο αναφέρομαι στην Αρκούδα. Ναι. Στις Αρκούδες. Ήταν και είναι μεγάλο θέμα. Εγώ τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια το αντιμετωπίζω συνεχόμενα με τα ρεπορτάζ μας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ρόλο μπορεί να παίξει η δική σας η αντιπεριφέρεια. Είναι ένα πρόβλημα. Έχουμε μία νομοθεσία που ίσως την γνωρίζετε από το 2014, χωρίς να έχει επικαιροποιηθεί. Τότε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μπορεί να λέγαμε ότι είχαμε 30-40 αρκούδες. Σήμερα κανείς δεν ξέρει αν είναι 500 ή 800. Τα νούμερα αυτά που λέμε ή το μέγεθος και η διαφορά δεν είναι έτσι, δεν είναι κουτούρου όλο αυτό. Κάτι υπάρχει για να το λέμε, πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το δείτε, να το δούμε.
1: Ναι. Ήδη για το συγκεκριμένο θέμα είμαστε ενημερωμένοι και ήμασταν υποχρεωτικά για το προηγούμενο διάστημα όλα αυτά που έγιναν. Όσον αφορά τις δικές μου ενέργειες που πιστεύω ότι πρέπει να κάνω είναι και θα κάνουμε άμεσα, είναι ότι θα πρέπει να, επειδή το θέμα της αρκούδας δεν είναι μόνο για την παραγωγή, άρα στην παραγωγή εμείς έχουμε μπει να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μια χρηματοδότηση για να καλύψουμε κάποιες εκτάσεις σοβαρών καλλιεργειών που πάει η αρκούδα, mm-hmm, έτσι ώστε να έχει αποτρεπτικό για να μην πάει. Βέβαια όμως αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα ότι μπαίνουν πλέον μέσα και στους οικισμούς, άρα θα πρέπει άμεσα να βρεθώ με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούν να υπάρξουν δράσεις οι οποίες να περιορίσουν αυτόν τον αριθμό. Βέβαια, είναι ένα είδος το οποίο εμπλέκεται το κράτος κατά κύριο ρόλο.
0: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα θα πρέπει να πάμε συντονισμένα, να δούμε το βαθμό που μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τους πολίτες και όλοι μαζί να σχεδιάσουμε αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο που πράγματι, όπως είπατε, έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Έχει αυξηθεί. Ναι, ναι.
1: Το να τη μεταφέρουμε κάπου αλλού νομίζω ότι δεν είναι αποτελεσματικό, γιατί γυρίζουν πάλι στον τόπο το οποίο είναι. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δούμε. Δεν είναι μόνο οι αρκούδες, είναι και οι αλεπούδες, είναι και οι λύκοι. Έχουν δηλαδή πάρα πολλά άγρια ζώα πλέον, επισκέφτονται τους οικισμούς λογικά για να βρουν τροφή, αλλά δημιουργούν προβλήματα και επικινδυνότητα.
0: Μου γράφει εδώ ένας, σε λίγο και γορίλες θα βγούνε. Μπορεί να υπάρχουν ήδη. Να σας πω, όλο αυτό λοιπόν τώρα θα αντιμετωπιστεί και με κάποιο αίτημα, δηλαδή τι εννοώ αίτημα, επικαιροποίηση της νομοθεσίας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Η νομοθεσία είναι του 2014, προσέξτε. Είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να χαθούμε σε κάποιες συσκέψεις. Παλιότερα κιόλας η Αντιπεριφέρεια, εδώ Καστοριάς, τώρα πλέον δεν υπάρχει Καστοριάς, είστε όλοι το ίδιο, έκαναν εδώ κάτι συσκέψεις με το Δασαρχείο κτλ. Τώρα χάθηκαν και αυτά, δεν ξέρω γιατί γίνεται όλο αυτό και τα εγκαταλείψαμε όλα.
1: Ο δικός μας ο ρόλος είναι να φιλτράρουμε και να δίνουμε τη σωστή άποψη στον Περιφερειάρχη και ο Περιφερειάρχης να μιλάει πιο πάνω από εμάς. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να μιλήσουμε ούτε με τα Υπουργεία, ούτε με κάποιους υπουργούς, ούτε να στείλουμε κάποιο έγγραφο, έτσι ώστε χωρίς να το μελετήσει, να το δει και να
0: το
1: φύγει.
0: Το μελετάτε, το βλέπετε, δασαρχείο είναι, ναι, Περιφερειάρχης είναι, έτσι, και να ενεργοποιηθούν κυρίως και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από όλη την περιφέρεια. Να ενεργοποιηθούν όμως.
1: Ναι, να σας πω ένα πολύ γρήγορο, μια πολύ γρήγορη εξέλιξη σε μια δράση που είχαμε. Παρουσιάστηκε το εξής πρόβλημα, ότι στα διόδια της κρυσταλλοπηγής οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε με επαγγελματικά αυτοκίνητα, και αναφερόμαστε εκεί πέρα κυρίως σε αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν ένα αυτοκίνητο οι άνθρωποι για να μετακινούνται, πληρώνουν διόδια γιατί τους απαγόρευσαν, δεν τους θεωρούν μόνιμους κάτοικους. Άρα αμέσως ενημερώθηκε το γραφείο του Περιφερειάρχη, ετοιμάζεται το έγγραφο το οποίο πρέπει να πάει στο γραφείο να ελεγχθεί και ο Περιφερειάρχης
0: Αυτό είναι. Η άμεση αντίδραση, αυτό είναι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αν τα αφήνουμε, αν δεν, ξέρετε, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε άκρη. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν γρήγορες κινήσεις. Τώρα, μου γράφουν εδώ κάποιοι τι να κάνουμε, ας μας πει, τώρα αναφέρονται σε εσάς, ας μας πει κάποιος τελικά τι μπορεί να κάνει. Χθες έδειχνα βίντεο, οι αρκούδες στην είσοδο της πόλης πάλι, στα σπίτια δίπλα, μέσα από τα δέντρα, μπουκάρι μία στο μπαλκόνι, άλλη από δίπλα, άλλη τα μωράκια. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα, κυρία Σιμπίδη, αυτό.
1: Είναι επικίνδυνο πράγμα, δεν είναι μόνο εύκολο. είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί παρουσιάζει το φαινόμενο και ώρες οι οποίες περπατάει ο κόσμος και είναι λίγο πιο περιφερειακά από, από τους οικισμούς, να συναντάνε αρκούδες, άγρια ζώα δηλαδή, και μπορεί να έχουμε κάποιο ατύχημα.
0: Το λέμε πάντως, αλλά δεν. Γι' αυτό λέω ότι πέρα από την επικαιροποίηση, οι ομάδες επέμβασης, δεν ξέρω, κάτι να κάνετε γενικά. Γι' αυτό είπα πριν, να ενεργοποιηθούν επιτέλους και αυτοί οι βουλευτές.
1: Ναι, προκαλούν πάρα πολλές ζημιές, όπως είπαμε, στις καλλιέργειες, όπως επίσης μπαίνουν σε σπίτια και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί άλλα σπίτια έχουν κεράσια ή το οτιδήποτε, μπαίνουν για να φάνε και ήδη βρίσκονται μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. Mm-hmm, άρα mm-hmm. πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια λύση για να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο φαινόμενο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, τα επόμενα βήματα ποια είναι, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, πώς θα κινηθείτε? Είπαμε λίγο στο ξεκίνημα κάποια πράγματα. Είναι οι πρώτες αυτές ώρες, σήμερα βγαίνει η απόφαση, από σήμερα στην ουσία αναλαμβάνεται. Να ρωτήσω, είναι η θητεία για μέχρι το τέλος, ορίζεται μέχρι το τέλος αυτή η θητεία?
1: Ναι, είναι μέχρι το τέλος. Ναι.
0: Για να οδηγηθούμε σε εκλογές, δηλαδή με αυτό το σχήμα, έτσι θα πάμε σε εκλογική αναμέτρηση. Το ζήτημα του βουλευτή, της παραίτησης ή όλα αυτά δεν σας απασχολεί εσάς?
1: Όχι, εμένα δεν με απασχολεί.
0: Δεν είχατε κάποιο τέτοιο θέμα, γιατί έπαιξε σε όλη την Ελλάδα, το ξέρετε αυτό, έτσι?
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Δεν είχατε κάποιο θέμα εσείς?
1: Εμένα προσωπικά όχι. Δεν
0: κάποια κριτική ακούω να γίνεται. Έχετε και πολλές δουλειές, λένε. Μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Εννοείται ότι ο κάθε άνθρωπος έχει και τη δουλειά του. Τι θα είναι? Αυτό τι είναι?
1: Κατά τη δικιά μου άποψη, πιστεύω ότι στα κοινά θα πρέπει να ασχολούνται ελεύθεροι επαγγελματίες, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την καθημερινότητα του κόσμου, τις δυσκολίες.
0: Ελεύθεροι επαγγελματίες, λέτε?
1: Ναι, ελεύθεροι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να ασχολούνται, λέτε?
1: Φυσικά. Φυσικά θα πρέπει να ασχολούνται. Φυσικά θα πρέπει να ασχολούνται νέοι άνθρωποι. Και φυσικά θα πρέπει να έχουμε και την εμπειρία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν διατελέσει και έχουν ανεξαρτήτως την δραστηριότητά τους. Αλλά σημαντικό είναι να ασχολούνται νέοι άνθρωποι και κυρίως επαγγελματίες για να ξέρουν ακριβώς ό,τι γίνεται με τις δουλειές.
0: Mm-hmm. Όταν αναλάβατε καθήκοντα, αν θέλετε απαντάτε για να κλείσουμε, σας τηλεφώνησαν όλοι? Υπάρχουν κάποιοι που δεν σας τηλεφώνησαν για να σας συγχαρούν, αν θέλετε απαντάτε?
1: Νομίζω είναι κάτι προσωπικό.
0: Το οποίο τι νόημα είναι, έχει αυτό?
1: Ναι, δεν υπάρχει κάποιο νόημα. Κάποιοι χάρηκαν, κάποιοι δεν χάρηκαν. Είναι δεδομένο αυτό. Σε κάθε μία αλλαγή, κάποιοι έχουν θετική άποψη, κάποιοι αρνητική άποψη.
0: Γιατί γενικές μη χάρηκαν. Το θέμα είναι να πάει καλά όλη η ιστορία. Κριτική θα δεχθείτε, να το ξέρετε, και από μένα και από όλους, για πράγματα που θα γίνονται από εδώ και πέρα. Μερικούς, όταν αναλαμβάνετε, σας τσατίζει η άποψη, η ανάδειξη θεμάτων. Έτσι είναι. Ο στόχος όλων είναι με την ανάδειξη θεμάτων να βρίσκετε εσείς όσοι διοικείτε λύσεις. Έτσι. Δεν είμαστε εδώ για να λέμε ποιος πήγε σε πιο πολλές κηδείες ή σε γάμους. Αυτά είναι άλλα πράγματα. Έτσι. Πρέπει για όλα αυτά να βρίσκετε εσείς τις λύσεις. Έτσι. Και εύχομαι να πάει καλά και η δική σας αντιπεριφέρεια, να έχετε ένα καλό κλίμα στο συνδυασμό σας πάνω απ' όλα, γιατί πολλές φορές εσωτερικά είναι τα προβλήματα και όχι από άλλους παράγοντες.
1: Ναι, και εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά στη συνέχεια της θητείας μας. Και πιστεύω ότι η συνεργασία με τους φορείς αλλά και με τους ανθρώπους του κλάδου θα είναι δεδομένη.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλή δύναμη. Συναντήσεις τώρα με περιφερειάρχη και τα λοιπά, φαντάζομαι θα έχετε, θα γίνονται αυτά, έτσι. Θα σας βλέπει συχνά πυκνά για να μπορείτε να έχετε και τη στόχευση των θεμάτων, έτσι. Φαντάζομαι πώς θα κινηθείτε. Αυτό θα είναι.
1: Η επικοινωνία θα είναι συνεχόμενη.
0: Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ στον Αλφα. Να είσαστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη και καλή επιτυχία, εγώ σας εύχομαι, όπως και σε όλο το σχήμα, έτσι. Να είσαστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αποχαιρετάμε τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Θεοφύλακτο Ζιμπίδη. Τον ευχαριστώ πολύ που ήταν εδώ στον Αλφα μαζί μας σε αυτή την πρώτη του ραδιοφωνική συνέντευξη, που νομίζω ότι πάντοτε όλες οι συνεντεύξεις μας έχουν ενδιαφέρον. Η πρώτη κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Ζιμπίδη είναι Αντιπεριφερειάρχης. Είπα πριν, η Καστοριά έχει τρεις πλέον αντιπεριφερειάρχες. Δεν είναι πολλές οι φορές που τέτοιο μήνυμα περνάει ο Περιφερειάρχης, δηλαδή να έχει τρεις συνεργάτες. Το καταλαβαίνουμε βέβαια ότι ήθελε μια στήριξη μεγαλύτερη. Έτσι λοιπόν, Ζιμπίδης, Τράσια, Σαββόπουλος είναι τα τρία πρόσωπα, οι στενοί συνεργάτες του Γιώργου Αμανατίδη εδώ στην περιοχή μας. Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26943, στους 94,7 η ροή της μέρας. Όλες οι συνεντεύξεις μας είναι διαθέσιμες. Μπείτε στο YouTube, κάντε εγγραφή για να βλέπετε και τα βίντεο. Ελάτε στο Facebook, γράψτε AlphaFM. Να είστε κάθε μέρα στον alphafm.gr για να μπορείτε να τα βλέπετε όλα αυτά πρώτοι. Μία Anita Baker και διαφημισούλες. Α, να μην ξεχνάμε, πού θα περάσετε κταίο. Πού θα περάσετε κταίο. Ότο Βυζιών θα πάτε. Και για τα κουφώματά σας, μόνο Ντάουβιν Παπαβασιλείου.

0: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριά Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
0: Α94,7.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, 1

0: Τη πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία.
3: Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη.
2: Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο.
3: Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά.
2: Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας.
3: Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Νανίνα, το παιδί μας Νάνι. Και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
7: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
9: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
10: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
9: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
10: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
9: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού.
12: Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
13: Να μην ξεχνάτε για το αυτοκίνητό σας. Κταίω θα πάτε Auto Vision στον Γιώργο Παϊούρη. Το τηλέφωνο είναι το 73-181. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12. Ακούτε Ροή της Μέρας, ο Αντώνης Παραράς. Ελάτε μαζί μας και στα social media για να τα βλέπετε όλα εκεί.

Τα τηλέφωνα μας 26945 και στο 26943 θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας πάντοτε. Τώρα έχω μηνύματα, μα είναι λογικό. Είναι λογικό να περιμένετε. Την περασμένη εβδομάδα νομίζω ότι είχαμε και τη Μαρία Αντωνίου. Πιέσαμε, ξαναπιέσαμε, πιέζουμε, θα ξαναπιέσουμε. Πρόγραμμα Γούνας. Ακόμη. Η Επιτροπή Γούνας πού είναι? Για να ψάξω και τον κύριο Γιώρα. Έχουμε Ιούλιο μήνα, έτσι. Τώρα να υπολογίστε κάτι. Σε κανένα δεκαήμερο από τώρα, σιγά σιγά, γεια σας. Αρχίζουν όλες οι διακοπές στη χώρα. Έτσι θα πάμε. Μετά τις 20 Αυγούστου θα δούμε τις πρώτες κινήσεις κάποιων πραγμάτων. Δηλαδή χάνονται. Είναι οι διακοπές, τέλος. Σε ένα δεκαήμερο από τώρα, δηλαδή από τα τέλη της άλλης εβδομάδας, μην περιμένετε εξελίξεις ή τίποτα από αυτή, από τα τέλη αυτής της εβδομάδας, 10, 12, 13 του μηνός, μην περιμένετε εξελίξεις πραγμάτων. Θα λείπουν πάρα πολύ. Μετά έχουμε μια προετοιμασία για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα γίνονται πάρα πολλά πράγματα εκεί για να φτάσουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Η προετοιμασία της κυβέρνησης με διάφορες ανακοινώσεις. Γιατί όμως τέτοια καθυστέρηση? Γιατί τέτοια καθυστέρηση στο πρόγραμμα της Γούνας? Μπορεί να υπάρχουν πολλές ενστάσεις, υπάρχουν, για τον τρόπο που θα δοθούν τελικά τα χρήματα. Γιατί κάποιοι να παίρνουν 10 και άλλοι να παίρνουν 100 ή 140 χιλιάρικα? Θα πει κάποιος, μα είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων. Βεβαίως. Το μέγεθος των επιχειρήσεων παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν μπορεί τώρα να είναι ίδια η επιχείρηση με 2 άτομα σε σχέση με αυτούς που έχουν 40, 50, 60. Δεν το συζητάμε. Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Δεν είναι όμως μόνο για αυτούς τους λόγους οι όποιες διαφορές. Καταλάβατε? Ό,τι και να είναι όμως, κύριοι της κυβέρνησης, κύριε Βελίδη, με αυτόν τον μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας που σας βλέπω να τριγυρνάτε εδώ τοπικά, να πηγαίνετε σε διάφορες εκδηλώσεις, να πηγαίνετε σε διάφορα γραφεία ή να βγαίνετε με τον έναν τον άλλον. Είδα προχθές πήγανε και στο εργατικό κέντρο. Αμήχανος εκεί ο πρόεδρος, δίπλα ο Γιώργος Σωμαλέας. Στην ουσία αυτός είναι ο πρόεδρος. Λοιπόν, είδα διάφορα πράγματα να γίνονται εκεί. Τέλος πάντων, τι θα γίνει με το πρόγραμμα? Τι θα γίνει με το πρόγραμμα επιτέλους? Πότε θα βγουν τα ποσά αυτά? Τελείωσε η διαβούλευση. Είναι σχεδόν όλοι, λένε, έτοιμα όλα. Έχει στείλει και αυτή η επιτροπή Φιλίππου, Μαλεγκάνος επιτροπή, αυτή η ομάδα ανθρώπων που είχαν κάνει και πρόσφατα μια επεισοδιακή συνάντηση στο Ενιδρίο, έχουν στείλει καινούργια επιστολή, όπως ξέρω, και στον Πρωθυπουργό και λένε διάφορα. Είχαμε και τον Μαλεγκάνο πριν λίγες μέρες και μας τα έλεγε. Δεν ξέρω αν πήραν απάντηση. Πού είναι, ρε παιδιά, η απόφαση? Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσουμε στο να χρηματοδοτηθεί επιτέλους και αυτή η ομάδα δεκάδων, εκατοντάδων ανθρώπων που τα έχουν ανάγκη όλα αυτά? Έχω ξαναπεί, ανάπτυξη με 10 χιλιάρικα δεν υπάρχει. Αν θες να στηρίξεις και να κάνεις, δεν μπορείς να είναι 10, πρέπει να είναι 30, 35, 40 να προσλάβουν και έναν άνθρωπο. Τέλος πάντων, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, σας αναλάβετε την ευθύνη. Για τα μήλα θα σας τα πω αμέσως μετά, πάλι. Θα επανέλθω και πάλι για τα μήλα. Τραγούδια που μόνο εδώ ακούτε. Εκπληκτικό, ακούστε το. Ακούστε την.

Θα σας δώσω ρεπορτάζ σε λίγο για την πολύ πρόσφατη απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη που έβαλε τέλος σε διάφορες έτσι, όχι σκέψεις, σε διάφορα ζητήματα που έβαζαν δήθεν κάποιοι που θέλανε να το παίζουν στη χώρα ότι είναι και ρυθμιστές των βουλευτικών ψηφοδελτίων. Πάρτε όμως ένα ακόμη υπέροχο.

0: καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αλφα 94,7.
9: Σας έλεγα πριν ότι το θέμα με τα μήλα, ας πούμε, και ο τρόπος που δεν έχουν δοθεί τα χρήματα για το 23, έχουμε εκκρεμότητες και από το 23, να ξέρετε, είναι και αυτό έτσι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για πάρα πολλούς και πολλές εδώ στην περιοχή μας. Είχαμε ακούσει, έχουμε ακούσει, θα ξαναακούσουμε, εννοείται, πολλούς και πολλές που διαμαρτύρονται για όλη αυτή την κατάσταση με τα χρήματα τα οποία δεν έχουν δοθεί. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Ξέρουμε πολύ καλά το τι είχε συμβεί, για ποιο λόγο είχαμε όλο αυτό το μπέρδεμα, υπήρχε μπέρδεμα. Τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι, πρέπει να είμαστε πολύ πιο δημιουργικοί και να τα βλέπουμε, φίλες και φίλοι, πολύ γρήγορα τα πράγματα. Όπως σας έλεγα πριν για τον κλάδο της Γούνας, οι βουλευτές, ο κάθε ένας ή που δεν δίνουν τη χρηματοδότηση για να βάλουμε λέβητες, είναι δυνατόν σήμερα το 2026, όταν από το 2021 σε όλη τη Δυτική Μακεδονία τη μία ή άλλη έχουν τηλεθέρμανση, την άλλη έχουν οπτικά δίκτυα, έχουν δίκτυα φυσικού αερίου, την άλλη έχουν το ένα, την άλλη έχουν το άλλο, εμείς να έχουμε φτάσει στα μέσα του 2026, τώρα ακόμη να ολοκληρώνονται σε κάποιες περιοχές τα δίκτυα για το αέριο και να μην έχουμε ακόμη χρήματα, να μην υπάρχει ένα πρόγραμμα ανοιχτό, είτε από την περιφέρεια, από το Ταμείο της Περιφέρειας, είτε από οπουδήποτε αλλού, μια κανονική κάλυψη. Να δώσουν, βρε αδερφέ, δεν μπορούν 4-3 χιλιάρικα. Πώς είναι οι ενδιαφερόμενοι στην ΠΕ Καστοριάς? 3.500, 3.000, 4.000 πολίτες. Βγάλτε, βρε παιδιά, τόσα πολλά είναι τα χρήματα. Τόσα πολλά. Θα έρθει ο χειμώνας, προσέξτε, αν όλο αυτό υπήρχε τώρα και ήταν ανοιχτό, θα έμπαινε ο κόσμος να κάνει την αίτηση. Εσείς όλοι που έχετε τα δίκτυα να περνούν έξω από την οικία σας ή έξω από την επιχείρησή σας, θα λέγατε ελάτε εδώ. Προσέξτε, επίσης θα δούλευαν και όλα μα όλα τα μαγαζιά, όλη η μηχανική, η θερμοϊδροβλική, ό,τι, τα πάντα. να δουλέψουν κι αυτοί. Έτσι δεν πάει. Και θα μηχανικοί θα μπορούσαμε να είμαστε σε μια άλλη φάση και να είμαστε προετοιμασμένοι για τον ερχόμενο Οκτώβριο. Είναι μακριά ο χειμώνας? Επειδή απολαμβάνουμε τώρα την ζέστη και λέμε διάφορα, είναι μακριά? Μόλις τελειώσει εκεί ο Αύγουστος, ξεκινήσουν και τα σχολεία, δεν ξέρουμε τι περίπου γίνεται στην περιοχή μας? Είναι ανεπίτρεπτο. Και αν σας πω τώρα, ακούστε, με τους γουνοποιούς, αυτή όλη η ιστορία, βρέθηκαν καινούργια 17 εκατομμύρια να δώσουμε χρήματα. Η επιδότηση που λέμε εμείς, η κάλυψη για τους Λέβητες, είναι το μισό από το ποσό αυτό για την Καστοριά. Το μισό. Και δεν μπορούμε να το βρούμε. Παράδειγμα, η περιφέρεια δεν έδωσε 3 εκατομμύρια για τους Κουναράδες. Αν δώσει 4-5 και ψάχνουμε και άλλα 3 εκατομμύρια, ας δώσουν και οι Δήμοι Καστοριάς και Άργους Ορεστικού και από 1 εκατομμύριο να βρουν έναν τρόπο. Γιατί μπορεί εύκολα να χρηματοδοτηθεί ένας Δήμος με κάποιο τρόπο και να πει ότι 1 χιλιάρικο από τον έναν Δήμο, 2 χιλιάρικα από την περιφέρεια και προχωράμε. Είναι τόσο δύσκολο να γίνουν όλα αυτά? Τα θεωρούμε τόσο τρελά για να δώσουμε την ευκαιρία στους πολίτες να βάλουν έναν Λέβητα? Δεν θα συνδεθεί ο κόσμος με το φυσικό αέριο εάν δεν μπορέσει να πάρει μια τέτοια κάλυψη. Δεν θα μπορέσει. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να υποθεί ή με ποιον τρόπο πρέπει να τα πούμε όλοι μας για να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν γίνεται όλο αυτό να προχωρήσει όπως το φαντάζονται κάποιοι. Τέλος πάντων, το λέμε για μία ακόμη φορά. Έτσι, πρέπει να καταλάβουν οι πάντες ότι είναι απαραίτητο και έχουμε τα μήλα. Έπρεπε να κινηθούμε γρήγορα, δεν έχουμε κινηθεί. Κάποιοι κάνανε και τους ήρωες, τους περιφερειακούς αν θυμάστε. Πήγαν σε κάτι συσκέψεις και τα κάνανε μαντάρα. Χειρότερα μας τα κάνανε, γίναμε ρεζίλοι. Λοιπόν, ευτυχώς γλιτώσαμε. Τέλος πάντων, όχι 100% αλλά 50% γλιτώσαμε. Ακούστε τώρα. Θέρμανση. Έχει πει ο Βελίδης ότι δήθεν τώρα, κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε, δεν σας πιστεύω αν δεν γίνει, τι να κάνουμε τώρα, δεν σας πιστεύω κύριε Βελίδη, ό,τι και να μου λέτε. Εσάς ο στόχος σας είναι, επειδή είστε πρόεδρος στην τοπική εδώ της Νέας Δημοκρατίας, μη τυχόν πέσουν τα ποσοστά, καλά θα τρίβετε τα μάτια σας, αλλά μη τυχόν πέσουν τα ποσοστά και σας πούν από το κόμμα τι κάνατε εκεί εσείς και άντε μετά ο Βελίδης να θέλει να πάει να γίνει βουλευτής. Αυτός είναι ο καημός του. Ακούστε τώρα. Έχει πει ο Βελίδης ότι εμείς λέει διεκδικούμε διπλασιασμό, να πάμε δηλαδή στα 600-700. Μακάρι να γίνει. Το ακούω κανένα χρόνο να το λέει και όταν το ρωτάω, η Αντωνίου το γνωρίζει το αίτημα? Όχι, όχι, όχι, εμείς είμαστε. Γιατί αυτός δεν τα πάει καλά με την Αντωνίου. Έτσι, έχουμε και τα άλλα. Λοιπόν, δεν ξέρει βουλευτή, μα δεν ξέρει ο εκπρόσωπος, ο κοινοβουλευτικός ενός νομού, νομίζει κάποιος θα πετύχει κάτι. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Μερικοί νομίζουν ότι είναι επαναστάτες. Εντάξει, δεν γίνεται βρε παιδιά. Ο Μητσοτάκης πρόσφατα είχε πάει στην Αθήνα ο δήμαρχος, ο πρόεδρος μάλλον της ΠΕΔ μαζί με τον Περιφερειάρχη. Νομίζετε δεν είναι περίεργο, δεν το καταλαβαίνει ο Μητσοτάκης ότι μαζί τους δεν ήταν οι βουλευτές? Θα πει κάποιος, δεν ήταν μόνο θέμα Καστοριάς η επίσκεψη, βεβαίως. Άλλο να είναι 4-5 βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας και άλλο να είναι μόνο περιφερειάρχης και τα λοιπά. Ο Μητσοτάκης δίνει μεγάλη προτεραιότητα στους βουλευτές του. Δεν κινείται το πράγμα όπως το φαντάζονται ορισμένοι. Εντάξει, να το ξέρετε. Και όχι μόνο ο Μητσοτάκης, ο κάθε πρωθυπουργός θα αγνοεί, νομίζετε, τους βουλευτές? Όχι, δεν τους αγνοεί. Όμως, επειδή είναι έξυπνος, για να προχωρήσει κάποια πράγματα, σου λέει εντάξει, ελάτε εδώ. Τέλος πάντων, θα αποφασίσετε να βγάλετε κύριοι της κυβέρνησης και όλοι οι υπόλοιποι την υπόθεση των Γουναράδων, την υπόθεση των μιλοπαραγωγών με τα λεφτά τους, την υπόθεση με τους Λέβητες, την επικαιροποίηση πραγμάτων στο αεροδρόμιο της Καστοριάς, το φράγμα Νεστορίου. Εμείς σας τα λέμε από τώρα. Κάντε κουμάντο. Και αν δεν γίνουν, θα χαρώ πολύ να σας δω στις εκλογές που έρχονται τον Μάιο του 27. Πολύ θα χαρώ. Και θα σας πω τότε, κύριε Βελίδη, εγώ για τα ποσοστά σας. Να βρείτε κανένα βουνό να κρυφτείτε.

και μου λέει: μου γράφει εδώ ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, έτσι ακριβώς είναι, λέει, συμφωνώ. Μα είναι δυνατόν? Αυτή είναι η κατάσταση. Μπορεί κάποιος να διαφωνήσει? Αν υπάρχει κάτι άλλο, εννοείται, εδώ είμαι να το δω μαζί σας. Δεν μπορεί να πάει διαφορετικά όλη αυτή η ιστορία με την θέρμανση, με τη ζέστη μας. Εδώ δεν έχουμε, πέρα από τα ξύλα και το πετρέλαιο, τίτα air condition, δεν έχουμε άλλον τρόπο. Οι άλλοι έχουν τηλεθέρμανση, αλλά έτσι μας έχετε αφήσει. Δεν γίνεται αυτό, κυρίες κύριοι. Και δεν λαμβάνει και καμιά πρωτοβουλία κανένας περιφερειακός. Τίποτα, έτσι. Κινούνται. Κοιτάνε έτσι απλά.

0: Και για να συνεχίσω λίγο να ενημερώσω κάποιους και να μάθουν ίσως και οι νεότεροι να το ξέρουν αυτό, πώς κινούνται τα πράγματα, όσα και να λέτε, όσα και να φαντάζονται ορισμένοι, δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά κοινοβουλευτικά όταν δεν είναι ο εκπρόσωπος του ή των νομών. Να το ξέρετε αυτό. Εγώ δεν θα σας πω τώρα είναι σωστό, αν δεν είναι και αν πρέπει και δεν πρέπει, αφήστε τα αυτά. Εγώ σας λέω απλώς ότι όλη η ιστορία δεν κινείται όπως το φαντάζονται ορισμένοι. Άρα λοιπόν, εντάξει, το ραντεβού. Θα πει κάποιος γιατί πρέπει να το κλείσω. Εγώ δεν λέω να πάει να κάνει τη δουλειά του βεβαίως ένας δήμαρχος, ένας περιφερειάρχης. Λέω όταν κάποιοι αυτοδιοικητικοί ή κάποιοι άλλοι, επειδή έχουν στόχο να πλήξουν ένα βουλευτή, δεν το ξέρει νομίζετε ο επικεφαλής της κυβέρνησης. Θα πει τώρα κάποιος, καλά ξέρει τώρα τι γίνεται στα Γρεβενά και στην Κοζάνη και στην Καστοριά και στην Καρδίτσα, στην Καβάλα ή στο Ηράκλειο. Μωρέ τι ωραία ξέρουν. Να γνωρίζετε, να το ξέρετε αυτό, οι μηχανισμοί των σοβαρών κομμάτων, των μεγάλων κομμάτων, και όταν μιλάμε για κυβέρνηση εννοείται ότι το πράγμα είναι αρκετά σοβαρό. Στο κομμάτι παρακολούθησης πραγμάτων οι άνθρωποι δεν είναι χαζοί και ανόητοι. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σιγά τώρα, τι είναι, παρακολουθούν 4-5 καταστάσεις, ένα ραδιόφωνο, 2-3 σοβαρά site, όχι με σαχλαμπούχλες, ξέρετε, και με αρρωστημένες ψυχολογικές ασυναρτησίες ή αψυχολόγητες. Λοιπόν, παρακολουθούν 4-5 σε κάθε περιοχή, βλέπουν το κλίμα, βλέπουν την κατάσταση και ξέρουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Έτσι, βλέπουν ποιοι κινούνται ως γορίλες, ποιοι κινούνται ως αρκούδες ή διάφορα ή ως περίεργοι και ξέρουν, ανά πάσα στιγμή. Τι γίνεται τώρα, δεν γνωρίζει, νομίζετε, τι γίνεται ας πούμε στην Κρήτη ή σε όλα αυτά εκεί ο Μητσοτάκης, ξέρει πάρα πολύ καλά. Το παιχνίδι των βουλευτών, το ένα, το άλλο, την αντίδραση. Άρα λοιπόν, όταν καταλαβαίνω ότι κάποιοι αποφεύγουν να έχουν μαζί τους τους βουλευτές, το ξέρει γιατί. Σας τα λέω για να τα γνωρίζετε. Και καταλήγω, κλείνω με αυτό. Για να πετύχουμε πράγματα θέλουμε μία, τώρα θα πει κάποιος γροθιά και αυτά και ακούγονται γραφικά. Τι να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε λίγο ψιλοενωμένοι. Εγώ έλεγα κάτι ότι με Γιώργο Αμανατίδη έχω αντιληφθεί, όχι με τους αντιπεριφερειάρχες του, γιατί ξέρετε μερικοί τα κάνανε μαντάρα και λίγοι τους εμπιστεύονται αυτούς και εδώ και δεξιά και αριστερά. Και ελπίζω να αλλάξει αυτή η εικόνα, γιατί πλέον στην Καστοριά ο Μανατίδης έχει βάλει 3 ανθρώπους, έτσι. Δεν μπορούσε να μείνει με την κατάσταση που ήταν. Έβαλε και 2 πολύ φρέσκα πρόσωπα και πέρασε και το μήνυμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι βλέπετε ο Αμανατίδης, ας πούμε, έχει πολύ καλές σχέσεις με τους 3 δημάρχους. Γίνονται πράγματα. Αν ρωτήσεις τον Κεπαπτσόγλου, θα σου πει ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Αν το αναλύσουμε, θα αρχίσει τα όχι και τα ουχ. Όχι, μιλάω για Αμανατίδη. Ο Κορετζίδης έχει πολύ καλή συνεργασία. Πολύ καλή συνεργασία και αυτό φαίνεται με τα έργα. Ο Γκοσλόπουλος το ίδιο. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει ένα καλό κλίμα, τα πράγματα, να ξέρετε, είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα και μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα. Αυτό λοιπόν το λέω γιατί και στο κομμάτι με τη Μαρία Αντωνίου, παρότι κάποιοι εσκεμμένα βάζανε εμπόδια και στο κομμάτι εκεί με τον Μανατίδη, γιατί είχαν άλλους στόχους, τους έκοψε τα χέρια και τα πόδια ο Μητσοτάκης τώρα και σώπασαν. Λοιπόν, διακοπές τώρα. Λοιπόν, άρα όλη αυτή η ιστορία έχει ένα μήνυμα. Έχει μεγάλη σημασία να είμαστε και λίγο ενωμένοι για να μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα. Σας είπα πριν για τα μήλα. Σας είπα πριν πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να φτιάξουμε το αεροδρόμιό μας. Αυτόν τον λεγόμενο πύργο, καινούργια δρομολόγια, να προσθέσουμε δηλαδή 4, 5, 6 αεροπορικά δρομολόγια, να μπορεί κάποιος να έρχεται μια Παρασκευή να φύγει την Κυριακή, να μπορεί να είναι νορμάλ η ώρα, για να καταλάβουμε λίγο την κίνηση, το επιβατικό κοινό. Να δούμε λίγο την υπόθεση, περιμένουμε αυτό το μήνα, έχει πει ο Αμανατίδης, δημοπράτηση για το φράγμα Νεστορίου. Ναι, ναι, αυτό που ακούτε. Είπε για αυτό το μήνα. Ήταν λίγο επιφυλακτικός, αλλά για αυτό το μήνα είπε. Και με βλέπετε πλέον, όταν μιλάω, μιλάω για Αντωνίου, μιλάω για Μανατίδη, μιλάω για δημάρχους. Όταν θέλω να μιλήσω βέβαια για πράγματα τα οποία βλέπω και το αποτέλεσμα, θα σας πω τάδε αντιδήμαρχος. Τώρα βλέπω, είδατε, ο αντιπεριφερειάρχης, ο Ζιμπίδης σήμερα, ο άνθρωπος είπε 1, 2, 3, προχωράμε, κάνουμε αυτά, εκείνα και τα άλλα. και μακάρι να δούμε και τα αποτελέσματα που πρέπει. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα, έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ξέρω ότι σε μερικούς παλαιών, έτσι, παλαιού τύπου παλαιά σχολής διοικητικής έχουν μείνει κάποιοι σε αντινομαρχίες ή σε αντιδημαρχίες στον Δήμο Μεσοποταμίας, ας πούμε. Λοιπόν, τα ξεπεράσαμε αυτά, είμαστε διαφορετικά, προχωράμε. Νοσταλγούμε άλλα πράγματα, όχι αυτά που σκέπτονται κάποιοι. Και όταν μιλάει για νοσταλγία ο Λεπά είναι διαφορετικά.
1: Βραδιάζει, ο Μίκλι έρχεται. Πάνω στο τζάμι το όνομά σου θα χαράξω. Σταλάζει, η πόρα έρχεται.

στο τζάμι φαίνεται. Σ' αυτό το φόβο δεν μπορώ πια να βαστάξω. Βραδιάζει, εσύ που βρίσκεσαι

0: νοσταλγώ.
1: Τι ωραία πράγματα.
0: Είσαι το όνειρο που έγινε κομμάτι.
1: Σας αρέσει η μουσική και μας αρέσει και σε εμάς πάρα πολύ. Για να περάσετε όμως κταίο, μην το ξεχνάμε, ο το Βιζιόν. Στον Γιώργο Παϊούρη εγγύηση, σύγχρονα πράγματα, γρήγορα πράγματα. Και να μην είναι γρήγορα, η αναμονή σας εκεί στον εκπληκτικό χώρο είναι καταπληκτική. 73-181. Πάμε στα νησάκια μας, τα αγαπημένα τώρα.

Αν θέλετε να έχετε τα καλύτερα κουφώματα στην οικία σας, στο μαγαζί σας, στη δουλίτσα σας, στην επιχείρησή σας, Παπαβασιλείου είναι ένα όνομα με τεράστια εμπειρία και με πάρα πολλές επιλογές. Εκθέσεις και στην Πάρο, για Πάρο δεν λέμε τώρα, με τον Πάριο, και στην Πάρο. Και στην Αθήνα και στην Καστοριά. Παπαβασιλείου. Πολλές επιλογές. Να εκμεταλλευτούμε και τα προγράμματα εξοικονομώ και όλα αυτά και να κερδίσουμε χρήματα. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Είσαστε στον Αλφα. Ραδιοφωνική εκπομπή δημοσιογραφική ροή της μέρας. Ξεκινήσαμε το 1990. Από τότε είναι αυτή εδώ η εκπομπή. Χαιρόμαστε που είμαστε ακόμη εδώ μαζί με εσάς. Έχουμε μεγαλώσει μαζί με εσάς και εσείς μαζί με εμάς. Συνεχίζουμε σε αυτή εδώ τη σεζόν που σιγά σιγά την ολοκληρώνουμε.

να μας παρακολουθείτε, να μας διαβάζετε, alfa.fm.gr, το μεγαλύτερο από το 2000 ειδησιογραφικό site, και αυτό από τότε, alfa.fm.gr. Χαιρόμαστε εδώ, κάθε βράδυ, δίκτυο 1, κάθε βράδυ, Χρύσα Κοσμίδου για όλη την Δυτική Μακεδονία, κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον αγαπημένο σας τηλεοπτικό σταθμό Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί να δείτε τι ετοιμάζουμε. Όλα με τη βοήθεια του Θεού. Σιγά σιγά. Λεμόνι και λεμονιά μας λέει ο Λευτέρης. Η νέα του επιτυχία. Σας αποχαιρετώ τώρα όμως. Λίγο διαφορετικά, δώστε ένταση. Μαρσό, έτσι για να κλείσουμε. Αύριο μαζί.

0: σύνδεση με Alpha Radio 98,9. Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός επεισοδίου πυροβολισμού λίγο μετά τις 9 το πρωί ώρα Ελλάδος στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας. Θανάσιμα τραυματίστηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε συγκρότημα κατοικιών σύμφωνα με την αστυνομία της Βάδης Βιντεμβέργης. Αποκλεισμένη παραμένει η ευρύτερη περιοχή. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαβάδο πραγματοποιείται στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου για τις επιπτώσεις της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής αλλά και τοξικό νέφος, το οποίο μεταφέρθηκε προς τα νότια της χώρας, καθώς ειδικοί σημειώνουν πως κατεγράφει διασπορά στα δυτικά της Αττικής με προέκταση μέχρι την Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορίας 4 για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία αλλά και στην Κρήτη, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται στην Άγκυρα, όπου αύριο και την Τετάρτη θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Επιτάπητος θα τεθούν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών της Συμμαχίας, που θα πρέπει να φτάσουν στο 5% του ΑΕΠ τους μέχρι το 2035, καθώς επίσης η σταδιακή μετακύληση μεγαλύτερη βάρους ευθύνης από τις ΗΠΑ στους Ευρωπαίους εταίρους και τον Καναδά ως προς τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης. Σε αυτά τα ζητήματα αναμένεται να επικεντρωθεί κατά την ομιλία του Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα συζητήσουν επίσης για τη συνέχιση στήριξης της Ουκρανίας και αναμένεται να δεσμευθούν για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος και την επόμενη χρονιά. Οι νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας κατά του Κιέβου δείχνουν πως η Ουκρανία έχει επίγουσα ανάγκη αντιαεροπορικής άμυνας, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Διεκόπη για αύριο η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας άρχισε σήμερα με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Άρχισε το πρωί στην Τεχεράνη νεκρόσιμη πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, τελευταίος φόρος τιμής στο δολοφονημένο ηγέτη του Ιράν κατά τις επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου. Εκατοντάδες μαυροφορεμένοι Ιρανοί ακολουθούν το καλυμμένο με την ιρανική σημαία φέρετρο. Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μετατίθενται για μετά την ολοκλήρωση των τελετών την 9η Ιουλίου. Διχάζει η απόφαση της FIFA να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα στο Φολαρίν Μπάλογκαν έπειτα από προσωπική παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ προς τον επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γιάννη Ινφαντίνο. Αναστέλλοντας την τιμωρία για ένα έτος, η Ομοσπονδία δίνει την δυνατότητα στον 25χρονο επιθετικό να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου, κάνοντας λόγο για απόφαση η οποία αντιβαίνει στον πειθαρχικό κώδικα αλλά και στους κανονισμούς της διοργάνωσης. Έκανε μάλιστα γνωστό πως εξετάζει όλες τις διαθέσιμες νομικές επιλογές που έχει. Στα προημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκαν η Νορβηγία που κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία και η Αγγλία καθώς νίκησε το Μεξικό 3-2. Στις 10 απόψε Πορτογαλία-Ισπανία. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών έχασε 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε το δρόμο της για το μουντομπάσκετ.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι τη μία. Δεν είχα καμία όρεξη να ξεκινήσω με ένα θέμα που δεν είχα στις σημειώσεις μου καν, αλλά ακούγοντας τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακός επιθεωρητής στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μάλιστα, ωραία. Εδώ μιλούσε με το δικό μας, τον Γιώργο τον Ευγενίδη, και έλεγε για τη δαδιά και τις ανεμογεννήτριες. Δεν πήγε καμία ανεμογεννήτρια μετά την πυρκαγιά στο δάσος της δαδιάς. Μα καμία. Κι αν έχει άλλη άποψη ο κύριος Χριστοδουλίδης και το κόμμα του, ας παρουσιάσει με στοιχεία και θα τα πω εδώ από μικροφόνου. Αλλά δεν γλιτώνεις από τα fake news. Όπως δεν γλίτωσε και ο ντόκος, αλλά δεν φταίνε τα fake news, τα deep fakes. Φταίει ο ίδιος ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Θα πούμε για αυτά παρακάτω. Τι άλλο είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο? Είχαμε την ταπεινωτική ήττα της Βραζιλίας, μια ομαδούλα της σειράς, και μόνο που είχε 30% κατοχή έναντι 70% της Νορβηγίας, αυτοί πρέπει μαζί με τον Αντσελότη να εξαφανιστούν από προσώπου ποδοσφαιρικής γης. Λοιπόν, και βέβαια είχαμε την παρέμβαση του Τραμπ στον Ινφαντίνο για να αποσυρθεί η κόκκινη κάρτα στον Μπάλογκαν. Αυτό είναι ένας καλός επιθετικός των ΗΠΑ της ομάδας, ούτως ώστε να παίξει στο επόμενο μάτς. Δηλαδή, δεν ξέρω πού αλλού θα παρέμβει ο Τραμπ. Είναι στον πόλεμο κάτω με το Ιράν, μιλάει για την Ουκρανία, για το ΝΑΤΟ, τώρα για το ποδόσφαιρο. Να δούμε. Ενδεχομένως και στο, πώς το λένε, το τραγούδι, την εκδήλωση της Ευρώπης για τα τραγούδια στη Eurovision, μπορεί να παρέμβει, δεν ξέρεις τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και θα τα πούμε με τη βοήθεια του Σταμάτη Καρλούτσου που ρυθμίζει τους ήχους, της Ντίνας Μόσχου που έχει την δημοσιογραφική παραγωγή. Η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Αύριο και μεθαύριο είναι η πολύ σημαντική σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Θα είναι παρόν ο πλανητάρχης, ο Τραμπ. Θα δούμε αν θα υπάρξει και κάποια πτυχή που ενδιαφέρει εμάς. Δεδομένο είναι μέχρι στιγμής ότι θα δημιουργηθούν δύο νέα στρατηγία, ένα στην Κωνσταντινούπολη και ένα στα Άδανα. Να δούμε τι σημαίνει αυτή η επιλογή. Στρατηγία δεν σημαίνει βάσεις. Υπάρχει η βάση του Ιντσιρλίκ, κάπου εκεί θα γίνει, κοντά θα είναι και το στρατηγείο. Θα δούμε. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στις 12.30 με τη Βάνα Στέλου από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Είναι συνάδελφος, ανταποκρίτρια του SL Press στην Τουρκία. Και νωρίτερα στις 12.20 θα μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Τζίμητρα, ο οποίος είναι τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ένας πανεπιστημιακός με μεγάλη πείρα. Θα σας πω μετά και τις υπόλοιπες ιδιότητές του. Να συζητήσουμε και για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και για τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Θέλω να αρχίσουμε από το Μουντιάλ. Γιατί αυτό που συνέβη, όσοι είναι ποδοσφαιρόφιλοι αλλά και αυτοί που δεν ασχολούνται και πάρα πολύ, όταν είδαν αυτή τη θλιβερή Βραζιλία, άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται και πολύ και κάποιες φίλες μου και τα λοιπά, μου λέγαν τι ήταν αυτό. Ήταν

τραγικό. Εν πάση περιπτώσει, η Νορβηγία, μια πολύ δεμένη ομάδα, με καλή μπάλα και πολύ ωραία συμπεριφορά. Ο Χάλαντ, ας πούμε, που έβαλε και τα δύο τέρματα, δεν πανηγύριζε, ούτε ήταν αριστικό σαν εκείνο τον Εμπαπέ, τον ψιλομύτη της Γαλλίας. Ήταν μια χαρά οι άνθρωποι. Επειδή είναι βόρειοι, δεν ξέρω. Πάντως, χαλάλι τους, και θα τους εφαιρώσουμε ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα νορβηγικό που λέγεται Καλάντρα. Και μάλιστα έχουν έρθει στην Ελλάδα και ρωτήθηκαν από ένα συνάδελφο το όνομα αυτό, από πού το πήρατε, γιατί υπάρχει ένα χωριό στη Χαλκιδική που λέγεται Καλάντρα. Λέει, έτσι μας ήρθε, εξηγούσε πώς και τα λοιπά. Εμένα πήγε στο μυαλό μου ότι προέρχεται από το Γαλιάντρα. Είναι κάποιος, είναι ένα πουλί που φλιαρεί συνεχώς. Δεν ξέρω. Πάντως, να ακούσουμε αυτούς τους Νορβηγούς σε ένα τραγούδι που λέγεται «Ο γενναίος καινούριος κόσμος».

0: Αυτή είναι η Νορβηγή η Καλάντρα. Ένα ωραίο τραγούδι κατά τη γνώμη μου. Και το αφιερώσαμε στη χώρα αυτή που κατατρόπωσε χθες αυτή την ανύπαρκτη Βραζιλία. Τι κρίμα. Κάποτε είχα χαρακτηρίσει, επιτρέψτε μου το πρώτο πρόσωπο, τους Βραζιλιάνους ως καθήλυνα αρμόδιους να παίρνουν το παγκόσμιο κύπελο. Δεν ισχύει. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, σε αυτή την απογοητευτική εικόνα έβλεπες και αυτόν τον Νέιμαρ, ένας παιχταράς του παρελθόντος, ο οποίος προσπαθούσε εριστικώς να μεγαλώσει με τον τερματοφύλακα, να, δηλαδή αυτά που κάνουν κάποιοι ατάλλαντοι ερασιτέχνες, και ποιος ο Νέιμαρ. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο κύριος Θάνος Δόκος δεν είναι η μόνη περίπτωση που κάποιοι φαρσέρ παγιδεύουν αρχηγούς κρατών, αξιωματούχους κτλ. Έχει συμβεί στο παρελθόν. Εδώ όμως είχαμε κάτι πρωτοφανές. Δεν τηρήθηκε ούτε το α των πρωτοκόλων που προβλέπονται, που υπάρχουν για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είσαι ένας τυχαίος διπλωμάτης έστω. Είσαι επικεφαλής της ασφαλείας του Πρωθυπουργού της χώρας. Και ακόμα και αν παρακάμψουμε αυτά που λένε οι Ρώσοι φαρσέρ, ότι εμείς είπανε ένα mail, Gmail στείλαμε, ακόμη και αυτό, και δεχθούμε την εκδοχή του κυρίου Ντόκου ότι ήταν ένα φτιαγμένο με τον τρόπο που μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα μας παρουσιάσει πάρα πολλές αρνητικές εκπλήξεις, ειδικά στις εκλογές, θα με θυμηθείτε. Τέλος πάντων, δεν τηρήθηκαν εκ μέρους του ούτε τα στοιχειώδη. Γράφτηκε κάπου ότι, το είπαν οι ίδιοι δηλαδή σε μια συνέντευξη που έδωσαν, ότι μας μιλούσε από ένα καφέ. Δεν ξέρω, είναι δυνατόν? Εν πάση περιπτώσει, έχει απόλυτο δίκιο η αντιπολίτευση, και όσοι εκ των στελεχών, ακόμα και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, που δεν το λένε ανοιχτά, ζητούν να φύγει ο κύριος Ντόκος για αυτό που έγινε. Τώρα, όσο για το Ελιαμέπ, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Γιώργος Πρωτήτερα, ο Ευγενίδης, το σημητικό Ελιαμέπ, δηλαδή είναι σχεδόν όλοι εκεί, πανεπιστημιακοί, άνθρωποι συγκροτημένοι κτλ. Κτλ. Θέλουν στα ελληνοτουρκικά κατευνασμό, πολιτική κατευνασμού, και να τα βρούμε με την Τουρκία. Μάλιστα, να τα βρούμε πώς. Πώς. Και δεν είναι τυχαίο το ότι μένει ο κορμός και στελεχών και ιδεών και απόψεων, μένει αναλύωτος, και τον διατήρησε και η σημερινή κυβέρνηση των στελεχών του Ελιαμέπ. Για το ίδιο θέμα, δυστυχώς, υπάρχουν και άλλα νέα τα οποία δεν είναι τόσο καλά. Δηλαδή, βγαίνουν τα κόμματα και λένε τις απόψεις τους για τα εθνικά θέματα, τα ελληνοτουρκικά κτλ. Παρακολούθησα με προσοχή όσα υπόθηκαν, όσα μπόρεσα τελικά να ακούσω, σε μια ημερίδα που έκανε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με κάποιους γνώστες, πανεπιστημιακούς και άλλους, και άκουσα και την ίδια. Ειλικρινά, μπείτε να την ακούσετε. Είναι σαν να μιλάει ένα παιδί της έκτης δημοτικού, άντε της πρώτης γυμνασίου, να του έχουν πει, παιδί μου, αυτά θα πεις. Να δείτε τη γλώσσα της. Όχι με κακά ελληνικά, γιατί τα μιλάει καλά τα ελληνικά, αλλά τόσο απλουστευμένες και απλουστευτικές προσεγγίσεις, που λες, εδώ τι γίνεται. Ελπίζω όσοι είναι μαζί της να διαμορφώσουν θέσεις συγκεκριμένες. Δεν με ενδιαφέρει ποια θέση θα πάρουν, αλλά εννοώ, δεν με ενδιαφέρει, θα κριθούν από την κοινωνία και από εμάς, από όλους μας. Αλλά τουλάχιστον να μην είναι αυτό το σκορποχώρι σε επίπεδο δηλώσεων που μας έχει συνηθίσει η κυρία Καριστιανού σε πάρα πολλά ζητήματα. Γι' αυτό και δεν εμφανίζεται σε όλες τις εκπομπές, γιατί όλες οι εκπομπές τις έχουν ζητήσει να εμφανίζεται και να κουβεντιάζει με τους δημοσιογράφους, και όχι να είναι προστατευμένη σε ορισμένα δημοσιογραφικά περιβάλλοντα. Τέλος, για τις πυρκαγιές για τις οποίες μιλάμε, μιλούσε και ο κύριος Χριστοδουλίδης πρωτήτερα εδώ στο Αλφα Ρέντιο. Οι πυρκαγιές αυτή τη στιγμή είναι για πολλωστή φορά η πληγή του Νότου. Τώρα που μιλάμε, υπάρχουν πυρκαγιές στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία λιγότερο, στη Γαλλία και σε εμάς. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε. Έχουμε απώλειες, ενώ στο φυσικό περιβάλλον, στα δάση και τα λοιπά, αλλά δεν έχουμε την καταστροφή προηγουμένων ετών. Μέχρι στιγμής δεν είμαστε ούτε καν στη μέση του Ιουλίου. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τέλος Αυγούστου, αλλά και πιο εκεί, για το Σεπτέμβριο, γιατί με τις συνθήκες που επικρατούν. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα μετά τις συνεντεύξεις που έχουμε, επαναλαμβάνω. Σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις, θα είναι μαζί μας ο κύριος Χάρης Τζίμητρας, ο οποίος είναι πανεπιστημιακός, καθηγητής διεθνούς δικαίου, διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη. Έχει διδάξει και έχει κάνει και ερευνητικές εργασίες στα πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης, Μπιλγκή και Κος, αλλά και στο Κέμπριτζ και αλλού, και ελπίζω ότι θα έχουμε μια διαφωτιστική κουβέντα τόσο για τις θέσεις του κόμματός του, αλλά και γενικότερα σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και άλλα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας και όλους μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας, και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο, και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη Έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
8: Τομείς και αντιλαμβάνομαι κοστολογημένο επίσης σε όλους τους τομείς.
0: Θέλω να σας ρωτήσω για την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πέρα από αυτά που οι υμνοδίες, τα γνωστά του Τραμπ στον Ερντογάν και τα λοιπά, κρίνεται ή αν έχετε πληροφορίες, δεν ξέρω, γιατί ήσασταν και χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, θα υπάρξει και κάποια πτυχή στις συζητήσεις Τραμπ-Ερντογάν που θα αφορά τη χώρα μας τα ελληνοτουρκικά?
8: Νομίζω προς απευθείας όχι, δεδομένου ότι ο κύριος Τραμπ δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι τα ζητήματα που θα τεθούν είναι τρία. Το πρώτο είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών, στις οποίες επιμένει ο κύριος Τραμπ, στο 3,5% στις βασικές δαπάνες, συν 1,5% για τις ευρύτερες, με ορίζοντα...
0: Και επιμένει στεναρά και συνεχώς και το επαναλαμβάνει.
8: Απολύτως,
0: ναι, ναι.
8: Απολύτως. Το δεύτερο είναι η στήριξη της νατοϊκής αμυντικής βιομηχανίας με αναβάθμιση ενδεχομένως και της ευρωπαϊκής, και το τρίτο θα είναι η στήριξη στην Ουκρανία. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες που αντιλαμβάνομαι ότι θα συζητηθούν στην διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Αν με ρωτάτε αν με ρωτάτε, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα με τις ΗΠΑ που θέλουν να απομακρυνθούν από πάροχος ασφαλείας στην Ευρώπη και να επικεντρωθούν στα Ινδοειρηνικά, άρα μια μετατόπιση, αν θέλετε, των βαρών προς τους Ευρωπαίους. Ναι. Και αυτό είναι, νομίζω, ξεκάθαρο, και ταυτόχρονα θα πρέπει να τύχει πολύ πολύ σοβαρή αντιμετώπιση από τους Ευρωπαίους.
0: Είναι σαφές αυτό που λέτε. Υπήρξαν μέχρι τώρα πληροφορίες, δημοσιεύματα που δεν διαψεύστηκαν, ότι θα ιδρυθούν δύο στρατηγία στην Τουρκία, το ένα στην Κωνσταντινούπολη και το άλλο στα Άδανα, και υπήρξαν πολλές ερμηνείες ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της Τουρκίας, ο ίδιος αναβαθμισμένος και τα λοιπά, και ότι θα υπάρξουν και συνέπειες στα καθημάς. Εσείς πώς κρίνετε και το γεγονός την ίδρυση των δύο στρατηγίων, που δεν είναι βάσεις στρατιωτικές, είναι στρατηγία, εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, και αν θα υπάρχουν και συνέπειες για τη χώρα μας?
8: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο πράγματι ότι αυτή είναι η συζήτηση τη στιγμή αυτή.
0: Ναι.
8: Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν είναι αποφάσεις που έχουν ληφθεί ακόμη, δεν έχει γίνει σύνοδος.
0: Σωστά.
8: Αλλά πάντως, ναι, αυτή είναι ακριβώς η κατεύθυνση. Πρόκειται πράγματι για δύο στρατηγία. Το ένα είναι ένα κέντρο ναυτικής επιτήρησης στην Κωνσταντινούπολη, που αναβαθμίζει σαφέστατα αναφορικά με τη Μαύρη Θάλασσα την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αν θέλετε,
0: ναι, ναι,
8: μετά τον Ουκρανικό πόλεμο. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ένα πολυκλαδικό νατοϊκό κέντρο στα Άδανα, με δυνατότητες αεράμινας, ενδεχομένως αντιπυραυλικής, που αναβαθμίζει την νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
0: Τώρα, μάλιστα,
8: η ερώτηση εδώ, για να επεκτείνω τη σκέψη σας όπως το λέτε,
0: ναι,
8: νομίζω ότι η κυβέρνηση από εμάς πρέπει να ξεκαθαρίσει 3-4 ερωτήσεις. Το πρώτο, αντιτάσσεται σε αυτές τις εξελίξεις? Έχει ζητήσει ανταλλάγματα αντίστοιχα ή τα υποστηρίζει ανεφόρον? Και αυτή η ασπίδα θα καλύπτει και την ελληνική επικράτεια, ενδεχομένως και την κυπριακή, παρόλο που η Κύπρος δεν είναι μέρος του ΝΑΤΟ,
0: του ΝΑΤΟ, ναι,
8: αλλά έχει ήδη πληγεί στην περίοδο του πολέμου στο Ιράν.
0: Είναι ενδιαφέρον αυτό που θέτεται, και θα περίμενε κανείς, περιμένουμε τουλάχιστον μετά τη σύνοδο, να υπάρξει κάποια απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση. Έχω δύο ακόμα θέματα, πολύ μικρά. Απαντήστε μου ευθέως όσο γίνεται. Μέχρι τώρα απαντάτε σαφώς και ευθέως. Συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε ο κύριος Μπίστης. Είναι γνωστός πολιτικός, τις ιδιότητες του τις ξέρουμε, και υπερθεμάτισε ο κύριος Χιακαντάρης ότι δεν έχουμε όλο το δίκιο στο Αιγαίο σε σχέση με την Τουρκία.
8: Όπως το λέτε, είναι γνωστός πολιτικός, αλλά εκφράζει την πολιτική και προσωπική του άποψη. Σαφέστατα, κάθε κόμμα, και αυτό ισχύει σαφέστατα και στην περίπτωση της Ελληνικής Αριστερής Συμμαχίας, οι θέσεις του κόμματος εκφράζονται από τον πρόεδρο, τους τομεάρχες και τα θεσμικά όργανα.
0: Εξ αντιδιαστολής έπεται ότι δεν συμφωνεί το κόμμα με αυτή την. Όταν λέτε ότι κάποιος έχει μια προσωπική άποψη, είναι σεβαστή, αλλά δεν εκφράζει το κόμμα.
8: Δεν εκφράζει το κόμμα, διότι διάβασα στον τύπο ότι εκφράζει το κόμμα. Το κόμμα εκφράζεται μόνο από τα συντεταγμένα όργανα του.
0: Σύμφωνοι. Μια τελευταία ερώτηση προσωπική παρακαλώ. Για σας. Διάβασα παρακαλώ. Ότι όταν ήσασταν στην Κωνσταντινούπολη καθηγητής στον Πιλγκή και στο ΚΟΣ, είχατε κάνει μια πρόταση η οποία μου προξένησε εντύπωση. Όταν γίνονται παραβιάσεις εκ μέρους της Τουρκίας στον αέριο χώρο μας και τα λοιπά, να μην σηκώνονται τα ελληνικά αεροπλάνα και τα χρήματα που εξοικονομούνται, γιατί είναι πάρα πολλά, ομολογώ, και σε αυτό έχετε δίκιο, να διατίθενται για δωρεές.
9: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
10: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
11: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Η Χουριέτα έγραψε και για μια εβδομάδα, έγραψε μετά.
8: Εγώ ξέρω στο βήμα τι
0: είπατε. Τι είπατε, ναι, σωστά.
8: Ήταν μια πρόταση για μια ημέρα ώστε να ξεκινήσει ένας διάλογος παραγωγικός στο πώς μπορούμε να ξανασκεφτούμε τα πράγματα πέρα από την επανάληψη, αν θέλετε, των στερεοτύπων. Μην ξεχνάτε ότι την εποχή εκείνη ήμασταν ακόμη σε μια καταπληκτική επαναπροσέγγιση με την Τουρκία που διατηρούνταν από το 1999 ακόμη και το Ελσίνκι, με προοπτική συνεργασίας για την επίλυση των ζητημάτων. Και τελευταίο, η πρόταση αυτή είχε γίνει για να δείξω ότι από νομικής απόψεως δεν αλλάζει τίποτε, δεδομένου ότι η παγή ελληνική θέση και δικαίως είναι πως πρέπει να κανείς να νομικά να δείχνει την αντίθεσή του σε πράξεις, εξού και οι αναχαιτήσεις συνεχώς. Έλεγα λοιπόν ότι αν θέλουμε πραγματικά να συζητήσουμε μια έξοδο από τα στερεότυπα, αν το κάναμε για μία μέρα αυτό, δεν θα άλλαζε νομικά η θέση της χώρας, αλλά θα μπορούσε να μετακυλήσει την ευθύνη στην Άγκυρα για να είναι πιο παραγωγική στις θέσεις της και να μην παραβιάζει τον ελληνικό ενέργειο χώρο κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Τζίμητρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και μάλλον θα τα ξαναπούμε στο μέλλον αν έχετε κι εσείς την ίδια διάθεση.
8: Με μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ήταν ο Χάρης Τζίμητρας, είναι τομεάρχης της εξωτερικής πολιτικής στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε το σηματάκι μας και μετά θα πεταχτούμε στην Κωνσταντινούπολη να συναντήσουμε τη Βάνα Στέλου.
7: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Μόλις ακούσαμε τον κύριο Χάρη Τζίμητρα και θα προσπαθήσουμε στις επόμενες εκπομπές να έχουμε εκπρόσωπο από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρά τις επανειλημμένες κλήσεις για τον κύριο Αυγερινό, δεν ανταποκρίθηκε. Φαίνεται ότι υποτιμάει και την εκπομπή και τον ομιλούντα και το σταθμό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για να εκθέσουν και εκείνοι τις θέσεις τους για τα ελληνοτουρκικά, για τα εθνικά θέματα τα λεγόμενα. Εθνικό θέμα είναι και η οικονομία και είναι και όλα τα υπόλοιπα. Η επιβίωση είναι εθνικό θέμα, αλλά ήθιστε να λέμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και ειδικά με το διάολο που έχουμε μπλέξει, που είναι η Τουρκία, να λέμε ότι είναι εθνικά θέματα. Και σωστά τα λέμε έτσι. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή την αγαπητή Βάνα Στέλου, τη συνάδελφό μας, ανταποκρίτρια του SL Press στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και την καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στην εκπομπή μας.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Για πες μου, είσαι στην πόλη, δεν είσαι στην Άγκυρα?
1: Όχι, επιστρέψαμε στην Κωνσταντινούπολη. Ευτυχώς η Άγκυρα είναι απροσπέλαστη.
0: Απροσπέλαστη, κυριολεκτικά.
1: Απροσπέλαστη εντελώς, ναι. Και δεν κουνιέται, δεν κινείται τίποτα απολύτως. Σήμερα το βράδυ, βάσει του προγράμματος που μας ανακοίνωσαν χθες το βράδυ, ναι, αργά, σχετικά με τον Τραμπ, γιατί όλα τα φώτα, καταλαβαίνεις, και
0: θα πέσουν πάνω στον πλανητάρχη, βέβαια.
1: Ήδη, ναι, ήδη. Ναι. Χθες το βράδυ, λοιπόν, μάθαμε ότι προσγειώθηκε το μεταγωγικό σε 17 με τα αυτοκίνητα, το The Beast, ας πούμε, το θηρίο, μία Cadillac, η οποία θα τον μεταφέρει. Θα το χρησιμοποιεί για τις διαδρομές του, το αυτοκίνητό του δηλαδή. Μεταφέρθηκαν επίσης το μεταγωγικό και άλλα αυτοκίνητα της αυτοκινητοπομπής του. Επίσης μάθαμε ότι φεύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, θα αναχωρήσει, θα είναι αύριο το πρωί στην Άγκυρα, ημέρα Τρίτη.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τον υποδεχτεί με την κουστοδία του, την αντιπροσωπεία του, περίπου 1000 άτομα θα έχει μαζί του. Έχουμε μάθει τα πάντα όλοι για τον Τραμπ, Γιάννη, καταλαβαίνεις, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: κανέναν,
0: ναι,
1: άλλο, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι όλα, ναι. Θα τον υποδεχτεί ο Ερντογάν στο αεροδρόμιο, στο προεδρικό παλάτι, συγγνώμη, πριν θα πάει στην Άγκυρα να καταθέσει στεφάνι στο μαυσολείο του Ατατούρκ. Μετά θα αρχίσουν οι συνομιλίες των αντιπροσωπιών, των ηγετών, οι φωτογραφίες, οι κατηδίαν συνομιλίες, και δείπνο,
0: ναι,
1: πριν ενδεχομένως μια συνέντευξη τύπου. Την Τετάρτη θα είναι και οι ομιλίες με άλλους ηγέτες και συναντήσεις και ο Ρούτε. Στα λέω εντάχει, δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Την Τετάρτη το βράδυ ο Τραμπ, το μεσημέρι, συγγνώμη, ο Τραμπ θα αναχωρήσει, το απόγευμα, συγγνώμη, θα αναχωρήσει από την Άγκυρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελειώνει Τετάρτη η Σύνοδος και πριν από αυτό θα κάνει μια συνέντευξη, θα δώσει μια συνέντευξη ο ίδιος για να πει τις εντυπώσεις του, πώς του φάνηκε η διήμερη Σύνοδος του ΝΑΤΟ.
0: Βάνα,
1: εκείνο
0: να
1: που
0: σε
1: έχει
0: ρωτήσω
1: ενδιαφέρον,
0: ναι, ναι, ναι, παρακαλώ,
1: συγγνώμη, και είναι,
0: παρακαλώ,
1: είναι μια... Έτσι, υπάρχει μια μεγάλη διπλωματική κινητικότητα, είναι ότι ο Τραμπ θα έχει συναντήσει, κατηδίαν συναντήσεις με τον Ζελένσκι και τον πρόεδρο της Συρίας, τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, τον Αχμέτ Αλ-Σάρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας έστηκε χθες το βράδυ.
0: Mm-hmm.
1: Και το αντικείμενο θα είναι, όπως καταλαβαίνουμε και όπως διασταυρώσαμε τέλος πάντων τις πληροφορίες, εκτός από το Ρώσο-Ουκρανικό θα είναι και η Συρία.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό είναι και ο Σύρος θα συναντηθεί και με τον Αχμέτ Αλ-Σάρα.
0: Για τη Συρία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα το Ισραήλ, φυσικά.
1: Βεβαίως, το Ισραήλ.
0: Ναι,
1: ναι. Και ενδιαφέρεται και ο Ερντογάν.
0: Και ο Ερντογάν,
1: είναι ένα σημείο, ένα σημείο τριβής των δύο. Προφανώς ο Τραμπ ζήτησε τον Σάρα να έρθει στη... Δεν εξηγείται αλλιώς. Να έρθει στη Σύνοδο για να συζητήσουν και το θέμα της Συρίας.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Όλο αυτό το διάστημα και ειδικά σήμερα, ας πούμε, την προτεραία της Συνόδου, τα φύλλα, τα ΜΜΕ, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, site, εφημερίδες, πού εστιάζουν, στον Τραμπ και στη συνάντηση με τον Ερντογάν, πού δίνουν βάρος?
1: Πριν ακόμα να φανταστείς, θα δώσω με ένα μέγεθος, δηλαδή μια εικόνα, ας πούμε, πριν ακόμα κλείσει η σύνοδος, τέλος πάντων, οριστικοποιηθεί,
0: ναι.
1: Τα φώτα και το βάρος,
0: ναι,
1: ήταν στο Τραμπ. Όταν λοιπόν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα έρθει στην Άγκυρα λόγω του Ερντογάν, εάν δεν ήταν οικοδεσπότρια χώρα, ας πούμε, πόλης η Άγκυρα, και δεν ήταν ο Ερντογάν, ας πούμε, στη μέση, δεν θα έρχονταν καθόλου,
0: ναι,
1: όπως το είπε, όταν το είπε αυτό. Από τότε συνεχώς τα πάντα όλα. Τι θα συζητήσει ο Τραμπ, η συνάντηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Άγκυρα, είναι η συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, ναι, το θέμα των κυρώσεων, της άριστων κυρώσεων, που είπε ο Φιντάν πρόσφατα ότι πρώτα θα γίνει η άρση και μετά θα πάρουμε, έτσι που Φιντάν, τα F-35, διότι ήδη είναι, εργάζονται οι δύο αντιπροσωπείες των δύο χωρών, συγγνώμη, αντιπροσωπείες για την, για να λυθεί αυτό το θέμα.
0: Για την άρση των κυρώσεων, ναι, είναι η πρώτη φορά που λέγεται τόσο ανοιχτά και ευθέως. Το είπε ο Φιντάν, όντως.
1: Ναι, ναι, ναι, το είπε ο Φιντάν πριν 2-3 βράδια, που έδωσε μια απευθεία συνέντευξη στο CNN Turk.
0: Ναι.
1: Είναι η συνάντηση, λοιπόν, είναι τα F-35, είναι η άρση των κυρώσεων, είναι οι συμφωνίες, Γιάννη, που αναμένεται να υπογραφούν, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων, έτσι. Λοιπόν, από την αρχή περιμέναμε και μαθαίνουμε, τέλος πάντων, μόνο για τον Τραμπ.
0: Συμφωνίες, συγγνώμη, ως προς τι?
1: Αμυντικές.
0: Ας πούμε,
1: αμυντικές, ναι.
0: Το win-win, κέρδος από τη μία και από την άλλη, είναι οι κινητήρες της General Electric.
1: Ακριβώς.
0: Για το καν.
1: Βεβαίως. Αυτό που περιμένουν, δηλαδή, να ανακοινώσει το δωράκι, ας πούμε, του Τραμπ στην Άγκυρα.
0: Εντάξει, δεν είναι και τόσο ακριβό δωράκι, εννοώ τεχνολογικά, οι κινητήρες αυτοί, από ό,τι διάβασα, γιατί δεν είμαστε πανεπιστήμονες οι δημοσιογράφοι, μπήκα μέσα και διάβασα. Είναι παλιάς τεχνολογίας σχετικά με καινούριους κινητήρες, αλλά κερδίζει και η Τουρκία, αλλά κυρίως κερδίζει η Αμερική του Τραμπ και η συγκεκριμένη βιομηχανία, βέβαια.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι και τόσο σημείο, πολύ σωστά είπες, δεν είναι και το σημείο εχμής, δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα της Άγκυρας αυτό, γιατί η Άγκυρα καίγεται, Γιάννη μου, για τα F-35.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό είναι αυτό μπορεί να περάσει από το Κογκρέσο, ας πούμε, χωρίς να έχει, τέλος πάντων, προσχώματα ο Τραμπ από το Κογκρέσο. Τους κινητήρες του κάνουν. Αυτό,
0: ναι,
1: μπορούσε,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτό μπορεί να δώσει προς το παρόν. Τίποτα άλλο δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Τα F-35 είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχει και μεγάλη δυσαρέσκεια ήδη από τους δημοκρατικούς,
0: το
1: και
0: Κογκρέσο,
1: βρίσκει προσχώματα.
0: Και βεβαίως το Ισραήλ.
1: Αυτό.
0: Το εβραϊκό λόμπι, αμερικάνο-εβραϊκό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν ξέρω αν θα μπορεί να το αγνοήσει ο Τραμπ αυτό.
1: Φαίνεται ότι δεν μπορεί να το αγνοήσει, όπως δεν μπορεί να γνωρίσει και να αναγνωρίσει και τον Νετανιάχου.
0: Δεν είναι τόσο απλό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: και λεφτά του δίνουν προεκλογικά για την προεκλογική του εκστρατεία και τον υποστηρίζουν πάρα πολύ, και είναι και ισχυρό τελικά, από ό,τι φαίνεται. Έχει λόγο, δηλαδή.
0: Σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι
1: τώρα,
0: άλλο.
1: Ναι.
0: Τα δύο στρατηγεία που θεωρείται βέβαιο ότι θα αναγγελθούν τώρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τα δύο στρατηγεία στην Τουρκία,
1: στο Βόσπορο, ναι,
0: ναι, στην Κωνσταντινούπολη, ναι, και στα Άδανα.
1: Mm-hmm.
0: Πώς ερμηνεύεται η ίδρυση των στρατηγείων από τα κόμματα της Τουρκίας και από τα ΜΜΕ?
1: Ως μια αναβάθμιση της Τουρκίας από την αντιπολίτευση, έτσι, ως μια αναβάθμιση της Τουρκίας απέναντι στο ΝΑΤΟ,
0: ναι,
1: ως μια και όχι μόνο αναβάθμιση, και ως μια πλέον πιο κεντρική, ένας κεντρικός πυλώνας του ΝΑΤΟ, η Τουρκία του ΝΑΤΟ,
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι, ναι.
1: Συζητείτε για τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι το ΝΑΤΟ κατά ψέματα δεν πρόκειται να έρθει εδώ πέρα να συζητήσουν μάλλον ούτε για κοινές αξίες, ούτε για την ελευθερία του τύπου
0: εντάξει,
1: δεν υπάρχει
0: εντάξει.
1: ούτε για τις εκατοντάδες συλλήψεις που έχουν γίνει αλλά θα συζητήσουν για τα στρατηγικά και τα οικονομικά τους συμφέροντα.
0: Εννοείται.
1: Και είναι και η πρώτη φορά που γίνεται στην ιστορία του ΝΑΤΟ που γίνεται ένα φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας, έτσι λέγεται, Defense Industry Forum, στο οποίο θα παρουσιαστεί όλη η πρόοδος της, όλα τα αμυντικά προϊόντα τέλος πάντων της Τουρκίας. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Τώρα, υπάρχει όμως μεγάλη, έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και από, από την αντιπολίτευση αλλά και από τα τουρκικά μέσα της, που πρόσκειται στην αντιπολίτευση για τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια, μάλλον όχι εκατοντάδες, συγγνώμη, για τα δισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν για τον Τραμπ. Γιατί κατ' ουσίαν γι' αυτόν γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Τη στιγμή που υπάρχει, όπως έχουμε ξαναπεί, μεγάλο θέμα με την οικονομία.
0: Τεράστιο θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τεράστιο. Δαπανήθηκαν ένα τεράστιο ποσό και αυτό για την προβολή του Ερντογάν. Γιατί για να επιστρέψουμε στο αρχικό ερώτημα, όταν χθες Γιάννη βλέπαμε σε ζωντανή σύνδεση το μεταγωγικό C-17, το αμερικανικό μεταγωγικό, το οποίο προσγειωνόταν στο τρίτο, στο καινούργιο αεροδρόμιο της Άγκυρας.
0: Το VIP αυτό το αεροδρόμιο, ναι. Το καινούργιο.
1: Το καινούργιο,
0: ναι, ναι.
1: Που έγινε για τον Τραμπ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Για να προσγειωθεί το Air Force One. Προσγειωνόταν λοιπόν χθες το C-17, το μεταγωγικό, με τα αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: που θα συνοδεύουν του Τραμπ. Και μετά βλέπαμε, κατεβήκαν τα αυτοκίνητα από το μεταγωγικό, μπήκανε στο βενζινάδικο για να τακτοποιηθούν, για να πληθούν, για να γεμίσουν βενζίνη, για. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μία, και βλέπαμε και είδαμε δηλαδή και το θηρίο που λένε, το The Beast, η Cadillac θα τον φέρει, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μία ιστερία,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Όλα γίνονται για την Αμερική, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα για τον Τραμπ. Και αυτό έχει σηκώσει και πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία μόλις τελειώσει αυτό και πέσουν το διήμερο αυτό και πέσουν σβήσουν οι προβολείς, θα μάθουμε και θα σηκωθεί πάρα πολύ δηλαδή σκόνη για το θέμα αυτό. Τι κερδίζει η Τουρκία από αυτό? Περιμένουν εδώ δηλαδή και ιδίως η αντιπολίτευση τι θα κερδίσει η Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως.
0: Μάλιστα. Βάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ενδεχομένως να σε επιστρατεύσουμε ξανά άμα τη λήξη των εργασιών της Συνόδου στην Άγκυρα. Να είσαι
1: βεβαίως
0: καλά.
1: Και εσείς, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια και χαρά, σε ευχαριστώ. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
5: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670 94205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων μονοφυλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
2: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Η περίφημη αυτή ταινία του Νόλαν, η Οδύσσια, έχει δημιουργήσει ένα πλήθος παγκοσμίως επικριτών, αρνητικά σχόλια κτλ. Είχαμε ασχοληθεί με την μαύρη ωραία Ελένη. Λοιπόν, είχα διαβάσει ορισμένα κείμενα εδώ Ελλήνων που έλεγαν σιγά, δεν είναι βέβαιο τι εννοούσε ο Όμηρος και πώς και τα λοιπά. Παιδιά, αφήστε τις ανοησίες. Δεν θα ξαναπούμε, το έχουμε πει, τι ακριβώς διαλαμβάνεται στα ομηρικά κείμενα. Και επίσης, κάτι που αφορά το ένα φαινόμενο του καιρού μας, φαινόμενο με ιδιαίτερη ένταση, που είναι ο υπερτουρισμός. Στην Ιαπωνία αποφασίστηκε οι τουρίστες, όταν επισκέπτονται τα μουσεία της χώρας, να πληρώνουν σχεδόν διπλάσιο εισιτήριο από ότι οι αυτόχθονες, δηλαδή οι Ιαπωνέζοι. Τι άλλο είχαμε αυτές τις μέρες? Παραιτήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το θυμήθηκαν ορισμένα στελέχη, αφού είχαν ψηφίσει πριν στην Κεντρική Επιτροπή για να αληφθεί αυτή η ανόητη και αυτοκτονική απόφαση για το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά. Τώρα το θυμήθηκαν και φεύγουν ένας-ένας. Και πάλι καλά να λες. Ο Καραμέρος παραιτήθηκε και από την ιδιότητα τη βουλευτική. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Θα μπορούσε να το κάνει νωρίτερα, γιατί πανηγύριζε όταν βγήκε ο Τσίπρας στο Παλάς και έλεγε υπέρ του Τσίπρα. Θα μπορούσε να το κάνει από τότε. Αλλά ο καθένας επιλέγει τη στιγμή, τον τρόπο και κρίνεται από αυτόν. Και υπάρχει και η έντονη παρουσία Σαμαρά πια. Το μόνο που δεν υπάρχει είναι η εξαγγελία του κόμματος. Δεν το έχει αναγγείλει. Και αναρωτιέται κανείς, βγήκε η Καριστιανού, είπε τα δικά της, ιδρυτική διακήρυξη, βγήκε ο Τσίπρας. Αυτός γιατί καθυστερεί? Έχει τους λόγους του. Εντάξει, δεν είναι και αυστηρός προσωπικό θέμα. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν ευνοείται από τις δημοσκοπήσεις. Όταν λέω δεν ευνοείται, γίνονται δημοσκοπήσεις και είναι απελπιστικά χαμηλό το ποσοστό που παίρνει. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος, ανεξάρτητα από τις συζητήσεις που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι με διάφορους δημοσκόπους, που όντως σε δημοσκοπήσεις και έρευνες που δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δεν είναι και γιατρή αμφιβολία εκ μέρους του Σαμαρά. Όμως κανείς δεν ξέρει ακόμα, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων, κυρίως αυτών που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία, που δεν ψήφισαν μάλλον στις ευρωεκλογές, είναι γύρω στις 950.000 με ένα εκατομμύριο, που θα στραφούν. Θα τους κινητοποιήσει η κυρία Καριστιανού? Θα τους κινητοποιήσει ο κύριος Σαμαράς? Δεν ξέρουμε. Περιμένουμε και θα δούμε. Πάντως εντείνει την δημόσια παρουσία του. Τα είδαμε χθες με το TikTok και τα λοιπά. Όμως, τι λέτε, να πάμε μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
7: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Πάμε λοιπόν για να συναντήσουμε τον περίφημο Bill Gates. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι και τι είναι. Κατά καιρούς κάνει ορισμένες δηλώσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Ετούτη εδώ είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα δήλωση στην οποία έχει προβεί. Τι λέει? Προβλέπει συγκεκριμένα ότι σε 20 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει μετασχηματίσει τόσο την εργασία που το σημερινό καπιταλιστικό πλαίσιο θα καταστεί ανεπαρκές, οδηγώντας σε μια βαθιά αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Το είδα, λέω, κάτσε, τι θέλει να πει αυτός? Ακούστε τι λέει. Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με την ρομποτική θα καλύψει τις χρόνιες ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η βιομηχανία, απελευθερώνοντας την οικονομία από τους περιορισμούς του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή, όταν λέμε θα τους απελευθερώσετε, δεν θα χρειάζονται τους ανθρώπους, δηλαδή τα... Και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Λέει, η ρομποτική θα αναλάβει σταδιακά τις χειρονακτικές εργασίες, τη μεταποίηση και τις κατασκευές. Παρά τις τρέχουσες τεχνικές προκλήσεις, τα ρομπότ θα αποκτήσουν την απαιτούμενη δεξιοτεχνία για να εκτελούν αυτές τις δουλειές με ακρίβεια. Και παρακάτω, η επικράτηση της τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει σε λιγότερες ώρες εργασίας και νωρίτερη συνταξιοδότηση. Αυτό θα απαιτήσει μια φιλοσοφική επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Δεν είναι σαφές και ακριβές, δεν θα μπορούσε να είναι, τι θα γίνει με τους ανθρώπους που δεν θα είναι ανθρώπινο δυναμικό σε μεγάλες και σε μικρότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως, που δεν θα τους χρειάζονται όσοι έχουν τις επιχειρήσεις. Τι θα γίνει με αυτό το δυναμικό? Θα εργάζονται και θα πληρώνονται? Δεν θα εργάζονται και θα πληρώνονται? Τι ακριβώς θα συμβεί? Πάντως, δεν μπορείς τις σκέψεις του Bill Gates και κάποιον που έχουν παρεμφερείς απόψεις και βρίσκονται στην πρωτοπορία του τεχνικού, του τεχνολογικού τομέα, δεν μπορείς να τις πάρεις αψήφιστα. Λοιπόν, αυτά για μας, από μας για σήμερα. Θα μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί η Ελένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως ευχαριστώ και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους. Γιατί μπερδεύω σήμερα τα γράμματα? Είναι τσαγκαροδευτέρα φαίνεται. Και είχα όλο το Σαββατοκύριακο, άμα βλέπεις ποδόσφαιρο, τέτοια παθαίνεις. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ και το Σταμάτη Καρλούτσο και εν γέννη την ομάδα, και θα τα πούμε αύριο στις 12 και το βράδυ μην ξεχάσετε, έχει τη ματσάρα Ισπανία-Πορτογαλία. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σε σχετική ανακοίνωση, ο κύριος Σαμαράς ζητεί να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων πως έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανταπόκριση. Εν τω μεταξύ, το ΚΚΕ εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης με αφορμή τις τελευταίες αποκαλύψεις που αφορούν στη φερόμενη συνεργασία της Intellexa με την ΑΕΠ σε ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη χρήση του λογισμικού Predator. Το ΚΚΕ υποστηρίζει πως οι εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση των υποκλοπών όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά εξακολουθεί να γεννά σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία των θεσμών και των μηχανισμών παρακολούθησης. Φλέγεται αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου. Πριν από λίγο εκδόθηκε 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Μπραμιανά να απομακρυνθούν. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορά τμήματα και 13 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον, η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ινόη. Σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου για τις επιπτώσεις της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και την αποτίμηση των ζημιών στην ευρύτερη περιοχή. Η καύση πλαστικών προκάλεσε τοξικό νέφος, το οποίο μεταφέρθηκε προς τα νότια της χώρας, κατεγράφει διασπορά στα δυτικά της Αττικής με προέκταση έως την Κορινθία. Ντόμινο καθυστερήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εν Αίρες Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρός, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ανέφερε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, ωστόσο είπε πως πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται το ποσοστό της αύξησης. Στις 4 το απόγευμα στα γραφεία της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας συγκαλείται εκτάκτο σύσκεψη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ελεγκτών Εν Αίρες Κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, αλλά και των αεροπορικών εταιριών Aegean και Sky Express. Παρά την έγκαιρη προειδοποίηση με επίσημη κοινοβουλευτική παρέμβαση από το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση καθυστέρησε χαρακτηριστικά για τις πιέσεις στο σύστημα ενέργειας κυκλοφορίας, καταγγέλουν με κοινή τους δήλωση ο βουλευτής του κόμματος Αναστάσιος Νικολαίδης και ο γραμματέας του τομέα μεταφορών Νίκος Ηλιού. Τονίζουν πως στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου οι πολίτες και οι επισκέπτες της χώρας δεν έχουν ανάγκη από άλλες διαπιστώσεις και θεωρητικά σχέδια. Επί χάρτου, η λύση στο πρόβλημα δεν μπορεί να προέλθει μέσα από νέες συσκέψεις, αλλά μόνο μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Στους δρόμους της Τεχεράνης από νωρίς σήμερα το πρωί βρίσκονται χιλιάδες μαυροφορεμένοι Ιρανοί συμμετέχοντας στην εκρόσιμη πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεϊ, τον δολοφονημένο ηγέτη του Ιράν κατά τις επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου. Οι πολυήμερες τελετές που αποτελούν φορό τιμή στη μνήμη του ολοκληρώνονται με την ταφή του την προσεχή 5η 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του Μασχάντ. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται στην Άγκυρα, όπου αύριο και την Τετάρτη θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Επιτάπητος θα τεθούν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών της Συμμαχίας, που θα πρέπει να φτάσουν στο 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035, καθώς επίσης η σταδιακή μετακύληση μεγαλύτερου βάρους ευθύνης από τις ΗΠΑ στους Ευρωπαίους εταίρους και τον Καναδά ως προς τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης. Στα ζητήματα αυτά θα επικεντρωθεί κατά την ομιλία του πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι ηγέτες της Συμμαχίας θα συζητήσουν επίσης για τη συνέχιση στήριξης της Ουκρανίας και αναμένεται να δεσμευτούν για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος και το 2027. Οι νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας κατά του Κιέβου δείχνουν πως η Ουκρανία έχει επίγουσα ανάγκη αντιαεροπορικής άμυνας, αναφέρει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. ρωσική πυραυλή και μη επανδρωμένα εναέρια οχή της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ρωσική πυραυλή και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν το Κίεβο νωρίς το πρωί σήμερα.

0: προημιτελικά του Μουντιάλ, κάτι που σημαίνει πως η τελεσίδικη απόφαση θα πρέπει να ληφθεί εντός της ημέρας. Η απόφαση της FIFA να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Μπάλογκαν δικάζει, καθώς προηγήθηκε προσωπική παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γιάννη Ινφαντίνο. Στα προημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκαν η Νορβηγία που κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία και η Αγγλία καθώς νίκησε το Μεξικό 3-2. Στις 10 απόψε Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς εντάσεως 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο κόσμος είναι μια φάρσα. Ο Τραμπ, όπως ακούσαμε, τηλεφωνεί στη FIFA για μια κόκκινη κάρτα που δόθηκε σε ποδοσφαιριστή. Στο ίδιο άθλημα, η πολυλογού Βραζιλία, αφού είπε πολλά και υποσχέθηκε περισσότερα, μπήκε στο πούλμαν της επιστροφής. Πλάκα έκαναν και Ρώσοι φαρσέρ που συζήτησαν με τον Έλληνα Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος τους απεκάλυψε ευαίσθητα διπλωματικά θέματα. Εμείς είμαστε πιο σοβαροί. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια, η Χριστίνα Μούγιο έχει την επιμέλεια των ηχητικών, ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο και όλοι συμφωνούμε ότι κινδυνεύει η χώρα. Οι εγκληματίες των θαλασσών, ο φόβος και ο τρόμος της παραλίας, τα τέρατα με τα κοφτερά δόντια που δαγκώνουν κοκακόλες, οι λαγοκέφαλοι που στέλνουν μυριάδες Ελλήνων στα νοσοκομεία αλλά τα συστημικά μέσα το κρύβουν. Και θα το αποδείξουμε ευθύς αμέσως γιατί ακολουθεί ρεπορτάζ. Το περιγράφω για να έχετε εικόνα. Τα πλάνα που συνοδεύουν το ρεπορτάζ προέρχονται από το 2019, δηλαδή πριν από 7 χρόνια. Τα υπόλοιπα δεν ανήκουν στην κατηγορία των ψαριών, αλλά στις μαϊμούδες.
3: Οι λαγοκέφαλοι αυξάνονται και τα βίντεο των τελευταίων χρόνων προβληματίζουν. Πριν από λίγες μέρες είχε καταγραφεί στην κάμερα η επίθεση του τοξικού ψαριού στην Κάλυμνο, ενώ παλιότερα ιδιαίτερη αίσθηση είχαν προκαλέσει αυτές οι εικόνες με λαγοκέφαλο να διαλύει κουτάκι αναψυκτικού στη στεριά.
4: Πριν από 2 χρόνια είχα ένα περιστατικό σε ένα μικρό παιδί νήπιο από δάγκωμα λαγοκέφαλου. Συνόησε με το κέντρο δηλητηριάσεων, παρέμεινε για παρακολούθηση ώστε να καταγραφεί σαν περιστατικό και πράγματι δεν είχε καμία επίπτωση στην υγεία του παιδιού.
2: Ο τίτλος ήτανε ότι λαγοκέφαλος δάγκωσε ένα παιδί και πήγε στο νοσοκομείο και βγαίνει ο άνθρωπος και λέει έγινε πριν από 2 χρόνια. Τα δε πλάνα από την Κάλυμνο επαναλαμβάνουμε είναι το 2019.

0: αυτό έχουμε αποκαλύψει ότι προέρχεται από τον Γιώργο Λιάγκα. Έχει διαδώσει όλο αυτό το πράγμα. Δείτε τον στο Instagram. Πηγαίνει στις παραλίες και δεν είναι κανένας. Κάνει βουτιές μόνος του. Επειδή έχει καλλιεργήσει το θρύλο ότι ο λαγοκέφαλος θα σε δαγκώσει.
1: Δεν με τρομάζει.
2: Δεν με τρομάζει.
1: Θα σε δαγκώσω εγώ, μη με πειράζεις. Δεν με τρομάζεις. Δεν με τρομάζεις.
0: Στο μεταξύ όλοι βγαίνουν και μιλάνε για το λαγοκέφαλο. Μα όλοι. Άσχετα τους ρωτάνε πώς σου φάνηκε η φετινή σεζόν στην τηλεόραση, ας πούμε. Και είναι η Μαλέσκου. Και μπερδεύει και το λαγοκέφαλο μέσα.
3: Λαγοκέφαλους, φοβάσαι.
4: Προσέχω, εγώ δεν είναι αυτοί να με φοβούνται. Το φόβο μου να έχετε. Εγώ γενικά δεν φοβάμαι, παρότι το ψάρι είναι λαχτάρα, το λένε. Και όχι μόνο λαγοκέφαλοι. Όχι, θέλει γενικότερα προσοχή. Καμιά φορά δεν είναι μόνο τα ψάρια, είναι και οι άνθρωποι, είναι και οι καταστάσεις, είναι οι συνθήκες. Γενικώς πρέπει να είμαστε alert και να φροντίσουμε όμως πρώτα εμείς να είμαστε σωστοί. Να μην κοιτάμε μόνο οι άλλοι τι κάνουν, αλλά και το μερίδιο ευθύνης φέρουμε εμείς.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Γελάσαμε, αστείο ήτανε. Πρέπει να το εκτιμήσουμε.

0: Ξέρετε αυτό που κάνουμε, γιατί έτσι περιορίζεται το ρεύμα. Δεν υπάρχει υποχρέωση μετά από αυτά τα αποσπάσματα να βάζετε το air condition.
1: Αγάπη μου.
0: Ναι. Ναι.
1: Μήπως
0: έχουμε συνδεθεί με ένα σπίτι που ταλαιπωρείται από το θέμα.
1: Έτσι για, ναι, για λίγο.
0: Το air condition.
1: Να ανάβαμε το air condition.
2: Ποιο air condition, ρε, πώς την έχεις δει? Πασόκ εδώ πέρα έχουμε, αθούμε. Το ρεύμα έχει ανέβει πιο πολύ από το μεσόωρο εκεί του TikTok. Αν δεν μπορούσε λίγο, θα αρχίσω να γκρινώνω.
0: Μα έχει 40 βαθμού.
2: Αυτό που είπα,

αυτό λοιπόν είναι ο ύμνος του air condition. Τώρα που σταμάτησε η εκπομπή της Ιωάννα Παλέσκου, θα πρέπει λίγο να το ξανασκεφτούμε.

0: Ανοίγουν τα air condition, κλείνουν οι τηλεοράσεις. Είναι και ένα παλιό ρητό που λέει: όποτε κλείνει μια τηλεόραση, ανοίγει ένα air condition. Τέλειωσε και η εκπομπή του Γιώργου Γιάνκα, τον οποίο τον αναφέραμε προηγουμένως. Και ήταν πολύ συγκινητικός ο αποχαιρετισμός. Δεν μάθαμε πολλά. Τι θα γίνει, του χρόνου θα επιστρέψει ή όχι? Ένα τεράστιο ερωτηματικό πλανάται σαν φάντασμα πάνω από την πόλη.
1: Ήταν μια. Δεν μ' άρεσε να λέω δύσκολη, εύκολη. Ήταν μια ιδιαίτερη τηλεοπτική περίοδος. Αλλάζουν πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Για μας ήταν μια χρονιά αδιαφεσβήτητα με θετικό πρόσημο. Στα περιβόητα δυναμικά κοινά, η εκπομπή αυτή έδωσε τη μάχη της. Δεν ήταν πρώτη φέτος, δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς, όταν απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές, απευθυνόμαστε στο σύνολο των τηλεθεατών που μας βλέπουν και σε αυτούς απευθύνομαι πάντα. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή δεν θα είμαστε μαζί του χρόνου. Για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι με κάποιους ανθρώπους τηλεοπτικά χωρίζουν οι δρόμοι μας.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε εσύ Γιώργο, δηλαδή ούτε πυθία. Θα είμαστε, αλλά δεν θα είμαστε. Χωρίζουν οι δρόμοι, αλλά υπάρχουν οι δρόμοι, θα τους ξαναδιαβούμε. Είναι αυτό που όταν θες να πεις κάτι στα Αμερικάνια, λες τι, ποια είναι η γνώμη, λες άικο άικο. Τι σημαίνει, κανείς δεν ξέρει.

0: φύγουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τι λέτε, ωραία. Όπως ξέρετε, η Θεσσαλονίκη τον τελευταίο καιρό, και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στη συγκεκριμένη πόλη, ταράχτηκε από τρομοκρατική ενέργεια. Όλοι ψάχνουν να δουν τι έχει γίνει. Η μόνη που γνωρίζει κάτι της παραπάνω, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, είναι η ζωή. Η ζωή Κωνσταντοπούλου, φυσικά.
1: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις έχοντας στα δεξιά του τον κύριο Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Εγώ το έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις από πέρσι που ήταν τα 15 χρόνια ξανά και ξανά και δεν έρχεται ούτε να απαντήσει. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Μαρφίν που προσπαθήσανε να την φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους, στο κίνημα και ούτω καθεξής, ενώ είναι ξεκάθαρη προβοκάτσια. Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων. Ο Μητσοτάκης χθες έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπαιτίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις εν γνώση του επιθέσεις αντιπάλων του πολιτικών. Τι ακριβώς ξέρει, να μας το πει. Γιατί πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες, οι οποίες καταγράφονται στις δικογραφίες που έρχονται.
2: Είναι θύματα από την παράταξή του, αυτό θέλω να πω.
1: Φυσικά, αλλά στις δικογραφίες που έρχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες του Κατάργκεϊτ είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες, σε ένα σωρό δικογραφίες της πολεοδομίας είναι η παράταξή του μέσα. Πού ξέρει λοιπόν, μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, συνδέονται τα γεγονότα, τα άθλια γεγονότα της Θεσσαλονίκης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είπε η ζωή, εμείς απλώς ακούμε. Εξάλλου, οτιδήποτε συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ το έχει καταγράψει, το έχει καταγγείλει και καλά έκανε η ζωή Κωνσταντοπούλου.

0: Καρχαρίες θα έχει βάλει η ζωή. Μην ξεχνάμε και τους λαγοκέφαλους. Μας ρωτάτε ποιο τραγούδι θα είναι με το λαγοκέφαλο. Λαγοκέφαλε τρελέ ονομάζεται, ψάξτε το. Στο YouTube. Με τους Καρχαρίες, όπως είπαμε, τα βάζει η ζωή. Με τη ζωή ποιος μπορεί να τα βάλει κανείς, όχι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης της απαντάει μέσα στην Βουλή.
1: Ακούστε, κυρία Πρόεδρε. Σήμερα κάνατε το πιο εξωφρενικό πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Χθες η μεγάλη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είχε ένα ανθρώπινο θύμα. Τη μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη πέθανε ενώ ήταν στο κρεβάτι της και κοιμότανε από τους τρομοκράτες που βάλανε φωτιά. Ακούστε, κυρία Πρόεδρε. Βγήκατε το πρωί στο Μέγκα και είπατε, επιλέξει, είναι ύποπτη δήλωση του Μητσοτάκη και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει γίνει αυτό με ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών ενδονεοδημοκρατικών. Ντροπή σας, κυρία μου! Ντροπή σας! Και τώρα που βγήκε ο κύριος Ασλανίδης επιτέλους, ένα από τα σύμβολα του δυστυχήματος των τυμπών, και σας κατήγγειλε ονομαστικά για το ρόλο που παίξατε σε αυτή την ιστορία, για το πώς έχετε διώξει όλους τους συγγενείς από το δικαστήριο που έχουν αειδιάσει που σας βλέπουν, οι συγγενείς των νεκρών των τυμπών, και πώς σκοπίμως καλλιεργείτε τη δίκη μόνο και μόνο για να κρατήσετε πολιτικά ωφέλη, ο Ασλανίδης, όχι ο Γεωργιάδης, αποκάλυψε στον ελληνικό λαό γιατί πραγματικά κάνατε τόσα χρόνια αυτή τη φασαρία. Καμία ενσυναίσθηση για τους νεκρούς των τεμπών. Όπως και καμία ενσυναίσθηση για την νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος χθες. Το μόνο που κάνετε είναι εκμετάλλευση όποιου νεκρού βρίσκεται μπροστά σας για να κερδίσετε ψήφους. Και ευτυχώς ο ελληνικός λαός σας πήρε είδηση και από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις πάτε όλο ένα και χειρότερα. Γιατί έχει αειδιάσει ο ελληνικός λαός με τη συμπεριφορά σας και με όλα αυτά τα οποία κάνετε. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν, όταν ξαναμιλήσετε όπου ξαναμιλήσετε, να ζητήσετε συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία, από τον πρόεδρό της και από όλη την κοινοβουλευτική της ομάδα για όλα τα έσχη που έχετε πει όλο αυτό το διάστημα. Και χαίρομαι που επιτέλους οι γονείς των θυμάτων των τεμπών κατάλαβαν ποια είστε. Αυτά που έλεγα την πρώτη μέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Πω, σφοδρότατη σύγκρουση. Είπαμε ότι είμαστε σε φάση εκλογών. Θα ακούσουμε κι άλλα τέτοια και θα ανακατευθούμε κι άλλοι.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Αυτό που ζήσαμε δεν το περιμέναμε, αλλά πριν πάμε σε αυτό θέλω να σου πω ότι μπορείς να μιλήσεις, να πεις ό,τι θες, ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι θες να επικοινωνήσεις. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σου, 212-212-4800, ένα email, oner@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και αυτό που δεν περιμέναμε να ζήσουμε είναι ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος προστατεύει την εθνική μας ασφάλεια. Το είχε πει και ο Μητσοτάκης, το θέμα είναι ότι όταν χτυπήσει αργά το βράδυ το τριψήφιο και έχουμε ένα κίνδυνο εθνικό, ποιος θα απαντήσει? Γι' αυτό έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την εθνική ασφάλεια. Είναι ο κύριος Ντόκος. Και τι έγινε με τον κύριο Ντόκο? Τον πήραν τηλέφωνο φαρσέρ και τους έβλεπε. Είπαν ότι ήταν AI, τελικά ήδη λένε ότι απλώς είχαμε βαφτεί για τις κάμερες, για να μην γυαλίζουμε. Και με αυτούς τους φαρσέρ μίλησε σαν να είναι εκπρόσωποι του ουκρανικού κράτους για θέματα διπλωματίας. Είναι στα αγγλικά αυτά τα οποία λένε, αλλά φαντάζομαι ότι θα τα καταλάβετε.
11: Θύμα δύο γνωστών Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζε ότι μιλά με τον Ουκρανό ομόλογό του. Στην συνομιλία που θα δούμε τώρα, γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ ο κύριος Ντόκος εμφανίζεται να αποκαλύπτει μέχρι και απόρριτες πληροφορίες και να εκτιμά ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Την παρέτησή του ζήτησε το Πασόκ.
12: Στην παγίδα των γνωστών Ρώσων φαρσέρ, Βόβαν και Λέξους έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατάφεραν να πείσουν τον Θάνο Ντόκο ότι συνομιλεί με τον ομολογό του σύμβουλου Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουσμέροφ. Εκείνος τάχα προειδοποιεί ότι μπορεί να ξαναδούμε ουκρανικά θαλάσσια ντρόουν σε ελληνικά νερά, επειδή υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ζελένσκι και του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων.
13: Power inside our government who
0: really want to make problems between Greece and Ukraine.
13: Our director of intelligence is in Kiev as we speak. He's having, or was yesterday, he's having meetings with his counterparts. So it's important to have open channels of communication at all levels.
0: And they think that they their willingness is more important than the will of president.
12: Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ο κύριος Δόκος αποκαλύπτει μάλιστα ότι οι εκλογές είναι πολύ κοντά.
13: And please keep in mind that we'll have elections in a few months. So an accident of that type would cause very significant problems to the Greek government.
14: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
10: Αυτός ήταν ο υπεύθυνος για την εθνική μας ασφάλεια. Και έχουμε και έναν υπουργό που είναι προφανώς προϊστάμενός του. Και έναν πρωθυπουργό που είναι προϊστάμενος του υπουργού και του συγκεκριμένου. Και ως αν να μην συμβαίνει τίποτα. Εξάλλου οι υπουργοί έχουν άλλα πράγματα να ασχοληθούν.

να κάνεις υπουργός. Όχι φυσικά να ελέγχει τους υφιστάμενούς και μάλιστα σε τόσο ευαίσθητες θέσεις. Να σβήνει καμιά κλίση, να κάνει κανένα διορισμό.

0: Όλα αυτά θα αλλάξουν βέβαια, γιατί έχουμε εκλογές και σε εκλογές θα βγουν νέες δυνάμεις, άνθρωποι που πρέπει να τους έχουμε εμπιστοσύνη, όπως η κυρία Λατινοπούλου για παράδειγμα, η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, που δίνει συνεντεύξεις στον κύριο Λάγιο. Ο κύριος Λάγιος τι είναι? Ένας ο οποίος μιλάει συνήθως για το σεξ. Δεν ξέρω ποια είναι η ευθύνη που έχει να λάβει απέναντι στην κοινωνία, αλλά φιλοξένησε την κυρία Λατινοπούλου. Υπόθηκαν αυτά.
1: Θα μου ψηφίζεις?
2: Μπορώ να ψηφίζω και Νέα Δημοκρατία και Λατινοπούλου ή μπορώ?
1: Μία ψήφο, Χριστέ.
2: Μπορώ να γίνει και το ένα και το άλλο?
1: Όχι,
2: πειράζει.
1: Δεν γίνεται να γίνει και το ένα, γιατί? Και το άλλο. Γιατί δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Απλά
2: έχει,
1: πράγματα.
2: Μετά.
1: Όχι, καμία έχει, σχέση δεν έχει. Έχει. Όχι, όχι, όχι. Δεν
2: Δημοκρατία.
1: Έχει καμία σχέση. Μα καμία σχέση. Δεν είναι δυνατόν να συγχαίρει Νέα Δημοκρατία.
2: Λίγο να μαλακώσει, να ξέρει θα μπει Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν πάω, πεθάνω καλύτερα που θα πάω στη Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτά που λες? Ούτε. Παρατάω την πολιτική.
0: Όχι, όχι, μην το κάνεις, Αφροδίτη. Ήτανε φλερτ, όπως καταλαβαίνετε. Οι πολιτικές απόψεις δεν είχαν μεγάλη σημασία, μιλούσαν τα μάτια.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πού να φύγεις, πού να πας, έξω κάνεις ζέστη, εδώ έχουμε air condition. Σταμάτης Καλούτσος παραμένει στην επιμέλεια του ήχου. Η Αφροδίτη Τσιμίτη κάνει κάπου βουτιές, ελπίζω, αλλά έχει και τη μουσική επιμέλεια γενικότερα του σταθμού, η Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά μας τα έχει φέρει ένα προς ένα, ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο και όπως ξέρετε έχουν τελειώσει οι τηλεοπτικές εκπομπές, είχαμε αποχαιρετισμούς, δάκρυα, συμβαίνουν αυτά στις δύσκολες στιγμές, ο άνθρωπος αντιδρά. Είχαμε και φιλοξενίες που μιλήσανε παρουσιαστές επιτυχημένοι για το πώς φτάσανε στη μεγάλη επιτυχία. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρέθηκε στην Κατερίνα Καινούριου και είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ήταν παρουσιαστής, δεν ξέρω αν το θυμάστε, σε μια απογευματινή εκπομπή. Πήρε τη θέση κάποιων άλλων, αλλά εντάξει, έδωσε και εκείνος τη μάχη του. Αλλά η συνθήκη που αντιμετώπισε από τους συναδέλφους του δεν ήταν ιδέουσα, γι' αυτό υπάρχει ένα παραπονάκι.
1: Ήθελα να. Όλη τη χρονιά, δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει καθόλου. Σε στήριξα πάρα πολύ και θα σου πω γιατί. Γιατί μην άρεσε πάρα πολύ στο όπου υπάρχει Ελλάδα. Ήταν μια απόφαση που πήρε ο σταθμός. Εσύ έκανες τη δουλειά σου αξιοπρεπέστατα και λίγο με ενόχλησαν κάποια σχόλια. Δηλαδή, εσύ δεν είχε να κάνει καθόλου με το κομμάτι αν υποχώρησαν άλλοι δημοσιογράφοι.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, ειδικά τον πρώτο μήνα, ένιωθα πώς νιώθουν τώρα οι λαγοκέφαλοι στη θάλασσα, ότι είναι τοξικοί φουλ. Ένιωθα όλο αυτό. Δηλαδή, ένα βάρος τρελό.
1: Άδικο αυτό που έγινε στο.
2: Άδικο, αλλά έτσι είναι. Ρίσκα δεν είναι το παιχνίδι. Έτσι ναι, πάει. Ναι. Δηλαδή, κάποιος θα πει κάτι, κάποιος θα συμπληρώσει κάτι. Και θεωρώ ότι μια χαρά το χειρίστηκα σύμφωνα με τις αντοχές μου πάντα.
1: Άψογος ήσουνα.
2: Δηλαδή, από εκεί πέρα δεν περίμενα ποτέ κάποιος να μου πει μπράβο, συγχαρητήρια, τέτοιο. Μου φτάνει που ο κόσμος που με βλέπει στο δρόμο μου λέει: Βλέπω την εκπομπή, μου αρέσει η εκπομπή. Εμένα αυτό με απασχολεί, ο κόσμος. Από εκεί πέρα σίγουρα κάποιο κακό σχόλιο σου τριγκάρει τον εγκέφαλο. Αλλά από εκεί πέρα όπως και τα καλά και τα κακά, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα τα θάβω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλό θάψιμο να ευχηθούμε. Επίσης να πω στην κυρία Καινούργιου ότι δεν αποχώρησαν οι άνθρωποι που έκαναν την εκπομπή όπου υπάρχει Ελλάδα. Τους έδιωξαν.
4: Συμβιβασμούς δεν κάνω.
0: Αλλά έχει δίκιο και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Βέβαια δεν χρειάζεται να πει κάθε φορά για το λογοκέφαλο ποιος δίνει μια συνέντευξη. Το λέγαμε προηγουμένως, αλλά δεν κάνει συμβιβασμούς. Εξάλλου θα το ανοίξουν άλλες πόρτες.
4: Χαμένος δεν θα πάω.
0: Δεν πάει χαμένος. Ο Σκάι νομίζω ότι προσφέρει άλλη εκπομπή.
4: Πώς μπορέσει η καρδιά σου.
0: Τον πίκρανε για λίγο, αλλά για λίγο.

0: Ευάγγελος, υπόσχομαι ότι θα επανέλθω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να υλοποιήσω αυτό το οποίο ζητάς. Πέρασε δύσκολα λοιπόν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, αλλά δεν ήταν ο μοναδικός. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δέχθηκε bullying. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κόσμημα στην ελληνική τηλεόραση, στην ελληνική παραγωγή θα μπορούσαμε να πούμε. Ένας που έχει ανοίξει την τσέπη του και έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά. Όχι σε όλους, κυρίως όχι σε αυτούς που χρωστάει, αλλά δέχτηκε ανθρώπους που τον σχολίασαν αρνητικά. Μιλάμε για την περίπτωση, παρακαλώ αν θέλετε να συγκινηθείτε, πάρτε χαρτομάντιλα, γιατί εντάξει, δεν είναι καιρός να χάνουμε υγρά λόγω της ζέστης. Μιλάμε για τον Νίκο Κοκλώνη.
1: Να με έπαιρνε το ένα κανάλι και μου λέγε Νίκο, θέλω μια εκπομπή, έχεις μια ιδέα, ό,τι και να έλεγα γινόταν και γρήγορα. Τώρα δεν υπάρχουν εκπομπές.
2: Πώς αισθάνεσαι μια δικαίωση για τον κόσμο που βοήθησες και έδωσες χρήματα και τώρα δεν πήρα τίποτα πίσω?
1: Όχι, εγώ δεν είμαι εκδικητικός καθόλου. Εγώ άκουσα το κράξιμο της αρκούδας για μένα, ο Νίκος. Απ' τη μία τα κανάλια φώναζαν γιατί χάλαγα τα μπάτζετ και έδινα μεγάλες αμοιβές και απ' την άλλη φωνάζανε ότι ο Κοκλώνης που καθυστέρησε την αμοιβή δεν έδωσε εκεί, δεν έκανε το άλλο. Έφαγα τρελό μπούλινγκ και μάλιστα το μεγαλύτερο δεν το έφαγα τόσο στις εκπομπές που για μένα αυτό ήταν λάθος, γιατί και ο κόσμος έλεγε έλα μωρέ, παίρνουν τόσα ο ένας και ο άλλος. Ξέρεις, μας έβλεπε λίγο απαξιωτικά, γιατί όταν ο τηλεθεατής παίρνει ένα μισθό και ακούει τέτοια νούμερα, σου λέει κάτι δεν πάει καλά. Δεν σκέφτεται τι σημαίνει η δουλειά μας και πόσο δύσκολο είναι να εκτίθεσαι κάθε μέρα.
0: Πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά και εκτίθεσαι κάθε μέρα. Εδώ που τα λέμε, εκτέθηκε κάθε μέρα ο Κοκλώνης, όπως εκτέθηκε και η ρεπόρτερ και η εκπομπή που φιλοξένησε τη συνέντευξη. Γιατί άρχισαν το γνωστό να του λένε ότι έδινες χρήματα τη στιγμή που υπάρχει κατάλογος ολόκληρος ανθρώπων που τους χρωστάει η φράγκα ο κ. Νικόλης.

0: μεγάλες χαρές, μεγάλες χαρές για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο σύντροφος Ζαχαριάδης, ο οποίος ήταν φανατικός του ΣΥΡΙΖΑ, τελικά εγκατέλειψε το ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνει για το κόμμα το καινούριο του Αλέξη μας. Ποιος είναι ο Ζαχαριάδης, έλα ρε παιδιά. Ο Ζαχαριάδης που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα και όλα θα πάνε καλά, και είχε και μάλιστα και στοιχεία ο άνθρωπος. Θα πήγαινε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί γύρισε ο Τάκης.
1: Πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι.
2: Ποιος επιστροφής?
1: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
2: Ποιος? Γύρισε κάποιος?
1: Ναι.
2: Ποιος?
1: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
2: Γύρισε ο Τάκης?
1: Ναι.
2: Αλήθεια?
1: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
0: Τι θα γίνει τώρα, ο Τάκης γύρισε. Η Δήμητρα από τον Παγκράτη γύρισε. Τους υποδέχθηκε ο Ζαχαριάδης, ο οποίος άνοιξε πάλι την πόρτα και έφυγε.

0: Ρε παιδιά, τι γίνεται με τον Πόρτο Σάλτε? Έχουμε καμία ανάλυση για τα τρέχοντα γεγονότα? Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχει να πει. Και κυρίως να είναι πολιτικό. Να μην ασχοληθεί δηλαδή με τον εαυτό του, όπως κάνουν οι περισσότεροι τηλεπαρουσιαστές. Να ασχοληθεί αντικειμενικά, το έχουμε συνηθίσει, με τα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα. Έλα, α, να τον ο Άρης, έλα Άρη.
1: Όταν καλλιτέχνης ονόματι Πάνος Βλάχος τραγουδούσε από τη σκηνή και χειροκροτούσε και το κοινό από κάτω, σε ένα σάκο βάλτε Άδωνη και Πορτοσάλτε, προετοιμαζόταν κάτι κακό ως προς την κοινωνία από αυτά που ζούμε τώρα ή όχι? Το ερωτώ δημοσίως.
2: Κοίταξε να δεις, επειδή εσύ ήσουν μέσα στο τραγούδι, στους στίχους του τραγουδιού, ναι, καταλαβαίνω ότι είχε πιο προσωπικό.
1: Βάλτε, ναι. Σε ένα σάκο βάλτε, Άδωνη και Πορτοσάλτε. Α, λέω, τι... κάνει καλό στην κοινωνία ή δεν κάνει καλό? Τώρα, αυτό να το βάλω έτσι με την... Με την απόσταση, ωραία, του χρόνου.
2: Εγώ καταλαβαίνω.
1: Για τον καλλιτέχνη ονόματι
2: Πάνο Βλάχο. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, ναι, θα μου επιτρέψεις να σου πω, με αφορμή ένα τόσο τραγικό γεγονός και καταδικαστέω από όλους τους λογικούς ανθρώπους που υπάρχουν σε αυτή την κοινωνία,
1: ωραία,
2: να μπαίνουν όλα μέσα σε μια σακούλα.
1: Είναι η προετοιμασία που οδηγεί.
2: Είναι σαν το στίχο του Βλάχου αυτό που κάνουμε τώρα. Τα βάζουμε όλα στην ίδια σακούλα.
1: Εγώ διαφωνώ ως εξής και το τεκμηρώνω ως εξής τη γνώμη μου. Για να καταλήξουμε στην δολοφονία με τη βία, προετοιμάζεται η βία. Ο στίχος του καλλιτέχνη Πάνου Βλάχου, σε ένα σάκο βάλτε Άδωνη και Πορτοσάλτε, είναι προτροπή στη βία. Αν θέλει να έρθει να μου πει γιατί δεν είναι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο. Πιστεύω και εγώ ότι είναι χαζός ο στίχος. Αλλά από εκεί και πέρα να κάνεις και ένα άλμα και να πεις ότι αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη έχει τις ρίζες του στο τραγούδι του Πάνου Βλάχου, είναι, τι είπαμε, άλμα, σωστό, άλμα. Τα είπε η Μαρία και το κάνει τακτικά. Τα λέει και μιλάει με τη φωνή της λογικής. Α, η Μαρία.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Πήγαμε για παγωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Βρε καλώστα τα παιδιά, επικοινώνησαν. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email oner@alfaradio989.gr. Αλλά εκείνοι επικοινώνησαν στο Viber 6947-989-989. Και είναι ο Σπυρίδωνας, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω δεν γουστάρει πολύ το Ζαχαριάδη. Γιατί? Δεν πάει να βρει καμιά δουλειά για να σταματήσει αυτή τη ζωή, αφού κανείς δεν τον ψηφίζει. Όχι, τον ψηφίζει. Προφανώς αυτό περιμένει. Γι' αυτό, αν τον βάλει ο Τσίπρας υποψήφιο, περιμένει ότι θα έχει ακόμα μία θητεία, ώστε σιγά σιγά να φτάσει στα συντάξιμα χρόνια ο άνθρωπος και αυτός να μπορεί να βολευτεί. Και έχουμε και τον Μπάμπη. Hello, Μπάμπη. Λέει ο κύριος Ντόκος. Μπράβο, αυτό που βάζει το κύριος. Πολύ σωστό. Μιλούσε, λέει, με τους φαρσέρ από καφετέρια. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Μου θυμίζει, λέει, τα δημοσιονομικά μέτρα που θα έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή. Τι ωραία χρόνια το 2009, τα οποία είχε γράψει ο Υπουργός Παπαθανασίου πάνω σε μια λαδωμένη χαρτοπετσέτα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Νέλη μας λέει: καλό μεσημέρι της νέας εβδομάδας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και λέω να πάμε στην εκπομπή της Αθηναΐδας. Όχι τη ραδιοφωνική, την τηλεοπτική. Κάνει μια πάρα πολύ καλή εκπομπή με συνεντεύξεις. Και είχε την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες μέρες της εβδομάδας, την κυρία Δερζέκου. Ποια είναι η κυρία Δερζέκου? Ένα πολύ συμπαθητικό κορίτσι που κάνει την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά την κάνει πάρα πολύ ωραία.
13: Να παραμείνει και η Αλίκη, δηλαδή την αγαπάω. Μ' αρέσει, ναι, αυτός
14: καλά,
13: ο τρόπος.
14: Και εμείς και αγαπάμε και εσένα που το κάνεις αυτό.
13: Και αγαπάω και την δεκαετία του 60 επίσης, πάρα πολύ.
14: Τι ωραία.
13: Πάρα πολύ. Έχω κόλλημα.
0: Μα φαίνεται και από το φόρμα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και από την κίτρινη γόβα την οποία δεν ξέρω που τη βρήκε, αλλά είσαι φοβερή.
13: Όλα τα βρίσκω, όλα.
0: Να σου πω κάτι.
13: Όλα.
0: Πιάνει τον εαυτό σου να κάνει αλήκη στην καθημερινότητά σου.
13: Τι έτσι, χωρίς να το ελέγξω.
0: Ναι.
13: Όχι. Μονάχα όταν αποφασίζω να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να κάνω μια πρόβα, ναι, εκεί τολμώ να πω πώς θα το κάνω. Ποτέ όμως, ποτέ ασυνείδητα. Ποτέ. Δεν είμαστε εδώ και για το τρελάδικο. Εντάξει.
0: Να σου πω κάτι. Είναι από κοντά, είναι ακόμα πιο καλή μίμηση.
13: Αλήθεια.
0: Ναι.
13: Το πιστεύεις αυτό? Χαίρομαι πολύ πολύ που το ακούω.
0: Λοιπόν, δεν αξιώθηκα ποτέ να πάω συνεδρίωση του Γιου Κλάκ, αλλά νομίζω έφτασα πάρα πολύ κοντά σήμερα.
13: Είμαστε about.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
12: Η συνέντευξη αυτή που μας δίνει την ευκαιρία να πάμε μια κρομούλα από τις παλιές με τα λεωφορεία. Χωρίς air condition, αλλά με φρέσκια διάθεση. Και το αλικάκι μπροστά. Να τραγουδάει.

0: από την ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο». Κλασική ταινία, κλασικός τίτλος. Αν γυριζόταν τώρα θα μπορούσε να έχει το τίτλο «Το ξύλο βγήκε από τη Eurovision». Τι σχέση έχει η Eurovision με το ξύλο? Ας ακούσουμε την Έλληνα Παπαρίζου.
1: Ήταν πιο easy going, όχι ότι κι εμείς δεν είχαμε τα θέματα.
2: Εγώ
1: μας
2: θυμάμαι, ας πούμε, και συγγνώμη σε διακόπτω, ότι εγώ τσακώθηκα μόνο με τον κύριο Δανίκα.
1: Όλοι.
2: Όλοι.
1: Να πω κάτι.
2: Ναι.
1: Όταν ήρθε αυτή. Είναι η πρώτη φορά που θα το πω αυτό,
2: ναι,
1: το πράγμα.
2: Ναι.
1: Γιατί θυμάμαι ότι κανονικά ήταν οι γονείς μου να σηκωθούν να ταξιδέψουν, να πιστέψουν να πάνε στη Σουηδία, στο σπίτι τους. Αλλά όπως είχαμε την προσφορά τότε που κατέβηκε η Aegean με ένα αεροπλάνο που ήταν το 0001 για να μας φέρει πίσω στην πατρίδα μας. Και θυμάμαι ότι τότε έμενα πάλι κάτω στη Γλυφάδα και θυμάμαι τη συγκεκριμένη στιγμή που είναι αραγμένος ο πατέρας μου στο καναπέ και γυρνάει και λέει ο κύριος Δανίκας ότι το μόνο πράγμα που μπορεί κανονικά αυτό το κορίτσι να σηκώνει είναι κάτι άλλο και όχι την ελληνική σημαία.
2: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Έχει χάρη που τον κρατούσα τον πατέρα μου. Είχε χάρη γιατί θα είχε φάει πάρα πολύ ξύλο. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά τέτοια πράγματα δεν λέγονται. Για κανέναν λόγο, για κανέναν όμως.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ήταν έτοιμος, ήταν δηλαδή ένας, θα έχει μείνει.
2: Ό, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Γιατί ήμουνα σε εκείνο το πάνελ. Ήμουνα σε link εγώ σε εκείνο το πάνελ.
1: Ναι, έχει δίκιο, θυμάσαι. Το θυμάμαι.
2: Το θυμάσαι, ναι. Που άρχισα
1: να. Θυμάμαι το βλέμμα σου τώρα που το λες.
2: Είχα εξαγριωθεί που είπα ασχολούμαστε μια ολόκληρη χώρα με το βρακί τη Παπαρίζου. Και του λέω, συγγνώμη, όταν ασχολείστε, λέω πέρυσι το 2004. Δεν θυμάμαι, θυμάμαι ότι είχα γίνει έξαλλη. Η Έλλη Στάιλ και η Ρεμίστε.
1: Γιατί δεν ρωτάμε την κυρία από το έρα. Πόσες ώρες πέρασε να το φτιάξει αυτό το υπέροχο.
2: Ήταν ένας ποταμός
1: που δεν ήταν βρακάκι,
2: ήταν
1: hot pants.
2: Το θυμάμαι πολύ καλά τι ήταν. Ένας ποταμός σεξιστικών σχολείων είχε έρθει εκείνη την ημέρα σε εκείνο το πάνελ. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό ήθελε να κάνει ο μπαμπάς Παπαρίζου, να πάει να πλακώσει στο ξύλο το Δανίκα. Τον παγάσα το Δανίκα. Το είχε πει τότε. Γιατί έτσι κάνουν οι μπαμπάδες. Όταν θίγεται το κορίτσι.

0: Γιάννης Βαρουφάκης θα μπορούσε να έχει κορίτσι, λέμε τώρα υποθετικά πράγματα, τη Μίνα Καραμίτρου. Δύσκολο, Θυμάστε που είχε γίνει ένα επεισοδιάκι. Ξαναπήγε όμως. Μπράβο του, ξαναπήγε ο Βαρουφάκης. Και μπράβο στην κυρία Μίνα Καραμίτρου, γιατί τον δέχτηκε. Αυτό που είδαμε ήταν το δεύτερο μέρος της μάχης.
1: Ακόμα και τώρα το λέτε αυτό, κύριε Βαρουφάκη. Ακόμα και τώρα πιστεύετε ότι πρέπει να είμαστε εκτός ευρώ, έτσι όπως είναι τώρα η οικονομική κατάσταση και στη χώρα και στην Ευρώπη.
2: Είναι ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα.
1: Ναι.
3: Να το απαντήσω.
2: Φυσικά.
3: Να το απαντήσω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι νόμισμα έχουμε. Ξέρετε τι με ενδιαφέρει. Να μην έχουμε ΦΠΑ 24%, προπληρωμή φόρου. Πέντε καρτέλ, ένα καρτέλ πέντε λιγαχών.
1: Εκτός ευρώ όμως.
3: Να μου αφήσετε, κυρία Καραμίτρου, σέβομαι το ερώτημά σας, δεν σέβεστε την απάντησή μου. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κυρία Καραμίτρου, αν θέλετε να συνεχίσω, έχετε ένα βεβαρημένο παρελθόν.
1: Εγώ βεβαρημένο, ναι, έχω βεβαρημένο.
2: Ελάτε, κύριε Βαρουφάκη. Ολοκληρώστε την απάντηση, παρακαλώ, ολοκληρώστε, ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε τι βλέπω εδώ όση ώρα μιλάτε. Αυτό που προσπαθούσε και η Μίνα να σε ρωτήσει, να το ξαναπώ ολόκληρο. Η Μίνα δεν έχει βεβαρημένο παρελθόν. Η Μίνα σε όλους, γιατί όταν τη μάθετε καλύτερα θα το καταλάβετε.
1: Όχι, εμένα δεν με πειράζει να έχω
2: βεβαρημένο παρελθόν. Σε όλους τους πολιτικούς
3: θέλει να δει το βίντεο της προηγούμενης συνέντευξής μας με την συνάδελφό σας.
1: Εγώ το παρελθόν μου μπορώ να το σηκώσω σα διαβεβαίω, κύριε Βαρουφάκη.
2: Μην μείνουμε στα προσωπικά.
3: Καλά, και σήμερα μια πολύ ωραία συνέντευξη.
2: Λοιπόν, μια πολύ ωραία συνέντευξη, κύριε Βαρουφάκη. Εμείς σας δίνουμε το λόγο και ακούμε ό,τι λέτε. Και
3: η κυρία Καραμίτρου μου έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Έτσι, αλλά δεν σεβάστηκε το δικαίωμά μου να πω πάνω από πέντε λέξεις.
2: Το σέβεται πάντα. Λοιπόν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Quiz. Πέστε μου με ποια παρουσιάστρια δημοσιογράφου έχει μιλήσει ο Βαρουφάκης και δεν έχει πλακωθεί. Όχι, να μου βρείτε.

0: μήνα έχουμε σήμερα, παιδιά. Α, 6 Ιουλίου. Είναι Δευτέρα. Σαν χτες ήταν. Που έγινε το δημοψήφισμα. Ένα πολύ συγκινητικό δημοψήφισμα που έπρεπε να απαντήσουμε. Κάτσε να δω τι έπρεπε να απαντήσουμε. Να το θυμηθούμε, να μην το ξεχάσουμε, γιατί δώσαμε μια περήφανη απάντηση. Λέει, πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup. Και σύμφωνα με το πρώτο έγγραφο που τιτλοφορείται Reforms for the Completion of the Current Program and Beyond, και το δεύτερο, δηλαδή σε αυτό το ερώτημα που είναι πολύ συγκεκριμένο, απαντήσαμε ένα περήφανο όχι. Πότε ήταν, είπαμε, σαν χτες. Σαν σήμερα δηλαδή έκανε δηλώσεις επινίκειες ο Τσίπρας. Και τι έλεγε?
1: Το σημερινό δημοψήφισμα δεν έχει νικητές και ηττημένους. Αποτελεί μια μεγάλη νίκη από μόνο του. Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και αποτελεί κυρίαρχη αξία και επιλογή διεξόδου. Αποδείξαμε επίσης ότι όταν ένας λαός έχει πίστη και συλλογική συνείδηση, μπορεί να αντέξει και να ξεπεράσει ακόμα και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά από εσάς ξεχωριστά. Ανεξάρτητα από το τι επιλέξατε στην κάλπη σήμερα, από τώρα και στο εξής, είμαστε όλοι ένα. Και χρέος μας είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και να ξανασηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά.
0: Δημιουργήθηκε ένα θέμα στα σχολεία εξαιτίας του δημοψηφίσματος. Τα παιδιά είχαν μάθει τι σημαίνει ναι και τι σημαίνει όχι. Μετά μπερδευτήκανε και υποχρεωθήκανε. Το λέω αυτό γιατί έχω σχέση με το επάγγελμα του νηπιαγώγου, της νηπιαγώγου. Υποχρεωθήκαν να βάζουν τραγουδάκια για να ξεχωρίσουν το ναι και το όχι.

ανεφορά. Λίνα Κλήτου είναι έτοιμη. Έχουμε το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Θα καλύψουμε όλα τα γεγονότα. Οτιδήποτε έχει συμβεί. Ακόμα και στα ποδόσφαιρα. Τα νέα. Ακόμα και για τον Τραμπ που ζήτησε, είχε γνώμη για μια κόκκινη κάρτα. Η σκέψη μας πηγαίνει στους που τέτοιες μέρες κλαίνε όταν σκέφτονται το δημοψήφισμα.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων Ελένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων Χριστίνα Μούγιου και στα μικρόφωνα Ελίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της φερόμενης παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Φλέγεται αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου, ήχησε το 112 για απομάκρυση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα. Επιχειρούν 2 ελικόπτερα, 49 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοφόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου για τις επιπτώσεις της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και την αποτίμηση των ζημιών στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ινώη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Χίο Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Υπό ασφυκτική πίεση τελεί το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ανέφερε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, ωστόσο σημείωσε πως πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται το ποσοστό της αύξησης. Στις 4 το απόγευμα, στα γραφεία της Αρχής Πολιτικής Αεροδρομίας, συγκαλείται σύσκεψη της ΥΠΑ με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και των αεροπορικών εταιριών AGN και Sky Express. Εκτός συνόρων και στους δρόμους της Τεχεράνης βρίσκονται από νωρίς το πρωί χιλιάδες μαυροφορεμένοι Ιρανοί συμμετέχοντας στην εκρόσιμη πομπή για τον Άγιατολλά Χαμενεΐ, τον δολοφονημένο ηγέτη του Ιράν κατά τις επιδρομές ΗΠΑ Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου. Οι πολύμερες τελετές αποτελούν φόρο τιμή στη μνήμη του και ολοκληρώνονται με την ταφή του την 5η Ιουλίου στη γενέτειρά του το Μασχάτ. Διχάζει απόφαση της FIFA να κυρώσει την κόκκινη κάρτα στον Φολαρίν Μπάλογκαν έπειτα από προσωπική παρέμβαση του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ προς τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζιάννη Φαντίνο. Οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου, κάνοντας λόγο για απόφαση που αντιβαίνει στον πειθαρχικό κώδικα καθώς και τους κανονισμούς της διοργάνωσης. Απέστειλε μάλιστα επιστολή στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προκειμένου να της δοθεί το δικαίωμα έφεσης με ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προκειμένου να της δοθεί το δικαίωμα έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης με τη FIFA.

0: Σεισμικό Predator κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς εντείνει την ενεργοποίησή του στην κατεύθυνση της δημιουργίας νέου κόμματος όλο το Σαββατοκύριακο με την παρουσίαση σποτ διαλόγων με το διευθυντή του γραφείου τύπου του, την ώρα πλέον που η κυβέρνηση μπαίνει στη διαδικασία να σχολιάζει τα όσα επιλέγει να παρουσιάζει ο κύριος Σαμαράς προκειμένου να τονώσει το ενδιαφέρον για τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Ο Γιώργος Ευγενίδης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ο κύριος Σαμαράς έκανε ένα ακόμα βήμα και στην κόντρα του με την κυβέρνηση και προφανώς στην διαδικασία της πολιτικής του αυτονόμησης.
0: Φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία.
1: Καλά, είναι δεδομένο πλέον, νομίζω δεν χρειάζεται, δεν υπάρχουν αμφιβολίες για αυτό το πράγμα. Καταθέτοντας, όπως είπες και εσύ, αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, να πω ότι δεν υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά ο κ. Σαμαράς. Καταθέτει μια νέα αίτηση. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Το λέω γιατί έχουν ακουστεί πολλά ότι κάποιοι θα καταθέσουν και μηνύσεις. Ο κ. Σαμαράς στην αίτηση αυτή υπογραμμίζει ότι εδώ και μήνες έχει καταστεί δημοσίως γνωστό ότι υπήρξε και αυτός προσωπικά στόχος του εν λόγω κατασκοπευτικού λογισμικού. Το γεγονός της παράνομης παγίδευσής μου το έχω επανειλημμένως αναδείξει μέσω δημοσίων παρεμβάσεών μου. Το έχω θέσει με σαφήνεια θεσμικά από το βήμα του Κοινοβουλίου, αλλά και μέσα από τον δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι, στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης. Στις τοποθετήσεις αυτές έχω επίσης επισημάνει με ιδιαίτερη έμφαση τους σοβαρότατους κινδύνους που συνεπάγεται η εθνική ασφάλεια, η λειτουργία ενός τέτοιου παράνομου μηχανισμού εντός της ελληνικής επικράτειας, ιδίως σε συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αστάθειας. Είναι αυταπόδεικτο, επισημαίνει ο κ. Σαμαράς, ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κέρυες θεσμικές θέσεις είναι στα γεγονός εξαιρετικής θεσμικής και εθνικής βαρύτητας. Επίσης, έχω κατ' επανάληψη ζητήσει από την κυβέρνηση να διερευνήσει την περίπτωση της παγίδευσής μου, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Ερωτηθείς για την αίτηση του κ. Σαμαρά στον Άριο Πάγο, ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζει η επικοινωνία του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση για το θέμα αυτό, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείτε. Ο κ. Μαρινάκης έκλεισε μάλιστα την απάντησή του για το ζήτημα καταλογίζοντας εμέσως πλην σαφώς πολύ καθυστερημένη αντίδραση στον πρώην Πρωθυπουργό, επισημένοντας ότι η υπόθεση των υποκλοπών άρχισε να συζητείται το 2022 με τις παρετήσεις μια σειρά αξιωματούχων, όταν είχε παρακολουθηθεί νομίμως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και ο κ. Σαμαράς το 2023 ήταν υποψήφιος κανονικά με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Μαρινάκη να κατηγορεί εμέσως πλην σαφώς τον πρώην Πρωθυπουργό ότι θυμήθηκε με χαρακτηριστική καθυστέρηση την υπόθεση των υποκλοπών. Όμως είναι ευρύτερη η κόντρα, είναι εμφανές, μετά και τα δύο χθεσινά βιντεάκια του πρώην Πρωθυπουργού με καρφιά για την στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και προσωπικά για την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα οποία καθίσταται προφανώς απολύτως σαφές ότι ο κύριος Σαμαράς κινείται με γνώμονα τη δημιουργία κόμματος. Εχθές η κυβέρνηση έδωσε κάποιες απαντήσεις. Σήμερα πάντως πρέπει να πω ότι συζητήθηκε στον πρωινό καφέ το θέμα και αποφασίστηκε να μην μπει η κυβέρνηση σε μια διαδικασία διαρκών αντεγκλήσεων με τον κύριο Σαμαρά. Προφανώς, όταν ερωτάτε για εξελίξεις όπως η προσφυγή στον Άριο Πάγο, θα απαντά. Αλλά η λογική είναι η κυβέρνηση να μην μπει αυτή την ώρα σε μια μείζωνα αντιπαράθεση με τον κύριο Σαμαρά. Οφείλω να πω βεβαίως ότι ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έριξε το καρφί του για τον πρώην Πρωθυπουργό με αφορμή τα βίντεο. Είπε ότι δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις. Στη συνέχεια όμως συμπλήρωσε ότι στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών που ενώ κάθε χρόνο παίζονται σκύρουν στα νούμερα τηλεθέασης. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της σειράς «Ρε τι ρε», δεν σημαίνει, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική. Τώρα, εγώ διερμηνεύοντας αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκης, νομίζω ότι χαρακτηρίζει εμέσως πλην σαφώς και τον κύριο Σαμαρά ως παλιό υλικό, σαν το «Ρε τι ρε», το οποίο θέλω να θυμίσω ότι είναι μια σειρά που προβάλλεται στην τηλεόραση του Μέγκα και έχει γυριστεί το 1991.
0: Λοιπόν, Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ακριβώς αυτό το θέμα μένουμε στο «Ρε τι ρε», την πολύ δημοφιλή τηλεοπτική σειρά, και πάμε να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά γι' αυτό ο κύριος Μαρινάκης.
2: Οι πολίτες θα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα κρυθούμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές, σε δύο από τα

0: υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει, μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέρθηκε και στην περίεργη, όπως τη χαρακτήρισε, απόφαση του κυρίου Σαμαρά, ενώ το ήξερε, να ασχοληθεί με την παρακολούθησή του από το Predator. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
0: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκυε να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί και πέρα, εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κύριου Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τα κόμματα δεν δημιουργούνται από προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Τα κόμματα δημιουργούνται και μόνο έτσι είναι βιώσιμοι, αν υπάρχουν κοινωνικά ζητούμενα στα οποία καλούνται να απαντήσουν. Νομίζω ότι και ο κύριος Σαμαράς αλλά και ο κύριος Καραμαλής έχουν αναδείξει με το λόγο τους μια στάση ευθύνης που θέτουν κάποια κοινά θέματα, πολλές φορές με διαφορετικό ύφος και από διαφορετική αφετηρία. Υποστήριξε ο πρώην υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Σκορδάς, μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενή.
2: Τα κόμματα, ξέρετε, δεν δημιουργούνται από προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Τα κόμματα δημιουργούνται και μόνο έτσι είναι βιώσιμα, εάν υπάρχουν κοινωνικά ζητούμενα στα οποία καλούνται να απαντήσουν. Νομίζω ότι και ο κύριος Σαμαράς αλλά και ο κύριος Καραμαλής έχουν αναδείξει με το λόγο τους μια στάση ευθύνης, όπου θέτουν κάποια κοινά θέματα, πολλές φορές με διαφορετικό ύφος και από διαφορετική αφετηρία. Ναι. Το θέμα δεν είναι πώς μιλάνε, το θέμα είναι τι λένε. Και αν οι υπεύθυνοι για τις τύχες της χώρας απαντάνε στις αιτιάσεις που βάζουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Το να έχετε τελέσει πρωθυπουργό σε μια χώρα είναι σημαντικό πράγμα και αυτό σου δίνει μια πρόσθετη ευθύνη απέναντι στην ιστορία, στον κόσμο. Δεν έχει, να το πω έτσι, κανείς καμιά ματαιοδοξία ανικανοποίητη που τον σπρώχνει στο να κάνει δηλώσεις. Ο κύριος Σαμαράς, όταν θελήσει να κάνει ανακοινώσεις και αν θα πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες, θα το κάνει ο ίδιος.
3: Εσάς σας ενδιαφέρει επί προσωπικού να συμμετάσχετε σε ένα νέο κόμμα?
2: Προφανώς και ενδιαφέρει κάθε υπεύθυνο πολίτη. Δεν είναι θέμα, ξέρετε, προσωπικής ή ματαιοδοξίας, αν θέλετε. Είναι θέμα του αν νιώθω ότι σε μια υπόθεση που θα βοηθήσει τη χώρα να πάει καλύτερα, την κοινωνία να έχει μια ουσιαστική ευημερία, ναι, είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Αν δεν υπάρχει αυτό το προαπαιτούμενο, δεν βλέπω για ποιο λόγο. Συμφωνείτε ότι όλες οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει ένας κόσμος που δεν εκφράζεται?
3: Απολύτως.
2: Και αποτυπώνεται στο χαμηλό ποσοστό πρόθεσης ψήφου που βρίσκεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την εκλογική της επίδοση το 19 και το 20.
3: Συμφωνώ.
2: Όταν υπάρχει αυτή η διαπίστωση, η οποία είναι πανθομολογούμενη σε όλες μας τις ιδιωτικές συζητήσεις, νομίζω ότι εκεί πρέπει να στραφούν όλοι και να δούμε πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτές τις αγωνίες των συμπολιτών μας.
1: Φεύγοντας προς το παρόν από την πολιτική επικαιρότητα, πάμε να δούμε τα μέτωπα των πυρκαγιών και τα προβλήματα που δημιουργούν τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και στις επιβαρύνσεις στην ατμόσφαιρα. Φλέγεται αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου. Έχει χύσει ήδη το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιερά Πέτρα. Επιχειρούσαν στο σημείο μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη, μάλλον σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και να αποτιμηθούν οι ζημιές στην ευρύτερη περιοχή. Η καύση πλαστικών προκάλεσε τοξικό νέφος, το οποίο μεταφέρθηκε προς τα νότια της χώρας. Έχει καταγραφεί διασπορά αυτού του νέφου στα δυτικά της Αττικής με προέκταση έως την Κορινθία. Χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ινόη. Ενώ είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Χίο Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Το θέμα παρακολουθεί η Κατερίνα Μαστραντονάκη. Έχει ενημέρωση και από την πυροσβεστική αλλά και από την αστυνομία για τα κατατόπους μέτωπα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι βασικά τη μεγάλη φωτιά στο Ερέκαστρο, να ξεκινήσουμε από εκεί, όπου η εικόνα στο εργοστάσιο πλέον ανακύκλωση είναι σήμερα αρκετά βελτιωμένη. Ωστόσο, η επιχειρήση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι πυροσβέστες κάνουν αποκάθαρση στο σημείο που ξεκίνησε η πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Όπως μου έλεγαν οι πυροσβέστες, Λίνα, κυρίες και κύριοι, ήταν μία από τις πιο δύσκολες φωτιές που κλήθηκαν οι πυροσβέστες να περιορίσουν, καθώς είχαμε μηχανική περιοχή, είχαμε αστικό ιστό, βουνά, χαράδρες. Δηλαδή είχαν όλα τα στοιχεία, όλο αυτό το κοκτέιλ και έπρεπε να αντιμετωπίσουν κάθε σημείο, Λίνα, και με διαφορετικό τρόπο. Καταλαβαίνουμε και το πιο μεγάλο πρόβλημα, σαφέστατα, είναι ο εφιάλτης του τοξικού νέφους. Αυτή τη στιγμή θέλω να σου πω ότι όντως βρίσκεται εκτάκτος τώρα στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Καταφάρος και κάνει μια ευρεία συντονιστική σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ρεοκάστρου με τοπικούς φορείς. Ωστόσο, οι ειδικοί απευθύνουν συγκυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να φορούν μάσκα οι άνθρωποι, να βγουν έξω και να διατηρούν τα παράθυρα ερμητικά κλειστά. Αυτός το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε από τα μικροσωματίδια είναι πολύ επικίνδυνο. Φυσικά να ξέρουμε όλοι και να ξέρουν όλοι οι πολίτες, κάθε νέφος από κάθε πυρκαγιά είναι, Λίνα, αρκετά επικίνδυνο. Όμως τώρα εδώ είχαμε μικροσωματίδια λόγω της φωτιάς που ξέσπασε και στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, καθώς υπήρχαν μικροσωματίδια από υφάσματα και πλαστικά. Να πούμε επίσης ότι έχει οριοθετηθεί άμεσα σε μικρό χρονικό διάστημα 40 λεπτών η πυρκαγιά στην περιοχή Αφράτη, στο Δήμο Βιάνου, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι από τα καλά σημεία της ημέρας. Και να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης, που εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή, στην περιοχή Βραμιανά, στις 12 το μεσημέρι. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, Λίνα, κυρίες και κύριοι, ενώ από αέρους επικυρούν δύο ελικόπτερα. Και καλύτερη εικόνα φυσικά είναι αυτή τη στιγμή το μέτωπο της φωτιάς που είχαμε στην Ινόη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Χρήστος Βρόντος, εθελοντής της Λέσχης Εφέδρων.
5: Ο αέρας μαζί με την καύσιμη ύλη, και όπως βλέπετε δεν είναι μόνο τα χόρτα. Τα χόρτα λειτουργούν σαν προσάναμα για τα δέντρα που υπάρχουν τριγύρω και οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να μεταδώσει τη φωτιά σε μεγαλύτερο βαθμό.
1: Για το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί στην ατμόσφαιρα και λόγω της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, μίλησε ο κύριος Νίκος Θωμαϊδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
6: Υπάρχουν χιλιάδες ουσίες οι οποίες παράγονται, οι οποίες κάποιες κατηγορίες χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα τοξικές και κάποιες και καρκινογόνες. Υπάρχουν πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάθρακες, χλωριωμένες ενώσεις πολύ τοξικές όπως διοξίνες και PCBs και πάρα πολλές άλλες κατηγορίες ουσιών οι οποίες χαρακτηρίζονται τοξικές και επικίνδυνες.
1: Δηλώσεις έκανε και ο κύριος Χρήστος Πιμπλιτζής, ιδιοκτήτης επιχείρησης επεξεργασίας ελαίων.
7: Πήρε φωτιά εδώ, πήγε προς τα μέσα του στο χώρο του εργοστασίου, απλώς θα τα μεσολάβησε η πυροσβεστική άμεσα και δεν είχα την ολική καταστροφή. Έριξαν το τυχείο, μπήκαν μέσα και σβήσαν τη φωτιά ό,τι είχε αρπάξει από μέσα.
1: Ήταν πραγματικά ηρωικές οι προσπάθειες που κατέβαλε το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος.
8: Ένας ημεδαπός 76χρονος, αμελής πολίτης, υπό την επίρρεια μέθης, έκανε κάποιες ενέργειες με το αυτοκίνητό του και βγήκε εκτός του αντοστρώματος.
9: Ναι.
8: Στην προσπάθειά του να επανέλθει, δημιουργήθηκε σπινθυρισμός. Και από εκεί ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είχαμε την κινητοποίηση πολύ μεγάλων δυνάμεων, επίγειων δυνάμεων.
1: Επίσης μίλησε και ο κύριος Κωνσταντίνος Τσίγκας, αντιπυράρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
10: Οι περισσότερες πυρκαγιές ξεκινάνε από ένα ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. 1.700 πυρκαγιές μετράμε μέχρι σήμερα από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Είναι ένα μειονέκτημα όταν οι πυρκαγιές αυτές υπό αυτές τις συνθήκες ξεσπούν μετά τις 8.30, όπου το τελευταίο φως είναι πολύ κοντά και δεν προλαβαίνει ένα αέριο μέσο να κάνει ρήψεις. Όμως είδαμε οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όλοι οι πυροσβέστες από την κεντρική Μακεδονία αλλά και την επιφυλακή της Θεσσαλίας και της υπόλοιπης Μακεδονίας προσέγγισαν το σημείο. Η δυσκολία στην αντιμετώπιση έγινε στο γεγονός ότι υπήρχε μια μίξη δασικού, αστικού ιστού με διάσπαρτες κατοικίες και βιομηχανική περιοχή. Τα μέσα ατομικής προστασίας σε κάθε πυροσβέστη διαφοροποιείται σύμφωνα με το περιστατικό το οποίο παρεμβαίνει. Έχει να κάνει με δύο κομμάτια. Το ένα είναι το αναπνευστικό, όταν προσεγγίζεις τέτοιες πυρκαγιές, και το δεύτερο είναι κατά πόσο θα έρθει σε επαφή με το δέρμα ο ίδιος ο τοξικός ο καπνός. Άρα πρέπει η συσκευή στην αναπνοή να είναι τέτοια που να φιλτράρει τέτοιους καπνούς. Υπάρχουν και αναπνευστικές συσκευές που κάνουμε για να μπορούμε να μπούμε σε αστικό ιστό σε πυρκαγιές κατοικιών και από έντονο καπνό απλά και από την τοξικότητα των υλικών αυτών που καίγονται. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις πηγαίνουμε στην αντίθετη πλευρά της κατεύθυνσης της πυρκαγιάς για να μπορούμε να αποφεύγουμε τους καπνούς, και υπάρχουν αυτές οι μάσκες δασοπυρόσβεσης οι οποίες φιλτράρουν αυτά τα σωματίδια.
11: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ρομαντικά.
16: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
17: Τα μάτια.
15: Απρόβλεπτα.
18: Δεν φοράς παντελόνι.
15: Αστεία.
19: Έπρεπε να είχα πιει.
15: Επικά.
20: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
21: Μη κάνω.
15: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Υπό ασφυκτική πίεση τελεί το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρός, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ανέφερε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Ωστόσο, σημείωσε πως πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται το ποσοστό της αύξησης. Υπάρχει μια κρίσιμη σύσκεψη στις 4 το απόγευμα. για το ζήτημα. Από την πλευρά του και το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει πως παρά την έγκαιρη προειδοποίηση με επίσημη κοινοβουλευτική παρέμβαση, η κυβέρνηση καθυστέρησε χαρακτηριστικά να αντιμετωπίσει τις πιέσεις στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς η χώρα μας κατέχει μία ακόμη από τις θλιβερές πρωτιές αυτής της μεγάλης καθυστερήσης στα αεροδρόμια, μαζί με την Γαλλία και την Ισπανία. Αυτές οι τρεις χώρες έχουν τις τρεις πρώτες θέσεις και εμείς μπορεί να είμαστε στην τρίτη θέση, ωστόσο η Ελλάδα είναι πρώτη στην αύξηση των καθυστερήσεων, που είναι 63% περισσότερες σε σχέση με το 2025. Και αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του Eurocontrol, που δείχνουν ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου η χώρα μας αντιπροσωπεύει το 13% των συνολικών καθυστερήσεων, και από αυτές το 9% αντιστοιχούν στην Αθήνα και το 4% στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας. Το Eurocontrol αποδίδει τις καθυστερήσεις κυρίως στους περιορισμούς χωρητικότητας, της ελέγχωσης, αλλά και σε μια μικρή επιβάρυνση λόγω αυξημένων ροών από την Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο αυτός να είναι ο βασικός λόγος των καθυστερήσεων. Όπως είπαμε, πρωταθλήτρια στις καθυστερήσεις είναι η Γαλλία με 29%, κυρίως λόγω χωρητικότητας, τελέχωσης και μετάβασης σε νέες τεχνολογίες. Ωστόσο, έχει βελτιώσει τους χρόνους και τις επιδόσεις της, καθώς οι καθυστερήσεις είναι μικρότερες σε σχέση με πέρσι, κατά 38%. Ακολουθεί η Ισπανία, στην οποία αντιστοιχεί το 21% των συνολικών καθυστερήσεων, και η Ισπανία δεν τα πάει καλά, καθώς και φέτος είναι αυξημένες οι καθυστερήσεις 26% σε σχέση με πέρσι. Οι πηγές του αεροδρομίου, του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, του Ελευθέριος Βενιζέλος, αποδίδουν τις καθυστερήσεις στο γεγονός ότι τους καλοκαιρινούς μήνες διακινείται πάρα πολύ μεγάλος όγκος πτήσεων. Ιδίως στα καλοκαίρια υπάρχουν επιπλέον 900 εμπορικές πτήσεις, άλλες 100 μικρότερες κάργο, οπότε το 80% των καθυστερήσεων αποδίδονται στις ώρες αιχμής, στον περιορισμό της εναέριας κυκλοφορίας, στους περιορισμούς που υπάρχουν στην εναέρια κυκλοφορία, οι οποίοι στην ουσία προκαλούν ένα ντόμινο. Δηλαδή, όταν καθυστερούν κάποιες πτήσεις σε μια συγκεκριμένη ώρα αιχμής, στη συνέχεια πάνε πίσω όλες οι πτήσεις. Να πούμε ότι σύμφωνα με την νέα ΚΙΑ που υπογράφηκε στις αρχές του Ιουνίου, υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί, δηλαδή ότι επιτρέπεται να γίνονται μέχρι 35 αναχωρήσεις και 31 αφήξεις στις ώρες αιχμής. Ανά ώρα, έτσι. 35 αναχωρήσεις, 28 αφήξεις σε ώρες εκτός αιχμής, 22 αναχωρήσεις, 22 αφήξεις την διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα όμως με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, και θα το θέσουν στην πολύ σημαντική σύσκεψη που, όπως είπες και εσύ, Λίνα, θα γίνει σε λίγη ώρα από τώρα, αυτοί οι περιορισμοί δεν τηρούνται όπως θα έπρεπε και μάλιστα παρουσιάζουν και συγκεκριμένα στοιχεία. Για παράδειγμα, ότι σήμερα, 6 του μηνός δηλαδή, υπάρχουν προγραμματισμένες 991 πτήσεις, και ενώ, όπως είπαμε, σε ώρες αιχμής επιτρέπονται οι 35 πτήσεις, σήμερα στις 7 με 8 ήταν προγραμματισμένες 40. Αντίστοιχα, από τις 9 ως τις 10, αντί για 31 αφήξεις, ήταν προγραμματισμένες 35. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, που ζητούν να μην παραβιάζονται οι χρονοθυρίδες. Ενώ όσον αφορά τις προσλήψεις, επισημαίνουν ότι έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις, όμως το προσωπικό το καινούριο δεν έχει προλάβει να εκπαιδευτεί. Να πούμε ότι στη σημερινή σύσκεψη συμμετέχουν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φυσικά, οι αρχές του Διεθνούς Αεροδρομίου και οι ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, δηλαδή η Aegean και η Sky Express, που θα βάλουν όλα τα δεδομένα κάτω, η κάθε πλευρά από τη δική της μεριά, και θα αναζητηθεί μια κοινή λύση η οποία είναι απαραίτητη, καθώς βρισκόμαστε και στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και όντως υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος πτήσεων, πάρα πολλοί κόσμος έρχεται στην Ελλάδα για διακοπές και δεν κάνει καλό και στην χώρα μας και στο πολύ σημαντικό προϊόν μας το να υπάρχει αυτή η φήμη και αυτή η χαμηλή βαθμολογία όσον αφορά την εξυπηρέτηση του κόσμου στα αεροδρόμια.
1: Μάλιστα. Ελένη Λαζάρου, σε ευχαριστώ θερμά.
16: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέφουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα και πάμε στο ΠΑΣΟΚ, όπου στην κρίσιμη μάχη της Θεσσαλονίκης επικεντρώνουν τα στελέχη του την προσοχή τους, καθώς η συμπρωτεύουσα δεν αποτελεί και εύκολο πεδίο για το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Στις 7 το ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην αίθουσα Εμίλιος Ράδης της ΔΕΘ. Είναι ανοιχτή εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του κόμματος με θέμα τη ζητά Κεντρική Μακεδονία από τις προοδευτικές δυνάμεις. Ούτως ή άλλως η Θεσσαλονίκη μαζί με την Αθήνα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος και αποτελούν μια βιτρίνα του εκλογικού αποτελέσματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ έχει να αντιμετωπίσει τις χαμηλές πτήσεις που καταγράφει το κόμμα του στα αστικά κέντρα. Στην εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης δίδεται ειδικό βάρος από τη Χαριλάου Τρικούπη με την αναγγελία ανακοινώσεων στελεχών προερχόμενων από τη Βόρεια Ελλάδα που εντάσσονται ή συμπορεύονται ξανά με το ΠΑΣΟΚ από τον Κώστα Σκανδαλίδη. Παράλληλα, παρουσιάζεται και έρευνα κοινής γνώμης. Χαιρετισμό στην εκδήλωση, πέρα από τον επικεφαλής της Επιτροπής, απευθύνει και ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης. Εν τω μεταξύ, δεν ξεχνούν και τα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη. Υπάρχει μια συνάντηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ. Ως γνωστόν, η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα το οποίο βασανίζει την καθημερινότητά μας. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία επιτίθεται στην κυβέρνηση για την πολιτική της.
17: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των σούπερ μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
1: Κρίσιμη η εβδομάδα που ξεκινά για το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το Σάββατο είναι η κεντρική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ κορυφαία στελέχη το ένα μετά το άλλο δηλώνουν παραιτήσεις και αποχωρούν από το κόμμα. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας πει ποιο είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ πια και πώς διαμορφώνεται η κατάσταση ή πώς αναμένεται να διαμορφωθεί η Έφη.
18: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε εκτός από τα κορυφαία στελέχη που πολύ σωστά είπε ότι το ένα μετά το άλλο αποχωρούν από την Κουμουνδούρου, είχαμε και την πρώτη παρέτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, του Γιώργου Καραμέρου. Με ανάρτησή του το Σάββατο το πρωί, λοιπόν, ο κύριος Καραμέρος είπε ότι παρετείται του βουλευτικού αξιώματος και έδειξε βεβαίως με την ανάρτησή του ότι κινείται προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υποκαθεστώς έτσι παρέτησης θα λέγαμε ότι είναι άλλοι τουλάχιστον 2 με 3 βουλευτές. Ωστόσο, αυτό που μαθαίνω είναι ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Αυτές οι παρετήσεις να έρθουν μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ακόμη και αν δεν δώσουν το παρόν οι βουλευτές σε αυτή τη συνεδρίαση. Επομένως, ο Μίλτος Ζαμπάρας, παραδείγματος χάρη, που είναι ένα πρόσωπο το οποίο το Σαββατοκύριακο υπήρξαν αυτές οι σκέψεις για το αν θα παρετούνταν πριν την Κεντρική Επιτροπή ή μετά, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι τελικά κατέληξε στο ότι πρέπει να ακούσει και τι θα πει ο Σωκράτης Φάμελος και το πού θα οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά να προχωρήσει στην κατάθεση της παρέτησης. Από εκεί πέρα σημειώνω και Δίκογλου. Θα έλεγα ότι είναι ένας βουλευτής ο οποίος, όπως διατείνει και σε συνομιλητές του, θεωρεί ότι έχει τελειώσει το πολιτικό του μέλλον στο ΣΥΡΙΖΑ, και ο Βασίλης Κόκαλης. Όμως θα σου έλεγα ότι αν δούμε κάποια παρέτηση πριν την Κεντρική Επιτροπή, νομίζω του κυρίου και Δίκογλου θα ήταν. Ωστόσο, Όλγα Γεροβασίλη, ο κύριος Μεϊκόπουλος, η Πόπη Τσαπανίδου, μια σειρά από στελέχη που βρίσκονται κοντά και στον πρώην Πρωθυπουργό, αναμένουν να δουν ποιες θα είναι οι εξελίξεις το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή. Και βεβαίως το μεγάλο ζητούμενο είναι τι θα πράξει ο Σωκράτης Φάμελος. Διότι, όπως είπαμε, έχουμε δει και από τις δηλώσεις του ότι έχει αλλάξει ρότα και κινείται προς την κατεύθυνση να είναι εκείνος που θα ηγηθεί του κόμματος σε περίπτωση αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις που δέχεται τα τελευταία 24 ώρα, οι οποίες αυτό που λένε είναι ότι εφόσον δεν μπορεί να επαναβεβαιώσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΕ της 6ης Ιουνίου, καθώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα Αρδίν, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ένα μεγάλο όχι. Σκέφτεται όμως να κάνει μια εισήγηση στην οποία θα επιμείνει να μην υπάρξει ψηφοδέλτιο απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι η ομάδα Πολάκη, και όταν λέμε και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, οι οποίοι δεν ξέρουμε ακόμα αν θα κινηθούν εντελώς ως ομάδα ή αν η κυρία Δούρου διαφοροποιηθεί, αν επιμείνει ο Παύλος Πολάκης να μιλά για την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα δούμε, γιατί οι εξελίξεις είναι πολύ ραγδαίες και τα επόμενα 24 ώρα και με τις ζυμώσεις θα καταλήξουμε κάπου τα στελέχη, και άρα θα καταλήξουμε και εμείς σε κάποια συμπεράσματα. Το σίγουρο όμως είναι ότι δεν θα αφήσουν έτσι απλά τα πράγματα, δηλαδή δεν θα μιλήσουν και εκείνοι στην Κεντρική Επιτροπή και θα συμφωνήσουν στο να μην υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, μένει να δούμε εάν οδηγούμαστε σε μια Κεντρική Επιτροπή όπου θα έχουμε αλλαγή ηγεσίας, εάν θα υπάρξουν κάποιες αποφάσεις, και άρα δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ να ετοιμάζεται με Επιτροπή Προγράμματος και Επιτροπή Ψηφοδελτίων, και βεβαίως, όπως ανέφερε και ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμά ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο στην Κεντρική Επιτροπή, εκεί όπου ο καθένας θα είναι υπόλογος, όπως είπα, απέναντι στην προσωπική του ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να λειτουργεί ως προθάλαμος μετάβασης στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα, και σχολιάζοντας ο κύριος Γιαννούλης και το γεγονός της κίνησης του Παύλου Πολάκη, είπε ότι κακώς ετέθη θέμα ηγεσίας από τον Παύλο Πολάκη. Όπως κάθε στέλεχος έχει δικαίωμα βεβαίως να διατυπώσει μια πολιτική πρόταση, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα στο οποίο διαφορετικές απόψεις συζητούνται στο συλλογικό όργανο. Ωστόσο, πιστεύω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να μπούμε σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας και αντιπαράθεσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν πάρει θέσεις μάχης, θα λέγαμε, τα δύο στρατόπεδα εντός του ΣΥΡΙΖΑ, και περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάποια παρέτηση μέχρι και την Κεντρική Επιτροπή ή αν θα οδηγηθούμε.
1: Τι θα γίνει μετά.
18: Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι μιλάμε για παρετήσεις οι οποίες έρχονται και είναι αρκετές μετά την Κεντρική Επιτροπή.
1: Μάλιστα. Έφη Μπαρμπάτη, σε ευχαριστώ. Για τις εξελίξεις στην αριστερά, κυρίως βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ, μιλήσε εδώ στον Alpha Radio 989 και στον Τάκη Χατζή ο Ευάγγελος Αντώναρος. Πάμε να τον ακούσουμε.
19: Δεν έχω αποφασίσει στις επόμενες εκλογές αν θα είμαι παρόν. Δεν με έχει προσεγγίσει κανείς και δεν έχω προσεγγίσει κανένα. Ο φυσικός μου χώρος βεβαίως είναι ο χώρος του μεσαίου χώρου. Εγώ, ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ με την έννοια της αριστερής τοποθέτησης, δεν έγινε ποτέ. Εγώ πίστεψα το άνοιγμα που προσπάθησε να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τότε προς το κέντρο, το προοδευτικό κέντρο. Γι' αυτό και έβαλε πρόσθεση και τη λέξη προοδευτικό στην ονομασία του κόμματος. Αυτό δεν είναι. Δεν μπορείς να το κάνει. Ασφαλώς είμαι ανεξάρτητος.
1: Πάμε τώρα να περάσουμε σε ειδήσεις από το δικαστικό δελτίο, και έχουμε μια σπήρα Ρωμά που υποδίανταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και ξάφριζαν φυσικά αφελείς και ηλικιωμένους. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα.
21: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, και οι 7 είναι μπροστά μου, θέλω να σας πω. Ετοιμάζονται να απολογηθούν. Εγκληματική οργάνωση, απάτες κατά εξακολούθηση. Το ποσό ζαλίζει, γιατί από τον Μάρτιο μέχρι τώρα έχουν λία 1.600.000 ευρώ.
1: Είναι αυτό που τους λένε, βάλτε σε ένα λουμινόχαρτο λεφτά και κοσμήματα, έτσι δεν είναι?
21: Ακριβώς, ναι, ναι. Και βέβαια βρέθηκε και το τηλεφωνικό κέντρο, καλούσαν από τηλέφωνο, αν υποψίες τους πολίτες. Και τους λέγανε ότι είμαστε από το ΔΔΕ. Άλλες φορές το παίζαν και ασφαλιστές, έχω να σας πω. Και αυτή, εκεί σε αυτή την περίπτωση, το ασφαλιστή έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι σε ένα θύμα πήραν 355.000 ευρώ. Πήρε δηλαδή τηλέφωνο το σπίτι, το σήκωσε η κόρη της οικογένειας. Οι κατηγορούμενοι είπαν ότι είμαστε ο ασφαλιστής του μπαμπά σου και θέλουμε να έρθουμε να φωτογραφίσουμε τα κοσμήματα για να τα ασφαλίσουμε. Μάλιστα, μια γυναίκα, η οποία επίσης είναι κατηγορούμενη, προσποιήθηκε και τη μαμά της ότι το γνωρίζει και ότι είναι στον δρόμο. Κάνει την πόλη της μαμάς της, δηλαδή. Mm-hmm. Και η κοπέλα έδωσε Rolex, καρτιέ, διαμαντένια δαχτυλίδια, δαχτυλίδια με ζαφύρια, και τα πήραν οι κατηγορούμενοι. 355.000 ευρώ μόνο από μία περίπτωση. Τους καταλογίζονται πάνω από 40 περιπτώσεις. Το είχαν κάνει σύστημα, και εδώ έχει και ένα ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω, το ποινικό μητρό. Διότι, όπως όλες οι εγκληματικές, τουλάχιστον δύο είναι με βαρύ ποινικό παρελθόν. Εδώ δηλαδή έχουμε τον ένα από τους δύο που έχουν το ποινικό παρελθόν να έχει καταδικαστεί και να έχει κάνει φυλακή πάλι για παρόμοιο αδίκημα. Δηλαδή ότι είχε υποτιθεί και πάλι τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Περιμένουν να απολογηθούν, σας είπαν οι βαριές οι κατηγορίες. Το θέμα είναι πόσοι θα προφυλακιστούν. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν επαγγελματίες επί της ουσίας κατηγορούμενοι.
1: Ναι.
21: Ενώ βγαίνουν στη φυλακή, το έχουν κάνει σύστημα και όταν βγαίνουν από τη φυλακή,
1: συνεχίζουν.
21: Κάνουν τα ίδια. Είναι αυτό που λέμε επάγγελμα ληστής, ας πούμε.
1: Ναι. Τώρα, έχουμε την απολογία οπαδών αθηναϊκής ομάδας.
21: Ναι, είναι 10 χόλιγκαν του Παναθηναϊκού. Έχουν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα. Είναι πολύ βαρύ κατηγορητήριο. 8 κακουργήματα έχουν και με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, το οποίο είναι πιο επιβαρυντικό. Φανταστείτε τώρα, για να δώσω μια εικόνα, είμαστε στο κτίριο 9. Από τη μία πλευρά είναι η κατηγορούμενη Ρωμά, που σας έλεγα πριν, τα 7 άτομα, και από την άλλη πλευρά είναι οι συλληφθέντες οργανωμένοι οπαδοί. 8 θα απολογηθούν σήμερα από τους 10. Τα αρχηγικά πάνε για αύριο. Τους καταλογίζονται πάρα πολλά επεισόδια αλλά και διακίνηση ναρκωτικών. Και εδώ έχει σημασία να επισημάνω το εξής. Από την έρευνα που κάναμε και από τα στοιχεία που υπάρχουν στην υπόθεση, φαίνεται ότι γίνονται πολλές φορές συμπλοκές μεταξύ οπαδών, αντίπαλων ομάδων. Βγαίνουν μαχαίρια, σφυριά και γκλοπς. Πέφτει άγριο ξύλο, να το πω απλά. Καταλήγουν κάποιοι στα νοσοκομεία, όμως καμία από αυτές τις πράξεις δεν καταγγέλλεται. Δηλαδή,
1: για ποιο λόγο, φοβούνται τα χειρότερα μετά?
21: Ακριβώς.
1: Αντεκδίκηση δηλαδή, βεντέτες.
21: Εδώ οι συνομιλίες έχουν πιάσει απίστευτες περιγραφές. Δηλαδή, υπάρχει μια περιγραφή, να σας καταλάβετε, ενός οπαδού, ενός κατηγορούμενου, που λέει ότι πιάσαμε τον οπαδό της αντίπαλης ομάδας, τον πατούσαμε στο κεφάλι, τον βάλαμε μέσα στον κάδο απορριμμάτων, τον ξαναχτυπήσαμε με ένα σφυρί, κλείσαμε και τον κάδο και φύγαμε. Και περηφανεύονται κιόλας για τα κατορθώματά τους. Όμως εδώ έχουν και διακίνηση ναρκωτικών και μάλιστα μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή, υπάρχει σε αγώνα, για παράδειγμα, όπου πάνε στις τουαλέτες και κάνουν διακίνηση ναρκωτικών.
1: Τώρα, είναι να ρωτήσω κάτι. Δεν είμαι πολύ εξοικειωμένη τώρα με το χώρο των γηπέδων, αλλά υποτίθεται ότι ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος έβαλε αυστηρές προσδιαγραφές στο πώς θα μπαίνουν μέσα στα γήπεδα, πώς θα ταυτοποιούνται, τι θα φέρουν επάνω τους κλπ. Αυτά τα πράγματα τηρούνται, γιατί εδώ βλέπουμε ότι είναι πραγματικά οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες. Δεν είναι αστείο πια αυτό που μου περιγράφεις.
21: Σε επίπεδο αντικειμένων, προφανώς γίνεται έλεγχος, γι' αυτό και δεν υπάρχουν πια περιστατικά μέσα στα γήπεδα. Τώρα, σε επίπεδο το αν αυτό που προκύπτει τώρα είναι ότι έχουν ναρκωτικά μαζί τους. Πώς θα έχουν τώρα, αυτό τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται έλεγχος, αλλά σε κάθε περίπτωση αντικείμενα δεν μπαίνουν σε καμία περίπτωση πια. Οι θέσεις πια είναι ονομαστικές, το γνωρίζουμε αυτό, ξέρουμε ότι που κάθεται ο καθένας. Δεν έχω γνώση πώς γίνεται ο έλεγχος σε ένα γήπεδο. Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά. Πάντως εδώ δείχνει η υπόθεση ότι διακινούν ναρκωτικά και μέσα αθλητικές εγκαταστάσεις.
1: Ναι, είναι πολύ ανησυχητικό αυτό, διότι το φύλαθλο πνεύμα πάει περίπατο, όπως καταλαβαίνεις. Έχει πάει δηλαδή προπολού.
21: Θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο. Και μου έκανε εντύπωση την προηγούμενη εβδομάδα που ήρθαν εδώ στον εισαγγελέα. Είναι νεαρά παιδιά. Είναι παιδιά 18 χρονών, 19 χρονών. Δηλαδή, λες, ρε παιδί μου, είσαι σε αυτή την ηλικία.
1: Και μπαίνουν πια στο οργανωμένο έγκλημα, έτσι.
21: Ναι. Και μιλάμε για ξύλο και πολύ άσχημες καταστάσεις. Και προσέξτε τώρα, υπάρχει αυτή η εγκληματική εδώ της Αθήνας. Υπάρχει εγκληματική με τους οπαδούς του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Που ήταν επίσης απολογούνταν το Σαββατοκύριακο.
1: Εκεί έχουμε θρυνήσει και θύματα.
21: Ναι, λοιπόν, και είχαμε και το περιστατικό της Καλλιθέας με το παιδί 15 ετών. Εδώ μιλάμε μέσα σε λίγα 24 ώρα, έχουμε τρεις περιπτώσεις όπου βλέπουν οι αρχές οπαδικό κίνητρο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα εξακολουθούν να είναι ανησυχητικά. Εκεί που λέγαμε ότι έχουμε δολοφονίες και ότι η πολιτεία υπάρχει και μέτρα και υπάρχουν και περιπτώσεις όπου πραγματικά μην ξεχνάτε ότι έχουμε τρεις θανάτους του Άρη, του Λιγκερίδη και έχουμε και τον Κατσούρη μέσα σε λίγα χρόνια. Είναι τρεις θάνατοι, πραγματικά μας πλήγωσαν όλους. Αλλά εδώ δεν φαίνεται κάποιοι να βάζουν μυαλό. Και σας λέω, μου έκανε εντύπωση ότι συνεχίζει να πέφτει ξύλο και άγριο ξύλο και τα θύματα δεν καταγγέλουν. Και το είδα και στις δύο περιπτώσεις αυτές, και στη Βόρεια Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα. Αναζητώντας τα στοιχεία της υπόθεσης. Τώρα περιμένουμε, θα είναι μια μακρά μέρα σε επίπεδο απολογιών. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν οι δικαστικές αρχές τους κατηγορούμενους. Πάντως, έχουμε έναν ισχυρισμό στους οργανωμένους οπαδούς. Για παράδειγμα, λέει ένας κατηγορούμενος ότι εγώ είμαι σε μια συμπλοκή που γίνεται με οπαδούς του Ολυμπιακού τον περασμένο Αύγουστο στο Κολωνό. Λέει, εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος ρίχνει το ξύλο, εγώ είμαι το θύμα. Και εκεί λέει ότι δεν κατήγγειλα, διότι φοβόμουν τα αντίπεινα.
1: Μάλιστα. Έχουμε μέλλον μπροστά μας. Λοιπόν, Τασούλα, σε ευχαριστώ θερμά.
21: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί οι απατεώνες είναι ανεξάντλητοι στις επινοήσεις τους. Μας έλεγε για τη Σπύρα τον Ρωμά νωρίτερα, που δικάζεται αυτή την ώρα, που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Έχει και συνέχεια το θέμα.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
22: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
24: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
25: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
24: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
25: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
24: Radio Player.
25: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφαρέντιο 989, επιστρέψαμε και μένουμε στο θέμα της απάτης από τους επιτίδιους. Υπάρχει ένας νέος συναγερμός για μια νέα τηλεφωνική απάτη που στοχεύει τους ανυποψίαστους και αφελείς. Καλούν ως ΔΔΕ για να διάσουν τα σπίτια επί της ουσίας, μιλούν για δίθεν υψηλούς λογαριασμούς, προσπαθώντας να αποσπάσουν πληροφορίες για χρήματα και τη Μαλφή. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης παρακολουθεί το θέμα και χτυπά καμπανάκια. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
26: Καλό μεσημέρι. Προσοχή λοιπόν, προσοχή στους απατεώνες που μέσα από ένα νέο κύμα τηλεφωνικής απάτης αδειάζουν τα σπίτια, όπως είπες και εσύ, ανυποψίας των πολιτών. Οι δράστες, Λίνα, χρησιμοποιούν το όνομα του ΔΔΕ προκειμένου να εξαπατήσουν καταναλωτές και να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Με αφορμή πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων αλλά και την αύξηση των περιστατικών, το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλές οι καταγγελίες, ο ΔΔΕ απευθύνει μια αυστηρή προειδοποίηση προς όλους τους καταναλωτές, δεν έχουμε τα μάτια μας 14, καλώντας μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε αυτές τις ύποπτες τηλεφωνικές κλήσεις, κυρίως από άγνωστους αριθμούς. Οι απατεώνες εμφανίζονται ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι του ΔΔΕ και προσπαθούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας. Πώς? Έχουν φτιάξει ένα σενάριο, θα λέγει κανείς, ένα σενάριο καλά οργανωμένο. Αρχικά αναφέρουν ότι υπάρχουν δίθεν υπέρογγοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή ότι απαιτείται κάποιος τεχνικός έλεγχος στην εγκατάσταση, ανάλογα που θα τσιμπήσεις. Στη συνέχεια αρχίζουν να κάνουν φαινομενικά αθώες ερωτήσεις για τις ηλεκτρικές συσκευές του παιδιού, του σπιτιού, όπως αν λειτουργούν κλιματιστικά ή άλλες ανεργοβόρες συσκευές. Στην πραγματικότητα όμως, ο στόχος τους είναι διαφορετικός. Μέσα από αυτή τη συζήτηση προσπαθούν να συλλέξουν πληροφορίες, αφενός μένουν για την οικονομική μας κατάσταση, να διαπιστώσουν αν υπάρχουν χρήματα, τη Μαλφή μέσα στο σπίτι και τελικά να κλείσουν ένα δίθεν ραντεβού ελέγχου, ανοίγοντας ουσιαστικά αυτόν τον τρόπο, αν τους ανοίξουμε εμείς την πόρτα, αυτοί ανοίγουν τον δρόμο για να μας κλέψουν. Να πούμε ότι τι δεν θα κάνει ποτέ ο ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ δεν ζητά ποτέ πληροφορίες για χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα, λογικό. Ο ΔΔΕ δεν προγραμματίζει τεχνικούς ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας. Και ο ΔΔΕ δεν ζητά από τους πολίτες να του παραδώσουν χρήματα ή προσωπικά αντικείμενα σε υπαλλήλους του. Άρα κάθε τέτοια επικοινωνία αποτελεί και ένδειξη απόπειρας εξαπάτησης. Τι μπορώ να κάνω, δηλαδή το πρώτο πράγμα είναι, αν δεχθεί κάποιος μια τέτοια κλήση, να μην αποκαλύψει κανένα προσωπικό ή οικονομικό του στοιχείο, να μην δεχθεί να κλείσει συνάντηση με κάποιον άγνωστο ο οποίος ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τον ΔΔΕ, και φυσικά το πλέον αυτονόητο, να μην παραδώσει ποτέ χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα σε οποιονδήποτε επικαλείται τεχνικό έλεγχο ή έκτακτη διαδικασία. Έχει ο ΔΔΕ δώσει και ένα τηλέφωνο που είναι το 800-404.000, ώστε να επιβεβαιώσουν όλοι όσοι δέχονται τέτοιου είδους κλήσεις τι πραγματικά συμβαίνει. Και αυτό γιατί? Γιατί μιλάμε για μια απάτη σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι εγκληματικές αυτές οργανώσεις, γιατί έτσι τις χαρακτηρίζει και η αστυνομία και όποιος τους συλλαμβάνει, αλλάζουν συνεχώς τις μεθόδους τους.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
26: Και αυτή την περίοδο που μιλάμε έχουν εστιάσει κυρίως οι ηλικιωμένους.
1: Οι ηλικιωμένοι είναι τα ευάλωτα θύματα των απατεώνων, κατά κύριο λόγο, διότι τους τρομοκρατούν.
26: Έτσι ακριβώς. Άρα εγώ θα έλεγα, πέρα από όλα αυτά που λέει ο ΔΔΕ, καλό είναι ως οικογένειες να κουβεντιάζουμε λίγο μεταξύ μας αυτά τα γεγονότα. Είναι ενημέρωση.
1: Και κυρίως τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας, ας τους ενημερώνουμε να μην απαντούν.
26: Έτσι ακριβώς. Αφενός μεν να το συνειδητοποιήσουμε εμείς, αφετέρου δεν να ενημερώσουμε και τα παιδιά, αφετέρου δεν να ενημερώσουμε και τους παππούδες και τις γιαγιάδες, όπως λες και εσύ. Κάτι τέτοιο μπορεί να αποτρέψει μια απάτη που, κακά τα ψέματα, μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να οδηγήσει, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις των ηλικιωμένων ανθρώπων, την απώλεια των οικονομιών μιας ολόκληρης ζωής, και αυτό είναι αμαρτία και κρίση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σταύρο Μονεπασιώτη. Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, επισημένοντας ότι το νέο νομοσχέδιο για την διαχείριση των υδάτων θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες μέρες, και μίλησε για μια νέα εθνική στρατηγική για το νερό. Ειδικότερα, όπως είπε, το πρόβλημα με το νερό είναι συνολικό και απαιτεί μια καθολική διαχείριση. Χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια μεταρρύθμιση και να ενώσουμε δυνάμεις, καθώς στη χώρα μας υπάρχουν 735 οργανισμοί διαχείρισης του νερού, όταν στην Ιρλανδία και στην Πολωνία υπάρχει μόνο ένας. Σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, κεντρικοί φορείς της προσπάθειας θα είναι η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, καθώς δεν μπορεί ο κάθε δήμος από μόνος του να κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις, διότι δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα. Στον αντίποδα, η ΕΙΔΑΠ και η ΑΙΑΘ έχουν την οικονομία κλίμακος και την τεχνογνωσία και μπορούν να το κάνουν. Σας θυμίζω, τόνισε ο Υπουργός, ότι πάρα πολλά δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις διαρροές και για τη δημόσια υγεία. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξή του.
2: Χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια μεταρρύθμιση. Χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις. Άρα, σε πρώτο βήμα, προχωρούμε στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Αττική. Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Θα διατηρηθεί, η μεταρρύθμιση γίνεται για να διασφαλίσουμε το δημόσιο αγαθό, ποιοτικό νερό και σε προστή τιμή.
1: Σύνορων τώρα, δρακόντια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται στην Άγκυρα, όπου αύριο και την Τετάρτη θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Επιτάπητος θα τεθούν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών της Συμμαχίας, που θα πρέπει να φτάσουν στο 5% του ΑΕΠ τους έως το 2035, καθώς και η σταδιακή μετακύληση μεγαλύτερου βάρους ευθύνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ευρωπαίους εταίρους και τον Καναδά ως προς τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης. Στα ζητήματα αυτά αναμένεται να επικεντρωθεί η ομιλία του πρόεδρου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Οι ηγέτες της συμμαχίας θα συζητήσουν επίσης για τη συνέχιση στήριξης της Ουκρανίας και αναμένεται να δεσμευτούν για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος και το 2027. Οι νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας κατά του Κιέβου δείχνουν ότι η Ουκρανία έχει επίγους ανάγκη αντιαεροπορικής άμυνας, δήλωσε μέσω του X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ρωσικοί πυράβλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν το Κίεβο νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 60, αλλά και εκτεταμένες ζημιές σε πολυκατοικίες, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός επεισοδίου με πυροβολισμού στις 9 το πρωί ώρα Ελλάδος στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας. Θανάσιμα τραυματίστηκαν ένας άντρας και μία γυναίκα σε ένοπλη επίθεση σε συγκρότημα κατοικιών. Αποκλεισμένη παραμένει η περιοχή. Διχάζει η απόφαση της FIFA να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα στον Φολαρίν Μπάλογκαν έπειτα από προσωπική παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζιάννη Ινφαντίνο. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για απόφαση που αντιβαίνει στον πειθαρχικό κώδικα, καθώς και τους κανονισμούς της διοργάνωσης, και απέστειλε επιστολή στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προκειμένου να της δοθεί το δικαίωμα έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης, με τη FIFA να το κάνει δεκτό το αίτημά της. Το Βέλγιο παίζει με τις Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα στις 3 συγκεκριμένα, με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ, κάτι που σημαίνει ότι η τελεσίδικη απόφαση προφανώς θα εκδοθεί εντός της ημερινής ημέρας. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Τσατραφίλια να μας δώσει έτσι τις ειδήσεις για τον καιρό, καθώς η ζέστη αυξάνεται και το αεράκι προκαλεί πολλά προβλήματα, κυρίως όταν είμαστε απρόσεκτοι και δημιουργούμε προϋποθέσεις για να αυξηθούν τα πύρινα μέτωπα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και μάλιστα ζούμε σε ένα περιβάλλον που ξανά θα επηρεάσει ένα κύμα καύσωνα τη Δυτική Ευρώπη. Ευτυχώς για άλλη μια φορά η χώρα μας θα είναι εκτός των ακραίων θερμοκρασιών.
1: Φέτος καλά πάμε, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε μεν ζέστη, αλλά είναι ανεκτή η ζέστη.
4: Ναι, έχουμε αλλεργία στον καύσωνα, έτσι το έχω χαρακτηρίσει φέτος. Πραγματικά, η εβδομάδα γενικότερα θα έχει τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό θα είναι ότι η ζέστη θα είναι υποφερτή. Βέβαια, προς το τέλος της εβδομάδος, Σαββατοκύριακο, ίσως δούμε και 38 σε κλειστές πεδιάδες, 35-36 στην Αττική, πάνω από 32 όλες τις ημέρες στο λεκανοπέδιο. Αστάθεια θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, κυρίως στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στα πιο ορεινά. Στην Αττική δεν φαίνεται να έχουμε φαινόμενα σχεδόν καθόλου. Με καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Και το μελτέμι θα διατηρηθεί στα 6 με 7 μποφόρ όλη την εβδομάδα. Από τη μία θα δίνει αυτές τις ανάσες δροσιάς και αυτό έτσι το φυσικό κλιματιστικό, το οποίο πραγματικά έχει δώσει πολλές λύσεις φέτος σε σχέση με τους καύσωνες της Δυτικής Ευρώπης. Ωστόσο, πυροδοτεί τον κίνδυνο για εξάπλωση και δημιουργία πυρκαγιά. Είναι πολύ μεγάλη προσοχή αυτή η εβδομάδα για τη ζέστη και αέρα. Είναι έτσι ένα δύσκολο κοκτέιλ, το μόνο που πρέπει να προσέχουμε δηλαδή είναι αυτό, γιατί από ζέστη και από φαινόμενα δεν θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο όλη την εβδομάδα, και νομίζω ότι μέχρι και το πρώτο 15ο του Ιουλίου έτσι θα πάει ο καιρός, δηλαδή με μελτεμάκι, ζέστη, υποφερτή και κάποιες μπόρες στα ορεινά.
1: Πάντως η λέξη μελτέμι ήταν κάτι που μας είχε λείψει τα προηγούμενα χρόνια και σαν αίσθηση. Φέτος πάμε καλά.
4: Πάμε καλά, η αλήθεια είναι αυτή, και πόσο ευεργετικό είναι το κλίμα στην περιοχή μας, που αυτά τα μελτέμια που λειτουργούν σαν φυσικό κλιματιστικό μας δίνουν ανάσες δροσιάς χωρίς να χρειαζόμαστε τίποτα παραπάνω.
1: Ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και ότι δεν θα δούμε τους καύσωνες που ζήσαμε πέρσι, γιατί είχαμε παρατεταμένους διαρκείς καύσωνες οι οποίοι μας γονάτισαν.
4: Οι οποίοι καύσωνες τώρα είναι στην άλλη άκρη της κυρίας Υπήρου και θα έχουμε και αντίστοιχα.
1: Άλλαξαν γειτονιά.
4: Ναι, και στη Γαλλία θα έχουμε δύσκολες καταστάσεις, και στην Ειδική Χερσόνησο και στη Γερμανία τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
1: Ευχαριστήσω, Γιώργο.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
6: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 70 26 945, 6944 510 782.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Από τι έφυγε?
8: Από πατατάκια.
9: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
10: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Άκου λοιπόν.
1: Έτσι, εδώ σε μια παραγωγική εκπομπή με βαθιά σκέψη, άκρος, θα έλεγα.
2: Και σοβαρότητα.
1: Έτσι, μας έχει πειράξει λίγο η ζέστη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
2: Ναι, τη ζέστη περίμενες.
1: Γιατί μετά τη ζέστη είναι και οι βροχές, οι καταιγίδες, τα χαλάζια.
2: Όλα
1: είναι όλα μαζί. Όλα αυτή η αλλαγή μας έχει πειράξει. Καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι σήμερα 6 Ιουλίου, Δευτέρα.
2: Ποιος μάσκα τραμάδος έβιβαλη ή πειραγμένη που ακούτε.
1: Δευτέρα, δευτεριάτικο. Έτσι και Ιούλιος, μια χαρά.
2: Παγκόσμια
1: νομίζω.
2: Ημέρα αγροτικής ανάπτυξης γράφει
1: έτσι,
2: εδώ πέρα το γιορτολόγιο.
1: Μεγάλη ανάπτυξη.
2: Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Αυτό νομίζω σ' αρέσει, αυτό το κρατάς.
1: Ναι, το κρατάω, εντάξει.
2: Καλά, μην πετάς ημέρα, και λέει, αγροτικής, μην χαίρεσαι τόσο.
1: Αγροτικής συρρήκνωσης.
2: Ανάπτυξη.
1: Συρρήκνωση. Εγώ το βλέπω σε συρρήκνωση αυτό.
2: Ανάπτυξη λέμε.
1: Αχ. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Έχουμε νέα από το διάστημα, κάθε Δευτέρα επίσης.
2: Και αν έχουμε νέα από το διάστημα, αυτά
1: έχουμε
2: που θα
1: τόσα νέα που δεν τα λέμε.
2: Είναι απίστευτα. Είναι
1: έχουμε
2: απίστευτα.
1: Τόσα νέα που δεν τα λέμε στο τέλος. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να πούμε καλές διακοπές όσους ξεκινάνε διακοπές στα μέρη μας τώρα αυτές τις μέρες. Έτσι, μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε η ώρα για ζωδιάκια.
0: Για μέλι και κανέλα. Λοιπόν,
1: όχι, για ζώδια.
0: Για ζώδια, ναι.
1: Άμα βάλεις μέλι και κανέλα, έχεις λουκουμάδες. Δεν έχει ζώδια. Τώρα πώς να το κάνουμε?
0: Έχουμε ζώδια με τα λουκουμάδων επίσης. Το καλύτερο.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά δεν μπορώ.
0: Έρχονται ζώδια. Ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν ανάδρομο Ερμή, ο οποίος παραμένει ανάδρομος και κάνει ό,τι μπορεί για να μας αποσυντονίσει. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Ξεκινάμε από τους Κριούς. Κριαράκια, αυτή η εβδομάδα απαιτεί από εσάς οργάνωση και όρημη αντιμετώπιση σε ζητήματα που ενδεχομένως να προκύπτουν και να αφορούν την καθημερινότητα ή και την οικογένειά σας. Ταυράκια, οι παρεξηγήσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα, οπότε καλό θα είναι να μην βιάζεστε να κρίνετε τους άλλους, να προσέχετε τον τρόπο που εκφράζεστε, ειδικά όταν αναφέρεστε σε κάτι που σας έχει ενοχλήσει. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να υπάρξει και μία επανασύνδεση, μία επιστροφή προσώπου από το παρελθόν που σας έχει λείψει. Έχει θετική χρειά δηλαδή αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι κάποιος φίλος από τα παλιά, εμφανίζεται ξαφνικά, τσουπ να ήρθα. Διδυμάκια, τα οικονομικά είναι αυτά που σας απασχολούν κατά κύριο λόγο, ζητήματα τα οποία δεν λύθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα αναθεωρείτε, επανεξετάζετε να δείτε πώς μπορείτε να τα βγάλετε πέρα ή τι πρέπει να αλλάξετε για να μπορέσετε να τα ισορροπήσετε. Καρκίνοι, πιέσεις υπάρχουν κατά κύριο λόγο στα προσωπικά, χωρίς όμως να αφήνουν απ' έξω και τα επαγγελματικά σας. Αυξανόμενες οι υποχρεώσεις και σας πιέζουν, ενώ αυτά που απαιτούν οι άλλοι από εσάς νιώθετε ότι ξεπερνούν τα συνηθισμένα. Λέοντες, μία εβδομάδα με αρκετό παρασκήνιο και διάφορες έτσι διεργασίες που απαιτούνται από εσάς ώστε να μπορέσετε να οργανώσετε καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σας, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας, γιατί εκεί είναι τα σχέδια που σας απασχολούν περισσότερο. Παρθένη, έντονη κινητικότητα και μία πίεση να πάρετε αποφάσεις έρχεται αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως κάποιες προτάσεις που είχαν ακουστεί στο παρελθόν να επιστρέφουν και να πρέπει εσείς να επαναξιολογήσετε ορισμένα ζητήματα. Προσπαθήστε να έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας προτού αποφασίσετε. Ζυγή, οι στόχοι σας απαιτούν οργάνωση για να μπορέσετε να τους πετύχετε. Πρέπει να βάλετε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά, ώστε να μπορέσετε να βάλετε και τις βάσεις για το μέλλον. Συζητήσεις επαγγελματικές, εκκρεμότητες που πρέπει να εξετάσετε, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα της εβδομάδας. Σκορπιοί, έντονη κινητικότητα υπάρχει σε ζητήματα που αφορούν κατά κύριο λόγο τα επαγγελματικά σας ή πράγματα που έχουν να κάνουν με φορείες, με νομικά ζητήματα. Τώρα είναι μια περίοδος που πρέπει να ξανακοιτάξετε εκκρεμότητες που έχουν μείνει για να διορθώσετε τα κακώς κείμενα. Τοξότες, τα οικονομικά είναι αυτά που σας απασχολούν περισσότερο για αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να τακτοποιήσετε ζητήματα που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα, ίσως κάποια χρεωστούμενα, ίσως κάποιες ρυθμίσεις που να έχουν μείνει λίγο πίσω, απαιτούν την προσοχή και την οργάνωσή σας. Εγωκεράκια, ευθύνες και υποχρεώσεις που δεν αναβάλλονται πλέον είναι αυτές οι οποίες σας κυνηγούν αυτή την εβδομάδα και πρέπει εσείς να τα βάλετε σε μία σειρά, ενώ δεν αποκλείεται να χρωστάτε και κάποιες απαντήσεις σε ανθρώπους και να σας πιέζουν περισσότερο. Υδροχόοι, απαιτείται οργάνωση στην καθημερινότητα για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα και πρέπει να γίνετε πιο μεθοδικοί και ακόμα πιο υπεύθυνοι σε όλα αυτά που έχετε αναλάβει. Και ολοκληρώνουμε για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, κάποια πρόσωπα από το παρελθόν ενδεχομένως να σας χτυπούν ξανά την πόρτα και να σας ζητούν να αναθεωρήσετε αποφάσεις ή επιλογές που είχατε κάνει στο παρελθόν. Το νου σας, γιατί για κάποιο λόγο τις είχατε κάνει τότε.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα που έρχεται. Έτσι έχουμε πολλή μουσική. Έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας. Έχουμε διάφορα. Έχουμε και διακοπές που θέλουμε να πάμε κάποια στιγμή, ξέρεις. Έτσι να σας το θυμίσω και αυτό.
1: Πήγα για μισό λεπτάκι πήγα.
0: Ναι, το κακό είναι πιο ότι μέχρι να πας, έτσι, νομίζεις ότι πέρασε μόνο αυτό το μισό λεπτό. Ξαναγυρίζεις μετά πίσω και λες πότε ξεκίνησα και πότε γυρίζω. Όσες μέρες και να είναι αυτό. Αυτό είναι το κακό της υπόθεσης. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Έτσι να το θυμίσουμε αυτό. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Είκος μας Πετραμάδος.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα 94,7. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είμαστε, τι κάνουμε, πώς νιώθουμε. Έξι του μήνα σήμερα.
1: Νιώθουμε τόσο συναρπαστικά όσο...
0: 6 Ιουλίου.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί, ωραία δεν είναι?
1: Ναι, ζεστό.
0: Ζεστό, καυτό, ξέρω και εγώ, νερό βραστό. Είναι αυτό το ωραίο που κάνει πολύ ζέστη και μετά ρίχνει μια βροχή. Έτσι.
1: Και μετά πιάνει και μια κουφόβραση. Και βγαίνουν μετά... και όλα εκείνα έτσι. Τα ωραία τα κουνουπάκια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Που λένε τέλειο κλίμα, ώρα για επίθεση και γίνεσαι εσύ μπλε μαρέ μετά.
0: Και ξύνεσαι και χωρίς λόγο πολλές φορές. Νομίζεις ότι ακόμα κυκλοφορούν τα κουνούπια γύρω σου, δεν υπάρχουν, αλλά ξύνεσαι εσύ.
1: Παιδί μου, είχε πάει το παιδί μου σε ένα summer camp και πήγε να πιάσει μία μπάλα σε κάτι χόρτα. Και όταν βγήκε από εκεί, ήταν λες και έχει περάσει η Λαρά από τα τσιμπήματα.
0: Έτσι.
1: Επειδή έπεσε σε σκνιπάκια, δεν ξέρω τι.
0: Κουνουπικά.
1: Καλημέρα μεσημέρι.
0: Μέρα μεσημέρι, γιατί.
1: Επίθεση.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, για σήμερα 6 Ιουλίου. Το 371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδατ συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αστυνομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής των Σουλτάνων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει αυτή τη συνθήκη. 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου. 2015 την παραίτησή του είχε υποβάλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. 2015 η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης αλλά εντολή συνέχισης, ανέφερε η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 6 Ιουλίου.

0: υπέροχα, καταπληκτικά. Και μοναδικά καλοκαιρινά.
1: Και ανεπανάληπτα.
0: Το καλοκαιρινά μας ενδιαφέρει. Το ότι είμαστε σε αυτήν εδώ τη χώρα επίσης μας ενδιαφέρει το καλοκαίρι. Είναι ωραία. Δεν είναι άσχημο. Έτσι, οι άλλοι ψάχνουν βρώμικα ποτάμια να βουτήξουν. Ξέρω εγώ, λίμνες,
1: συντριβάνια,
0: δεν ξέρω και εγώ τι. Εμείς έχουμε τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμής.
1: Ο καθένας ψάχνει ό,τι μπορεί.
0: Εντάξει. Μπορεί να φύγει, ρε παιδί μου, ακόμα και στο πιο ορεινό μέρος να είσαι, θα βρεθεί σε θάλασσα μετά από λίγη ώρα να βουτήξει.
1: Θέλεις να σου πω τι ψάχνει ένας τύπος 38 ετών από τη ΣΥΠΑ?
0: Το μυαλό του.
1: Αυτός ο 38χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα υποστηρίζει ότι έχει το μικρότερο πέος στον κόσμο.
0: Γιατί μου ήρθε αυτή και η σκέψη χωρίς να πεις κάτι?
1: Απευθύνει έκκληση.
0: Ανησυχώ.
1: Στο κοινό για οικονομική βοήθεια προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση μεγέθυνσης.
0: Έχει ο καθένας τα προβλήματά του, εδώ ο κόσμος καίγεται.
1: Ζητάει να συγκεντρώσει ο άνθρωπος με το τυρογαριδάκι περίπου 6.000 δολάρια. Και κάνει καμπάνια μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, όχι, πραγματικά να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο, γιατί διαβάζω τις πληροφορίες.
0: Γιατί δεν θέλουμε εμείς βοήθεια, πρέπει να βοηθήσουμε τους άλλους.
1: Παιδί μου, ξέρεις πόσο είναι? Πες ένα μήκος.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Πες ένα μήκος.
0: Μα δεν με ενδιαφέρει, θέλω να βοηθηθώ εγώ.
1: Σε τι μήκος θα το λέγεις μικρό?
0: Δεν με ενδιαφέρει. Σε τι μήκος να το έλεγα μικρό? Ξέρω κι εγώ, 8, 7. 6, 5, 4, δεν ξέρω.
1: Ένα εκατοστό, παιδιά.
0: Εντάξει,
1: ένα εκατοστό πουλάκι έχει ο άνθρωπος.
0: Ουσιαστικά έχει πρόβλημα.
1: Προφανώς. Ακόμα και στις καθημερινές λειτουργίες.
0: Εντάξει, κάποιο γενετικό πρόβλημα έχει ο άνθρωπος.
1: Πρέπει κάτι να κάνει. Εντάξει τώρα, ο άνθρωπος
0: τώρα,
1: έχει όντως πολύ
0: 38,
1: μικρό.
0: Τίποτα. Τα έχεις χάσει, φίλε μου.
1: Εντάξει, εγώ μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά του και 6.000 δολάρια. Άλλοι δίνουν περισσότερα για την μπανάνα, εκείνο το έργο, το κολλημένο στον τοίχο, ας πούμε. Μπορούν να τα δώσουν.
0: Αρχίζεις
1: για να τα βοηθήσουν.
0: Μια επικίνδυνη συζήτηση, ας μην το συνεχίσουμε. Αυτό με τις μπανάνες.
1: Έκανα συνειρμό, κατάλαβες. Γι' αυτό πήγα εκεί.
0: Όλο γίνεται χειρότερο.

0: έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα. Έτσι, φτάσαμε μέχρι εδώ στο διάλειμμα.
1: Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τώρα θα πάμε σε μουσική και διαλυματάκι για να επιστρέψουμε. Γιατί έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα και πραγματικά αυτές τις ειδήσεις από το διάστημα, άμα σας τις διαβάσω, αν ισχύει αυτό
0: λοιπόν,
1: το πράγμα.
0: Τόσο καιρό συμβαίνουν, τόσα σήμερα ειδικά έχουμε πολλές ειδήσεις.
1: Παιδί μου, δεν είναι, είναι άλλη ιστορία αυτό τελείως.
0: Δεν είναι ή είναι, τέλος πάντων.
1: Είναι άλλη, άλλη ιστορία τελείως.
0: Okay. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε social media. Εκεί μας βρίσκεται για επικοινωνία, να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα.
1: Εδώ είμαστε και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά αλλού, διότι εδώ νιώθουμε καλά. Μαζί σας, συντροφιά, με την καλύτερη παρέα είμαστε.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί, Θεού θέλοντος.
1: Δευτερούλα σήμερα. Και τις Δευτέρες τι έχουμε? Πέρα από τα ζώδια, έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα.
0: Ήρθε
1: και
0: η
1: σε
0: ώρα.
1: Αυτές θα σας πάω τώρα. Παιδιά, κυρίες και κύριοι, θέλω ντραμς, θέλω κάτι. Να δώσουμε μία έμφαση.
0: Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος, ξεκινάνε τώρα οι ειδήσεις και έρχονται από το διάστημα.
1: Ένας πληροφοριοδότης, εγώ αυτό το διαβάζω από το αμερικανικό Vice. Ένας πληροφοριοδότης υποστηρίζει ότι η CIA αναζητά DNA που είναι μείγμα, είναι υβρίδιο, εξωγήινο με ανθρώπινο. Και πού το αναζητά αυτό? Στα δείγματα που έχουν συλλέξει διάφορες εταιρείες. Αυτό που σου λένε, στείλε μου λίγο σάλιο και από το DNA σου θα βρω από πού είναι η καταγωγή σου. Mm-hmm. Και σου λέει είσαι 30% Ευρωπαίος, 40% Αφρικανός,
0: 20% εξωγήινος.
1: Αυτό, αγιά σου. Λοιπόν, σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη, η CIA προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα κατά κύριο λόγο από το Ancestry.com και από το 23andMe.
0: Τι είναι αυτά?
1: Είναι κάποια site εταιριών, τέλος πάντων, οι οποίες κάνουν αυτές τις ταυτοποιήσεις DNA, όπου, να σημειωθεί έτσι, είναι εταιρείες που απλά σου προσδιορίζουν από πού πρέπει να είναι η καταγωγή σου. Εντάξει, και τώρα προφανώς βάσει με αυτά που λένε οι πληροφοριοδότες, έτσι, προφανώς έχει εντοπιστεί ένα DNA που είναι λίγο διαφορετικό και το ταυτοποιούν ως εξωγήινο. Και τώρα λέει η CIA ψάχνει να το βρει αυτό.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Jason Reza Giordani είναι ο πληροφοριοδότης, ο οποίος βγήκε και τα είπε ανοιχτά στο podcast American Alchemy.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση που δολοφονούνται επιστήμονες για επιστήμονες τόσο καιρό, αλλά αυτοί είναι πληροφοριοδότες που δεν παθαίνουν τίποτα. Έτσι. Τόσο σοβαρά τα πράγματα και μυστικά που αυτοί βγαίνουν δημόσια, δεν πέφτει ο λογαριασμός που ανεβάζουν, ένα το κρατουμένο που είναι πανεύκολο, και το δεύτερο είναι ότι μένει ζωντανός. Έτσι, δεν σου κάνει εντύπωση? Μένουν ζωντανοί αυτοί που...
1: Κοίτα,
0: που τα λένε δημόσια και βγαίνουν δημόσια. Οι άλλοι επιστήμονες που έπρεπε να ζουν έχουν πεθάνει.
1: Πάντως, αυτή η θεωρία ότι υπάρχει υβριδικό DNA ανθρώπινο και εξωγένου δεν είναι πρώτη φορά που την ακούμε.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι. Δεν πάει να πει ότι είναι και αλήθεια. Τι σημαίνει πληροφοριοδότης?
1: Και
0: δηλαδή,
1: μάλιστα μεταφέρει.
0: Υπάρχει σχολή πληροφοριοδοτών.
1: Μεταφέρει κάτι το οποίο έμαθε από έναν πρώην πράκτορα της CIA, ότι έχουν υπάρξει πρόσωπα που προσέγγισαν και ζήτησαν προστασία για να μην φανεί ότι είναι εξωγήινα. Έχουν εμφάνιση Σκανδιναβού, χαρακτηριστικά Σκανδιναβού, και ζητήσανε προστασία για να μην φανούν ότι έχουν εξωγήινο DNA μέσα τους.

0: και από τα νέα με τους εξωγήινους. Έτσι, πάμε στα πιο βατά, πάμε στα πιο γήινα, αυτά που μου αρέσουν περισσότερο.
1: Παιδιά, απλή τέτοια είναι, έτσι δεν σημαίνει ότι ισχύουν κιόλας. Δεν είμαστε εμείς εκεί για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Μας πιάσει κανένας πανικός.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ιαπωνία. Αγαπημένη χώρα, έχει δώσει πάρα πολύ τροφή για συζητήσεις τα τελευταία χρόνια. Και εδώ μαθαίνουμε σήμερα ότι πουλάνε φρούτα και λαχανικά πλέον, έτσι, με πάνω μια συσκευασία, συσκευασμένα όλα αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά, έτσι, όπου πάνω είναι η φωτογραφία, το όνομα και η περιοχή του παραγωγού.
1: Α, ωραία.
0: Βέβαια, τυπωμένα πάνω στη συσκευασία, έτσι, έτσι ώστε να υπάρχει, ρε παιδί μου, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για αυτό το τρως, σου λέει, έτσι, και να υπάρχει και μια άνοδο της ποιότητας γενικότερα. Και σκέφτομαι εγώ τώρα στην Ιαπωνία, που πόσοι νέοι κάτω των 30 ετών δεν κάνουν σεξ πάνω από ένα χρόνο, είναι παρθένοι ακόμα και πάει λέγοντας όλα αυτά, νοικιάζουν οι άλλες σύντροφο για να μην τις πιέζουν στα τραπέζια τα, πώς το λένε, τα οικογενειακά, και πάει λέγοντας. Δεν είναι. Αυτοί οι Ιάπωνες πρέπει να στείλουμε μερικούς Έλληνες εκεί να κάνουν, ας πούμε, κάποια σεμινάρια. Επειδή μου θέλεις να πουλήσεις φρούτα και λαχανικά, δεν βάζεις τη φάτσα του αγρότη, και μάλιστα Ιάπωνα. Τι να τραβήξεις, τι να πουλήσεις με αυτή τη φάτσα.
1: Γιατί
0: του
1: καλέ
0: αγρότη. Παιδί μου, βάλε μία ζουμερή, ωραία ξανθιά, 25-30, πες αγρότησα, ας πούμε, Ιαπωνέζα αγρότησα.
1: Γιατί, συγγνώμη, άμα
0: να
1: βάλει...
0: τραβήξει, δηλαδή. Ή έναν μελαχρινό, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει.
1: Έχεις δει.
0: Ωραίο μελαχρινό όμως.
1: Σώμα αγρότη, δουλεμένο.
0: Δεν δείχνει εδώ σώμα. Τα, για το πρόσωπο μιλάμε τώρα.
1: Λοιπόν, εκεί είναι το λάθος.
0: Το ζήτημα είναι ότι είναι τέτοιοι που αν τα βάλεις αυτά και τα τυπώσεις επάνω και πεις η αγρότησα στο διαόλου τη μάνα, παράγει τα πάντα τέλεια. Πάρτε πεπόνια, πάρτε μήλα, ξέρω κι εγώ, θα γίνει χαμός, θα ξεπουλήσουνε. Δεν το σκέφτονται. Εκεί όλα με τα ηλεκτρονικά και... Τι να πεις, δεν είναι. Πρέπει να φύγει λίγο το μυαλό. Να πολλαπλασιαστούμε, δεν γίνεται έτσι να πάμε με ιαπωνικό στυλ. Καταλαβες, θα μείνουμε μισή.

0: κουρουμουντού η κατάσταση. Πάμε σε διάλειμμα τελευταίο.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Επιτέλους φεύγουμε σιγά σιγά. Περνάει ο καιρός.
1: Φεύγουμε, πού πάμε?
0: Φεύγουμε. Τελειώνει η εκπομπή σε λίγο, σε μισή ώρα.
1: Εντάξει, έχουμε μισή ώρα ακόμα. Δεν φύγαμε.
0: Έρχονται και διαφημίσεις.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να μας βρεις εκεί. Να επικοινωνήσουμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μας στέλνεις μηνύματα. Εγώ έχω πει, θα ήθελα να μου στείλετε και βιντεάκι από εκεί πέρα που μας ακούτε. Έτσι,
1: κατά
0: παραλία είναι, δουλειά
1: όχι
0: είναι.
1: Όχι με τους χαρχαρίες.
0: Του πλούτου.
1: Όχι, τους κανονικούς.
0: Α.
1: Γιατί είπαμε, έχουν έρθει και τέτοια βιντεάκια.
0: Και στη δουλειά, ρε παιδί μου. Και στη δουλειά ακόμα. Άμα είσαι, μας στέλνεις κανονικά. Πες ένα γεια, να εδώ σας ακούμε. Να δούμε από πού μας ακούτε δηλαδή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε συνέχεια με νέα από το διάστημα. Μείνετε εδώ καρφωμένοι.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7, ο Αντώνης Παραράς.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής

0: Επιστρέψαμε εδώ τελευταία 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλές διακοπές σε όλους εσάς που μας ακούτε. Και ξεκινάτε διακοπές στα μέρη μας.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Σήμερα είναι 6 Ιουλίου. Έτσι και έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια. Γιατί είναι Δευτέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Καθότι το κινέζικο σκάφος Shen Long φαίνεται να απελευθέρωσε ένα άγνωστο αντικείμενο ενώ βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη Γη. Και όλα αυτά σύμφωνα με ιδιωτική εταιρεία παρακολούθησης διαστημικών αντικειμένων.
0: Τώρα αυτό εγώ δεν το κατάλαβα. Ότι...
1: Τι άφησε κάποιο ποιο αντικείμενο.
0: Ποιος το άφησε?
1: Το διαστημοπλάνο της Κίνας που πήγε μέχρι εκεί.
0: Είναι λοιπόν ένα κινέζικο,
1: κάτι, το
0: κινέζικο
1: οποίο...
0: διαστημόπλοιο, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κινέζικο διαστημόπλοιο. Ναι.
1: Το ότι δεν έχει πάει στη Σελήνη ή στον Άρη δεν σημαίνει ότι δεν είναι διαστημόπλοιο.
0: Ωραία. Και άφησε ένα αντικείμενο. Τι αντικείμενο?
1: Άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο.
0: Μάλιστα.
1: Και αναφέρει εδώ το άρθρο που διαβάζω από την αυτεμπορική ότι ακολουθώντας την τακτική των ΗΠΑ, η μυστικοπαθής Κίνα δεν δίνει καμία πληροφορία για το σκάφος και την αποστολή του, αναφέροντας μόνο ότι γίνονται δοκιμές και πειράματα βιώσιμων διαστημικών τεχνολογιών και συστημάτων. Πάντα θέτοντας τις βάσεις για μια ειρηνική εξερεύνηση του διαστήματος.
0: Κοίτα, η Ρωσία και η Κίνα είναι τεράστιες χώρες. Σε έκταση κατά.
1: Ειρηνικές πάνω απ' όλα.
0: Όχι, λέω σε έκταση.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε κάτι μπορεί να έχει πέσει, ας πούμε, κατά καιρούς από εξωγήινα διαστημόπλια και να έχουν πάρει, ας πούμε, την τεχνολογία και να το παλεύουν εκεί.
1: Ναι.
0: Μυστικά, ας πούμε.
1: Τι να σου πω τώρα. Αυτό το άγνωστο αντικείμενο, τι αντικείμενο ήταν και τι σκοπό έχει
0: άγνωστο
1: να βρεθεί εκεί πάνω.
0: Άγνωστο αντικείμενο. Με άγνωστο σκοπό. Απλά αυτά τα πράγματα.
1: Και διαβάζοντας τα όλα αυτά, νιώθεις μια αυξημένη ασφάλεια, ε?
0: Ναι, βέβαια, τι. Άλλη μόνο. Νιώθεις καλύτερα.
1: Αυτό.

0: Σε έχω ρωτήσει, αλλά δεν έχεις δώσει σημασία, αλλά σε έχω προετοιμάσει τουλάχιστον για την ερώτηση που έρχεται. Μπορεί να το έχεις σκεφτεί, δεν ξέρω, πρέπει να απαντήσεις όμως. Ποιο είναι το πιο χαζό πράγμα που πιστεύεις ότι πίστευες όταν ήσουν ένα παιδί, ρε παιδί μου?
1: Α, το έχω σκεφτεί. Λοιπόν, μου είχε πει η μαμά μου ότι αν φάω σπανάκι θα γίνω δυνατή όπως ο παπάι.
0: Εντάξει, για να τρως σπανάκι, φαντάζομαι.
1: Έφαγα σπανάκι και είχα μία κόντρα γενικότερα με ένα συμμαθητή μου, τον Κυριάκο.
0: Είχε ξεκινήσει τις περιπέτειες με τα αγόρια από μικρή.
1: Νόμιζα ότι τώρα που έφαγα σπανάκι, ο Κυριάκος ήταν, ξέρεις, διπλάσιος από μένα σε μέγεθος, ένα αφού μου έκανε και πέφτα κάτω. Και τρώω η δικιά σου το σπανάκι και πάνω του κάνω τσαμπουκά να πάρω το αίμα μου πίσω. Και μου σκάει ένα προξίδιο ο Κυριάκος και φεύγω 3 μέτρα πίσω.
0: Εντάξει, και
1: γύρισα πολύ πληγωμένη και απογοητευμένη στη μάνα μου.
0: Δεν δούλεψε το σπανάκι.
1: Και τη λέω, μου πες ψέματα. Κατάλαβες? Νόμιζα ότι με το σπανάκι θα γίνω κι εγώ ποπάι. Τσίχος.
0: Αυτά είναι.
1: Εσύ?
0: Τα ωραία. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω. Δεν μου έρχεται στο μυαλό κάτι. Δεν.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Απογοήτευση.
0: Τι να σου πω. Δεν. Άμα μου έρθει θα σου πω.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Κανονικότατα. Έτσι. Με χαρά, με μπρίο. Έτσι, γιατί έχουμε μπροστά μας ολόκληρη εβδομάδα που ξετυλίγεται. Είναι και αυτό το ωραίο.
1: Τώρα ξεκινάει. Τώρα μόλις ξεκινάει.
0: Ναι, ναι. Ο καιρός είναι λίγο περίεργος, αλλά όλα καλά θα πάνε. Τι να σου πω τώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες επιβάλλει η Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ. Όπως θα είναι και αύριο, κανονικότατα στη θέση τους.
1: Πιστοί στο ραντεβού
0: και
1: μας.
0: Και οι δύο. Για παρέα και όχι μόνο. Έτσι, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλή εβδομάδα αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά!

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπει το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
6: Φορά κράνος.
7: Φορά κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
8: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μη τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκιά μες στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω, να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

us to work. But wanting takes two.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.